απάντατε χωρίς σας λόγος του Κύριου και κελέψα την κύπαντο να πείτε εκείνη την καρδούς της απόλαυσης της διατροφής μετέρα και φυσικά είμαστε τους τρεις πέδας και δαμήν πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύους να δείξα αυτούς πανάγαμε τον βασιλέ και τα σπέρματα τάφραση της διαφόρης καρδής σε γλώσσα και στις εξαρτώντα να πάνουν τα σαγεία του ότι η δόξα σου και η στιγμή της γραγγείας της κίνησης μόνος και εδώ ίσουν την γίνη κατάφραση της κυρίας δόξης και εορτάζουν τα αυτά προεδρέφησα παρά τον σου δούλο και εις μνημόσυν αυτών ευσερήτη πίστη περιαντέ παράσκονοι αγαπητές και τραπέζικοι σας η τάφτα και της του μήνυμη μετελούσε πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και τον Ιωνίο της αγαπητών την απόλαυση. Πρεσβείες που αναφράζουν τις κοινές νότια εδώ και έπαρξε η Μαρία στην κατάθεση που μια ζωή της εορτάζουν και πάντα τον Αγία. Ότι εσύ ο Ευλογόνη και Αγιάζει τα σήματα της θεωρισμού και εσύ την δόξα να παίρνουμε

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Θεός ημών δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνια παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνουσο εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστης της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών, ένα και το όνοματό σου. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσε μην σήμερα. Και άφεση μην τα ωφελήματα ημώνος και μη σαφία μη σοφηλέτες ημών. Και μη ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέτης του ύπνου προσπεπτωμένης η αγαθέ και τον αγγέλο από τον ύμνο βόμενη σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διότι σε οτόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου.

0: Εκ του ύπνος ενισθάμενος ευχαριστώ σε Αγία Τριάζωρη δια την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμία που κοργίστησε Μήτρα Θεού και αμαρτωλώ ουδές εν απ' όλες άσμητες ανομίες μου αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγυράς με εις ορθρίσαι και δοξολογήσαι το κράτος σου και νυν φώτισόν μου τα όματα της διαινίας άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγιά σου και συνήνεται σ' εντολά σου και πείν το θέλημά σου και ψάλνεις εν εξομολογήσει καρδία και ανεμνύν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σε βασιλεύθε παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσματων αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων ασθενέ και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δύσεώς μου, ως των Αγίων και νερών σου δυνάμεων, και ευδόξουν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς την ακθήνεση, την εκ των τρυπαρών χιλίων μου έννησιν, όπως καγώ κοινωνός γένω με τη φρονή μου παρθένων, εν φεδρά λαβηδών της ψυχής μου και δοξάζωσε, τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον να μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μόν Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκθυρμών σου εξάλληψε το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου στήριε παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τους λόγοις σου και νικήσεις το κρίνες θέσε. Ιδού γάρτ νομίες την ελήθην και να αμαρτίες οικήσεις έμε μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στα άδελεκ τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντής με σώπα και καθαριστήσομαι, πλημής με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτής με αγαλίας νικηφροσύνη, αγαλιάς τους θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν ομοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον σαν κάτης μου. Μία απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μία εντανέλης απ' εμού. Απόδες με την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ας οδού σου και σε βίσεψε επιστρέψουσιν. Ρίσα με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις, θυσία ενέδωκα, ολοκαυτώματο καυδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένο, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένο Θεό σου και εξοδενώσει. Αγάπηνον Κύριε τη βδοκία σου της Ιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσι, έπειτα της εστήριών σου Μόσχος. Μακάρι άμον εδώ υπορευόμενο μου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσεως είναι αυτόν. Ουγάρι εργαζόμενοι την ανομία να τους οδείς αυτέ πορεύτησαν, συνετήλωτας εν ρολά σου του φυλάξε στις φόδρα, όφελον κατευθυνθείς εν ιωδή μου του φυλάξε τα δικαιώματά σου, του τιμία στην θόνη του με επιβλέπειν πάστα σαν ρολά σου, εξομολογήσω μέσα στην ευθύτη της καρδίας, εν το μαθηκένω με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξουμε εν καταλήφθησε ως φόδρα, εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσε τους λόγους σου, εν όλη η καρδία μου ξύπησα σαν μία πόσημα από την εντολόν σου, εν την καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου όπως σαν μία μάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, εν τη σχήλη εσύ με εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου, εν τη οδόν μαρτυρίου σου ετέρθη, όσα είπε πάντη πλούτο. Εν τη συντελέσω δελεσχή σου κατανοήσω τα σοδό σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω, κοπελίσω με τον λόγο σου. Απόδοση του δούλου σου, ανταπόδοση του δούλου σου ζήσουμε και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψε του οφθαλμού μου, κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ είμαι εν τη γη, μία αποκρύψα πεμούτε εντολά σου. Επεπόθεση ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση, επικατάρρεται κλείνοντα από τον εντολό σου. Περίλεπο μόνο τους και ξουδένωση, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα και γαρικάθησαν ανάρχοντες και κατ' εμού κατ' ελάλου, ο δεδούλης σου δουλέσει τη σκιαμασή σου και γαρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου, Εκολύθη του εδάφη ψυχή μου, σώσαμε κατά του λόγου σου. Τα σοδές μου εξήγγυλα και επικουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου, οδόν δικαιωμάτου σου συνετισών με και οδελεσχίσουν θαυμασίοι σου. Ενίσταξ ψυχή μου από ακυρία ζωβίωσόν με εν συλλόγη σου, οδόν αδικίας απόστον επεμού και τον νόμο σου ελεησόν με, οδόν αληθείας ερετισάμ και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη μαρτυρίου σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις, οδόν εντολών σου έδερα μόνο τον επλάδινες την καρδία μου. Νομοθέτησε με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εκδηρήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με, τρίβω των εντολών σου και αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εις πλεονεξία. Απόστρεψε ο θερμός μου του μήνυν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Σύσον το δούλο σου, το λόγιό σου, τον φοβό σου. Περίλε των ενδυσμών μου, ανυπόπτευσα ότι τα κρυματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα σαντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Κι ήρθε επ' εμέ το λέω σου, Κύριε, εκ του σωτηριών σου κατά του λόγου σου. Και αποκριθήσω με του ενδυσμού ημιλόγων, ότι ήλπισε επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε ο σώματός μου λόγων αληθείας, έως φότερο ότι επί της κρίμασης σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντώσεις στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος, και πορευόν πλατισμό της εντολάς σου εξεζήτησα, και ελάνς μαρτυρίζουν αντίον βασιλείων και κασχυνόμην, και μελέτες εντελέσεις ηγάπησα σφόδρα, και είδε τας χείρας μου προς εντολάς σου ηγάπησα, και ειδωλέσκουμε τη δικαιώμασή σου. Μνήστηκε τον λόγο σου το δούλου σου να επίλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε απεινώση μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρενόμουν ως φόδρα, από δε τον νόμο σου καξέκλεινα. Εμνήστη το κρυμάτος ο αιώνας, Κύριε, και παρεκκλήθη. Αθυμία κατέστημα από αμαρτωλών, των εγκατελειπανών του τον νόμο σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου, το αποπαρικίας μου. Εμνήστη ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Αυτή η γεννήθη με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξτε τον νόμο σου. Ερήθη του προσώπου στην όλη καρδία μου. Ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας με στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστε και τα ράχτη, του φυλάξτε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιπλάκησάν με και τα του νόμου σου καπελαθόμην. Με στον έκτηνο ξηγυρό μου το εξομολογήστε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντα του φοβουμένου σε κυροφυλασσόντου τα σαντολά σου. Το λέω σου, Κύριε, πλήρη σε γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίση με τα του δούλου σου, Κύριε, κατά του λόγου σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με, ότι τι σαντολέ σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ επιμέλησα, διότι το λόγιο σου φύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και τη χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε με μια αδικία περηφάνων. Εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σαντολά σου. Ετηρώθης γάλλη καρδία αυτών. Εγώ δεν τον νόμο σε μελέτησα. Αγαθόν με την επίνωσά σου πως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του σωματός σου υπερκλειάδης χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Κινήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: και γινώσκονται στα μαρτυριά σου, γεννηθεί η καρδία μου άμαμο σαν τη σκιώμασή σου, όπω αν μία συνθώ. Εκλείψει τον τυριό σου, ψυχή μου, σου λόγου σε επίλπισα. Εξέλιπον οι θερμού σου λόγιό σου, λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι εγεννήθηνο σου κόσμιν πάχνει, τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Πόση είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιεί με το καταδιακόνταν με κρίση. Διηγήσαν το μη παράνομη δελεσχία, αλόγω ο νόμο σου, κύριε. Πάση εντολέ σου αλήθεια, δίκω κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με τη γη. Εγώ δεν έχω εγκατέλειπο τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτυρία του σώματό σου. Ει τον αιώνα, κύριε, λόγο σου διαμένει του ουρανό. Η γενεάν και η γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμιλίσα στη γη και διαμένει. Τη διατάξω διαμένει μέρα τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Τότε να απολώ με ταπεινώσει μου. Ει τον αιώνα μη επιλάθω με το δικαιωμάτων σου. Ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώση με εγώ σώσω με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμεινα μαρτυλίτω πολλές με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάσης εντυλίας εδον πέρας, πλατεία εντολής της φόδρα. Όσοι αγάπησε τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα με λέει τη μαϊστή. Υπέρ σου εχθρούς με σοφισάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα μη εστί. Υπερπάντας δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου είστε. Υπερπρεσβυτέριος συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσω το πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από το κρεμάτο σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθετησάς με. Ως γλυκία του λαρυγγί μου τα λόγια σου βερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, γιατί ούτε μίσα πάσαν οδόν αδικίας. Λέξεις πως είμαι ο νόμος σου και φως εστρίβης μου. Όμως ακέστα του φυλάξει τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε ζήσουν με κατά το λόγο σου. Τε ακούσει το σωματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου της χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθετε μαρτυλή παγίδα μη και εκ των τελών σου καπλανήθην. Εκκληρονόμησε τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλαινε την καρδιά μου ότι ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμευση. Παρανόμως εμείς, ζα το δενόμου σου ηγάπησα. Βοητός μου και αντιλήπτωρ μου εσύ, εις τους λόγους επίλπισα. Εκλίνεται παιδί μου που νερευόμουν και εξερευνήσω τα σεντολά σου Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω τη δικαιωμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσες πάνω σε προστατούντες από το δικαιωμάτων σου, ότι άδικο τερθύμι με αυτόν, παραβαίνοντες σε λογής άμεν πάντως αμαρτωλούς της γης, γιατί του ηγάπησε τα μαρτυριά σου, καθήλωσε του φόβου σου τη σάρκα μου, από γάρ του κρυμάτων σου εφοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε σε δικούς με. Έχετε ξενοδούλους αγαθών, μη συκοφαιδισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπε σωτηριό σου και στο λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά το δούλο σου κατά το έλαιό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου είμαι εγώ, συνετισόν με και γνώση με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασα τον νόμο σου. Γιατί το αγάπησε τον ντολά σου υπερχρησίων και το πάζιον. Γιατί το προσπάσαν τον ντολά σου κατορθώμη, πάσαν οδόν άδικο ανεμίστησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, γιατί το εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτίκη στην ετήνη πίου. Το στόμα μου ένοιξε και ελκύσα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα πατρική ιό και ιό πνεύμα τι.
1: Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα πατρική ιό και ιό πνεύμα.
0: Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Επίβλεψε να πεμέ και λέει με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατέθυνα κατά το λόγιό σου και μη κατακύρευσα το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντία ανθρώπων και φυλάξω τα σαντουλά σου. Το πρόσωπό σου επίφανε από τον δούλο σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου σε δάτο κατέδυσε εφθαλμή μου. Επίου και φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και αυτή η κρίση σου. Ενετήλα δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια φόδρα. Εξέδειξε με ο ζήλο σου ότι πειλάθωνε τον λόγο σου εχθρή μου. Πεπειρωμένον του λόγιον σου φόδρα και ο δούλο σου αγάπησε αυτό. Νιώτερο εγώ είμαι και ξεδενωμένο, τα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψη

0: Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνετισόν με και ζήσω με. Εκέκρεξαν όλη η καρδία μου, επάκουσαν με Κύριε, τα δικαιώματά σου εξετήσω. Εκέκρεξα, σώσε με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασαν αορία και εκέκραξε λόγου σε επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί προσώθρων του, μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το τέλειό σου, κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύγγισε κατά δύο κοντές με νομία, από τότε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύσει, Κύριε, και πάσα δε σου αλήθεια, καταρχάς έλεγχο μαρτυρίου σου, στον αιώνα θα μιλήσει σε αυτά. Είδε τη ταπείνωσε μου και εξελούμε το τον νόμο σου καπελαθώμη, κρίνω την κρίση μου και λύθρωσέ με, δια τον λόγο σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλό σωτηρία, τα δικαιώματά σου και εξεζήτησα. Εκτιμήσω πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσω με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδε να συνετούντα και εξαιρετικόμη, ότι τα λόγια σου καφυλάξαντο. Είδε στον τελά σου ηγάπησα, Κύριε, εν τελέη σου ζήσω με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και στον ένα πάντα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντα και τα δύο ξάν με δωρεάν, και από τον λόγο σε τελεία στην καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσα και ευδελιξάμιν, το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάξει μέρε την Ισά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ, τη αγαπώσει το νόμο σου, κι ουκ έσυνα αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκουν σωτηριό σου, Κύριε, και τα σαντελά σου ηγάπησα. Εφύλαξε ψυχή μου τα μαρτύριά σου, και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τα σαντελά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσο εδίμον αντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησει με ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου συνετισόν με. Εισέλθε το αξιωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε. Κατά το λόγιο σου ρίσε με. Εξερέξε το χείλη μου ύμνο τον δάξη με τα δικαιώματά σου. Φτιάξε τη γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσα εντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέσαι και ήρθε το σώσε με, ότι τε εντελέ σου ερετησά μην. Εδεπόθησε το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσει με. Επλανήθηνο προβάτων απολελώ. Ζήτησαν το δούλο σου, ότι τε εντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντα των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ομός ιερού Πατρίδη τα πάντα γένετο. Τον δημάσουν των θερτούς ανθρώπους και την Μετέρα Σωτηρίαν, κατελθόν εκ των ουρανών, ξερκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και Ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα περί μόνο ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και να στάντα τη τρίτη μέρα κατά τα γραφάς και να ελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμεκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ότι της Βασιλείας σου κάθε τέλος και στο Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και εξεντοξαζόμενο του λαλήσι τη ρευροπητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογέν βάπτισμα εις άφθης αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνους. Αμήν.
1: Θεός Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κυριλάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ονομίας ημήν. Άγιο επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, εν εκείνη το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού. Ιδόν η Φίος έρχεται το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος τον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι τον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μη το ύπνο κατανεχθείς, είναι μη το θανάτου παραδοθείς, και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνοιψον κράζους, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτωσα λαμπάδωσον ελαιοφετρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέπελεύσετε η φωνή λέγουσα ειδού ανηφίου σου. Βλέπε μου ψυχή, μην εισταύξε μνης έξωθεν κρούς σε πέντε παρθένη, αλλά ο γρύπνος καρτέρης εν επαντής Χριστό το Θεό ελαιοποιούνι και δώσθον η φόνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, σε το απόρθετον τείχος ότι σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτών και παρθένη και τεύουμεν, τα στον εντεύουλας διασκέδασον του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον τον βασιλίσι μάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ασεβείς κρατέωσον, η περιρήγης του κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπίση μόν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρότιμος, ο πολυέλεος, ο πολυές πλεχνός, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία, αντί της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάχτης εντεύξης και ήθενον την ζωή ημών προς εντολά σου, τα ψυχάσιμων αγίασαν, τα σωματάγνησαν, τους λογισμούς διόρθωσαν, τα σενιάς κάνθωρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψος κακών και οδυνής. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, συνδί παραβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση προσήθησου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρική, Υιόν και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιότερο των χειρουβήμ και ενδοξωτέρων ασυντρίτων του Σεραφείμ, την αδιαφθόρουστο λόγον του ακούσαν, την όντω το τόκον σε μεγαλύνομε, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν.

0: Και είσαι πίστα σε κρίμα σε σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέος, των ποιούντα είμαι θυμών μεγάλα και γραξιχνίαστα, έδωσατε και εξέτσιεν ουκ έστιν αριθμός, των παρασώντα ημίν των ύπνων, εις ανάπωσης ασθενείας ημών, και άνεση των κόβων της πολυμού του σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι ουσέν απόλαυσε ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπές συνήθως οι προσαπόγονος οικειμένους ημάς ήγηρας, εις εδοξολογήσου το κράτος σου, διόντες σου που με την ανίκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους εις διαινίας οθαλμούς και τονών ημών εκ του βαρέως ύπνου της αρθμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως σαν δυνηθόμενο περισπάστος, άδυντη και ψάλλην και εξομολογήσει τον υπάση και υποπάνω τον δοξασμένο Θεό, τον Άρχο Πατρί, τον μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, γίνει και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρατος οφθαλμός μου εις τα όρια, θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του πίστεως στον ουρανό και την γη. Μη δοήσεις άλλο τον πόδο σου, μη δεν εισάξω φυλάσσον σε, ή δω εισάξω το υπνό σου φυλάσσον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος σκέπης, επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο συγκάσου, δε σε ελληνή τη νύχτα. Κύριος φυλάξει, απαντός κακού φυλάξει ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου, την έξοδό σου από τον ήλιο και ως το αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η αστότης εν οίκο Κυρίου ανεβλέσει οίκου Θεού ημών, εν θεσνίξει είναι πάρα τα σχήρα σημών εις τα Άγια, και ευλογείται τον Κύριον, ευλογήσει Κύριος εξιών, ο πίσας τον ουρανό και την γη. Δόξα Πατρί Κύριο και Γιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, έλα τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών, των επιούσιων, δώσε μη σήμερον, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήρημε τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού. Μη σε τη Κύριος αγαθός των δούλου σου, και ως εν βίου ήμαρτων συγχώρησον, ούτε εις χαρών αμάρτητος ημιησί ο δυνάμενος και της μεταστάσεως δίνει την ανάπαυση, ο βάθος σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσαν από νέμον μόνο δημιουργέ. Ανάπαυση τον Κύριο τα συγχάς των δούλων σου, εσύ γαρ την ελπίδα ανέθετα το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι, με τον Αγίον ανάπαυση τον χωρίσε τα συγχάς των δούλων σου, έρθα ο Κρίστη πόνος, ο λίπος αναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάση γενναι Θεοτό και Παρθένε, εσύ χαροχόρτος Χριστός ο Θεός ημών χωρίθινε ειδόκησε, μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας δελ και νυχτός πρεσβεύσει περ ημών. Και τα σκύπρα της βασιλείας, τες της ηγεσίας κρατείνονται, δύο ανήμοντες βοόμενες, η χέρια και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Νήσι τη Κύριε των Ευελπίδων Αναστάσεω ζωή σε ονείο και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων ευσεβείων και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησαν αυτή πάμπλη μέλη με ακούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια που μεληθέν υπ' αυτών και κατά σύνωσον αυτού εν τόπη φωτεινή, εν τόπη χλωρή, εν τόπη αναψύξεω. Έθα πέτρα πάσο δίνει λύπη και στεναγμούς. Όποι σκοπή του προσώπου σου φέρνει πάντα στο πεόνο Αγίου σου. Χάρη σε αυτή και εμεί τη βασιλεία σου, γιατί μέθηξαν αφράστον και ονείο σου αγαθών, και τη απεράμπτου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγουρα η ζωή Ανάστασης και η ανάπαυση και μένω δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν εις τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Περέν δόξα υπάρχουν λογημένοι Θεοτόκε, προσάγεται η μετέρα προσευχή του Υιός και Θεό ημών, και έτσι να σώσει δια σου τα συχάς ημών. Η ελπίζουν Πατήρ καταυχή μου Υιός και έπιμε το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εσένα τη θυμή, μη περί του Θεού φυλαξών που τη

0: Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χειρουβήμ και την δοξατέρα των Ασυγκρίτων Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δέθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δέθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δέθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό, Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευαγού σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσεις ο όρμος εις οίοι Ιακώβ. Εσ' υποστηρίζει βοήθεια εν εξαγγείλειες αιών τη λάβητος σου. Νυχθεί πάνω σε σκηθείες ελοκαύτωμά σου και ανάωτο. Δώσε Κύριος χάρη την καρδία σου και πάνω στη βουλή σου κυρώσε. Αγαλιασόμεθα από τους κυρίους σου, με την ονόματι Κυρίου και ημών μου δεν εμφυσόμεθα. Κυρώσε Κύριος πάντα και τη μετά σου. Μην έγανο ότι έστει Κύριος ο Χριστόν αυτού. Επακούστε τα οφείλια του ουρανού Αγίου αυτού, ενδυναμίσου σου κυρία τη δεξιά αυτού, ούτε εν άρμαστε και ούτε εν ήθη, συνείδητε εν ονόματι Κύριο και μόνο του καλεσόμεθα. Αυτή συνεποδίσαν και έπεσαν, εμεί διανέστημε και ανορθώθημε, Κύριε, σώσου το βασίλειο και πάχουσαν ημών, ενίαν ημέρα που καλεσόμεθα σε. Κύριε, εν τη δυνάμωση σου φρανθήσε το βασιλέα, η δεσοτηρία σου αγαλιάστε σφόδρα, την επιθυμία της καρδίας αυτό έδωκα σε αυτό, και την θέληση σε χιλέων αυτού, που καστέρισε σε αυτόν, ότι προέκτασε σε αυτόν, ευλογία Χριστότητος, έθιξε σε την κεφαλή αυτού, στέφανε ο πληθού τιμίου, η ζωή της αδώσε και έδωκα σε αυτό μακρότητα μερών εις αιώνα αιώνος, μεγάλη δόξα αυτού εν δεσοτηρίου σου δόξα μεγαλοπρέπει της εφ' αυτόν. Ό,τι δώσω αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανίσω τον εχαράματο του προσώπου σου. Ό,τι ο βασιλέας ελπίζει επί Κύριον και το ελέει του υψίστου εις αλευθεί, ευρεθεί η χείρ σου πάνω σε χρήσου, δεξιά σου επάντως μεσούντασε. Ό,τι θύσω αυτός ο σκληρών πυρός, πυρών του προσώπου σου, Κύρος εν οργείο του συνταράξει αυτούς και καταφάγει αυτούς πυρ. Τον καρβόν αυτόν από τη γη απολύει και το σφαίρεμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ό,τι έκλειναν εις έκακα, ό,τι λογίσου του βουλά σου με δίνονται στήνε. Ό,τι θύεις αυτούς νότων, έτσι περιλείψα τιμάς στο πρόσωπον αυτών. Υψώθηκε, Κύριε, εν τη δυνάμη σου, άσομαι και ψαλούμε τας δυναστεία σου. Δόξα Πατρική, ό, και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, ό, και Υιό Πνεύματι, και νυν και

0: Ευχαριστώ. Δόξα Πατρί Κύριο, του Υιό Πνεύμα, τη τιμή και αλλού και σε όνες των αιώνων. Αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής, αγιασία το όνομά σου, και αρχή βασιλεία σου, γεννηθεί ο δοθελημά σου, ως εν ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερα, και άμφιση μην το θελήματα ημών, ως και εμείς αφήμη σε φιλέτηση ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας επί του πόνιρου. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγους την χειρονομία σου, νίκαση βασιλεύς και τα βαρβάρα δωρούμενος και το σώμα φυλάματον δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί Κύριε και Υιό Πνεύματι, ο υψωτήσω το σταυρό εκουσίως, διεπονήμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου τώρα σε Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δυνάμωση πιστού βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαγία να έχει εν τη σύν, όπλων ειρήνης αήν των τρόπεων, και νυν και αήν και στους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβεράν και κατέσχη, ντε μη παρήδης αγαθήτες ηγεσίας ημών, πανήμητε Θεοτόκε, στήριξαν το δόξαν πολιτείαν, σώσε και έλεσε βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύν τις ανηθλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν του Θεού αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρουσα Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλωσαν επιτιθεμένων με. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντως εχθρυνοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστηρίξε επί με την χείρα σου. Ου και αισθηνίες εν της αρκή μου ο προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη της σωστές μου ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου επερήρα την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν εμολοπές μου ο προσώπου της αφροσύνης μου, εταιρεπόρησε και κατεκάμπθηνε ως τέλους, όλην την ημέρα σκυτροπάζονε πορευόμην, ότι η εψώη μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ουκέ στην ίεση τη αρκή μου. Εκακόφιν και ταπεινόφιν ω φόδρα, οριόμενα από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμό μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου, και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντία μου έγκυσαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μου ελάχισαν ματαιότητες, και δολιότητες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον, και όσοι άλλαλος σου κανοίγουν το στόμα αυτού, και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν, κι ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς, ότι επί Συ, Κύριε, ήλπισα, Συ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, τι είπων. Μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και τους ελευθύνε πόδας με επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών μου εστίδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύν τις ανημίσοντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά, δι' αγαθών εν δι' ευαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη ακουστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη ακουστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Σε ορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτω και ανίδρω. ούτως εν το αγιώθυνσή του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου υπενέσουσίσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου ορώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια αγκαλιά σου ενέσει το στόμα μου, ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθισε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν η ψυχή μου, εις ελέξονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρουμφαίας, μερίδες ελοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγιστο μαλλού τον άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου η προσευχή μου, φίλον το ού σου στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστημα των καταπαινώντων εις λάχων, εγεννήθηνο σε άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ο σύ τραυματία καθεύοντες εν τάφο, όνου και μνης της έτη και αυτή εκ της χειρός απόστησαν. Έθε δόμε εν λάκου κατωτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη το θυμό σου.

Τοχίας. Εκέκραξα προς έκυρη όλη την ημέρα, διεπέτασα προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής πίσης θαυμάσια ή ιατρία να στήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότητα θαυμάσιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς έκυρη εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κυρία, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπη της εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινόφιλε ξυπορήθην. Επεμέδι ήρθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέρα περιέσχομαι με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρες εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποιόν σου η προσευχή μου, πύλων το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον

Είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούσευου το Μωυσή, της Ιης Ιδραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου κι στέλος οργιστήσεται ουδέης τον αιώνα μηνύει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν εμήν, ου δέκατα τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν εμήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς όν απέχουσαν να το λέει αποδεσμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρη αυτού, ως η άνθρωση του αγρού τους εξανθήσει.

Εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου την αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς τον οποίον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεί με το πνεύμα μου, ενεμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσαν εις λάχων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί του ελαιός σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορέψουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέης σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον.

το Πνεύμα Σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αείχη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: Χριστού, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επί σοι, Κύριε, ελπίσα, μη κατασχυνθύνει στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ορίσαμε και εξελούμε, εκλών πρόσματο σου και σώσαμε. Για να ομίστε όνει πρασπιστήν και στο όπονο χειρόν του σώσαμε. Ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου ορίσαμε χειρός αμαρτωλού και χειρός παρανομούντος και δικούντος. Ότι εσύ υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπίζουμε εκνότητός μου. Επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εγκυλίας μητρός μου, εσύ μου εισκεπαστής, εσύ ημνησής μου διαπαντός. Ως η θέραση γεννήθη της πορείας και εσύ βοηθός μου κρατεός, πληρωθεί το στόμα ενέσεως, όπως ημνήσω την δόξα σου, όν την ημέρα τη μεγαλοπρέπειά σου. Μη απορρίψεις με ισχυρό γύρω, σε το εκλείπει την ισχύ μου με καταλείπεις με, ότι είπαν οι εχθροί μου εμεί και φυλάσσονται στην ψυχή μου, βουλεύσονται επί το αυτό λέγοντες, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν. Καταδιώξετε και καταλάβατε αυτόν, του κρέστην οριόμενος. Ο Θεός μου μακρύνεις από μου, ο Θεός με στη βοήθειά μου πρόσχες. Συνθήτωσαν και κλειπέτωσαν διαβάλλονται στην ψυχή μου, περιβαλέστωσαν ισχύμη και ντροπίνη ζητούνται στην δακάμι. Εγώ δεν διαπαντώ σε ποιο έπεισε και προστήσω επί πάσαν την ένεσή σου. Το στόμα μου αναγκυρεί τη δικαιοσύνη σου, όνει την ημέρα την σωτηρία σου. Ούτου κέκνου χρωματίες, ελεύσου με την αστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσου με της δικαιοσύνης σου μόνο. Ο Θεός μου αδιδαξάς μου, εκνότητός μου και μέχρι του νύν απαγγελώ τα θαυμάσια σου. Και ως γύρος και πρεσβεί ο Θεός μου εγκαταλείπεις με ως αν απαγγελώ το βραχιονά σου τη γενναία πάση ερχομένη. Τη δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός έως τον υψίστο να επί εισάς σου μεγαλεία, ο Θεός της ομοιώσεις εσύ. Όσες έδειξάς μου θλίψεις πολλάς και κακάς, και επιστρέψεις στη ζωή εισάς μου, το να βήσω της γης ανοιγαγές με, λέω να σας επεμέ τη μεγαλοσύνη σου και επίστρεψες παρακάλεσάς με, και εκ το να βήσω της γης πάλι ανοιγαγές με. Κι γάρ' εγώ εξομολογήσω μέσα, λέεις, Κύριε, σκέδεσαι ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός, ψαλώσαι κιθάρο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάσουν τα χείλη μου όταν ψάλωσε και η ψυχή μου ρητρώσω. Έτι δε και γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει την δικαιοσύνη σου. Όταν εσχυθώσε και τραπώσει με ζητούν στην κακάμι. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλείδος και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως. Κρίνει το λαό σε δικαιοσύνη και τους φτωχούς σε κρίση. Να λαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό και βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους φτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των περίτων και ταπεινώσει σκοφάντη. Και συμπαραμένει το ηλίο του και πρώτη σελίδα γενναίας γενναιών. Καταβίσεται ως ιετός επιπόκων και ως σταγόνι στα όσα επί την γη. Ανατελείται σε μέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνη σε όσου αν το δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνη σε όσου αν τον ερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και ο ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προβοέσουν τε δύο πες και εχθροί αυτού έχουν ύξουση. Βασιλίστασης και νήσι δώρο προσίσουση, βασιλείς αράβων και σαββά δώρο προσάξουση, και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλέσουσιν αυτό, ότι ερίσω το πτωχόν εκδυνάωστο και πέννητα, όχι υπήρχε βοηθός. Πείσετε πτωχού και πέννητος και ψυχάς πέννητο σώσει, πτώχου και εξαδικίας λυτρώσει τα ψυχάς αυτών, και έντιμο το όνομα αυτό ενώπιον αυτών, και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας, και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέρα να ευλογήσουσιν αυτόν. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων, επαρρυθίσετε υπέρ των Λίβανο ο καρπός αυτού, και εξανθίσουν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτό ευλογημένο εις τους αιώνας, πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού, και να ευλογηθήσετε εν αυτό πάσα φυλέ της γης. Πάντα τα έθνη μου καρύβουσαν είναι αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένο το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος, και πληρωθήστε της δόξης αυτού πάσα η γέννητο γέννητο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της ευθέης την καρδία. Εμού δε παραμικρώνες ελεύθησαν υπόδες παρολίγων, εξαχύθη τα διαβήματά μου. Δε ζήλωσε επί της ανόμης ειρήνη αμαρτωλών θεωρών, του και στην ανάνευση το θανάτου αυτών και στερέω με τιμάστη γι' αυτών. Εν κόπης ανθρώπων φυσί και με τα ανθρώπων μας στιγωθήσονται. Δια του εκράτησαν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος. Περιβάλλοντο δικαίεν και σέβιαν εαυτών. Ξελεύστος εξ θέατος η αδικία αυτών. Δήρθωσαν εις διάθεσιν καρδίας. Διανοήθησαν και λάλησαν πονηρία. Αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών. Και γλώσσα αυτών δήλθεν επί της γης. Δια του επιστρέψει ο λαός μου ταύτα. Και μέρε πλήρης ευερεθίσονται ναυτής. Και είπων πως έγνω ο Θεός. Και η έστη γνώση του υψίστο. Ιδούτοι αμαρτωλοί και φθηνούντες στον αιώνα κατέσχου πλούτου, και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσε την καρδία.

Πνεύματος, ιδού τη γενεά των Υιών Σου εσυνθέτηκα, κυπέλαμα του γνώνε, το κόπουσα στην ενώπιόν μου, έως ο εισέτη στο αγιαστήριο του Θεού και συνόης θέση κατά αυτόν. Πριν δια της δουλειότητας αυτόν έθαθης κακά, κατέβαλες αυτούς εν τεπαρθήνε, ως η γέννη σε ρήμος εν εξάπινα, εξέλιπον από όντου την δυνομίαν αυτών. Συνήθινο εξηγηρωμένο, Κύριε, εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι ξεκάθη η καρδία μου και νεφροί μου λιώθησαν, καγώ εξουδενωμένος και ο κέρυπνων, φτηνό δε σε γεννήθη παρασύ, καγώ διαπαντός με τα σου. Η κράτηση της χειρός της δεξιάς μου και τη βουλή σου οδήγησάς με και με τα δόξη που σε λάχουμε. Τι γαρμή υπάρχει εν το ουρανό και παρασέτη η θέληση επί της γης. Ξέρυπεν η καρδία μου.

προσφρούν, εύδετο προσκολάσε το Θεό αγαθόν εστί, ήθεσταν το Κυρίο την ελπίδα μου, το εξαγγείλαμε βάστης ανέσου, της πύλης της θυγατρός Υιών. Νοτι ο Θεός όπως εις τέλος, οργίστε ο θυμός σου ευπρόβατο νομί σου, νοίστε τη συναγωγή σου εκτίσω παρχής, λυτρώσω ράβο κληρονομία σου, όρος Υιών του, ο κατεσκήνωσες εν αυτό. Έπαρα τα σχήρα σου επί της υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσοι επονειρεύσαν το εχθρό σου το Αγίο σου, και να καυγήσουν οι μισούντες σε μέσω της εορτής σου, έθεαν τα σημεία αυτών σημεία και έγνωσαν στην έξοδον υπεράνω, ως ενδρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό, εν πελέγει αλεξευτηρίο κατέρεξαν αυτήν, εν επήρησαν εμπειρή το αγιαστήριό σου, εις την γήνε βεβήλωσαν το σκήνομα του ονόματός σου, ύπωνε την καρδία αυτών εν συγγένει αυτών επί το αυτό, εύτυχε κατά πάυσον πάστα σε ορτάς το Θεό από της γης. Τα σημεία αυτών ο κλειδωμένου και έστεινε επί προφήτης και ημάς ο γνώσε τέτοι. Έως πότε ο Θεός μη δει ο εχθρός παροξύνει πεναντίον στο όνομά σου εις τέλος. Να δει αποστρέψει την χείρα σου και την δεξιά σου εκ μέσου του κόλπου σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσεις μου προαιώνων εργάσει το σωτηρία εν μέσω της γης. Συ εκρατέωσες εν τη δυνάμει σου τη θάλασσα. Συ συνέδρυψες τα σκεφαλά σου των δρακόντων επί του ύδατος. Συ συνέθεσε στην κεφαλή του δράκοντος, έδωκε σε αυτόν δρόμο αλλά είσαι σε θείωψη. Συ διέριξε πηγά σε χυμάρο, συ εξήρανε ποταμού σε θάμ. Συ έστειν ημέρα και συ έστειν η νύξ. Συ κατηρτή.

0: Και λαούς άφρον πρόξενε το όνομά σου, μη παραδώσεις τη ρίση ψυχή είναι εξομολογουμένη σύ, το ψυχό το πενήτω σου μη επιλάβεις τέλος. Επίβλεψουν εις τη διαθήκη σου ότι επιρρόφησαν οι σκοτισμένοι της γης οικονομιών. Μη αποστραφεί ο ταπεινωμένος και κατησχημένος, φτωχός και παίρνει σε νέωση το όνομά σου. Ανάστο ο Θεός δίκασον τη δίκη σου, μη στή του ενδυσμού σου του υποάφρονος όλη την ημέρα. Μη επιλάβεις φωνή στον οικετό σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβει διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νύχια αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογησόμεθα σε ο Θεός, εξομολογησόμεθα σε και επικαλεσόμεθα το όνομά σου. Διηγήσουμε πάντα τα θαυμάσια σου, όταν λάβω καιρόν εγώ ευθύτε σκληνώ. Μετά και οι και πάντα συγκατοικούνται σε αυτή, εγώ εστερεώσα του στήλου αυτή. Είπα τι παρανομού, ή παρανομείτε και τι αμαρτάνου μη ύψω τα κέρα. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατ' του Θεού αδικίαν, ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστίδω, ταπεινή και του τον υψή, ότι ποτήριον χειρή Κυρίου είναι ακράτου, πλήρες κυράσματος και έκλειν εκ τούτης τούτο. Πλην αντρικίας αυτού ούκ εξεκενώθη, ποιούνται πάντα σε μαρτωλή της γης. Εγώ δε αγαλιάσμαι στον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ, και πάντα κέρδε τον αμαρτωλό σου κλάσο και ψωθήστε το κέρος του δικαίου. Γνωστός αυτοί ουδαίο Θεός το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού και γεννήθεν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτρεψε τα κράτη των τόξων, όπλων και ροφέων και πόλεμων. Φωτίσει το μαστός από ωραίων αιωνίων, εταράχθησαν πάντες η ασύνδετη καρδία. Ήπνωσαν ύπνων αυτών και ο Χεύρων, ουδέ πάντες οι άνδρες του πλούτου τα σχεσίν αυτών. Από επιτιμήσε όσο ο Θεός ο Ιακώβ, ενίσταξεν υπηβεβικότης της ύπης. Σι φοβερός και της ανιστήσε τέση από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησες κρίσιν, γε φοβήθηκε ησύχασε, εν το αναστήνες κρίσιν των Θεών, το σώσε πάντας πρέις της γης. Την θύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση, και κατάλληλα θυμία ορτάσεση. Έξαστε και απόδοτε Κύριο το Θεό ημών, πάντες η κύκλο αυτού ίσως η δώρα. Το φοβερό και φερουμένο πνεύμα τ' αρχόντων, φοβερό παρά της βασιλεύς και της γης. Φωνή μου προς Κύριον και έκλεξα, φωνή μου προς τον Θεό και πως ένσχε μη. Εν ημέρα θλίψεώς μου το Θεό να εξεζήτησα τη σχέση μου, νυκτός εναντίον αυτού και ο κυπατήθην. Απεινή να το παρακληθεί την ψυχή μου, η ψυχή μου, εμνήσει του Θεού και φρόνθην. Ιδωλέσχισε και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Τότε λάβα το φυλακά σε θερμή μου, ετεράχθη και οκαλάλησα. Δελογισάμενη ημέρα τη αρχαία και τη αιώνια μνήστην και μελέτησα. Εκτός με τη καρδία μου το λέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη στου αιώνα απόστα κύριο και ο προστήση του ευδοκή έτη. Ει τέλο το έλεο αυτό αποκόψει, συνετέλεσε ρήμου που γεννά σε γενεάν. Μη επιλύστε του εκτηρήσει ο Θεός, συνέξιν τη οργή αυτού του εκτιμού αυτού. Και είπα, αν είναι εξάμεινα, αυτή η αλλήλωση δεξιά του και ψή του. Εμνήσιν των έργων του Κυρίου, αντιμνηστήσουν από τι αρχέ του ομασίου σου και μελετήσουν πα τη έργη σου και τη επτιδέ μα ίσω δολεσχίσω. Ο Θεός σου το Αγίο δώσου, τη Θεός μέγα, ο Θεός ημών, σύ ο Θεός, ο οποίο θαυμάσια. Εγνώρισε σε τη λαή την δύναμή σου, ελυτρώσουν το βραχιονί σου το λαό σου, του Ιού Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσαν σε είδε το Θεό, είδωσαν σε είδατε και φοβήθησαν, εταράχθησαν άβυση. Πλήθους ηχούς υδάτων, φωνήν έδωκαν ενεφέλε, και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της φροντίσουν το τροφό, έφανανε αστραπές του οικουμένοι, εσαλεύθη κέντρο μου σε γεννήθη γη. Τη θαλάσσια οδή σου και τρίβη σου ένδυνασε πολλής, και τα ίχνη σου γνωστήσονται. Οδήγησε στους πρόβατο λαό, σαν χειρί μου εσύ και αρών. Δόξα Πατρί και Υιό.

0: Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, προσέχετε λαός μου τον νόμο μου, κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου, φθέξω με προβλήματα παρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνομεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν. Ουκ εκρύβει από τον τέκνον αυτών εις γενεάν εταίραν. Απαγγέλλονται στας ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ, ως εν ετήλατο της πατράς εν ημών, του γνωρίσει αυτά της εις αυτών, όπως αν γνώγενα εταίρα ή τεχθισόμενη, και αναστήσονται και απαγγελούσει αυτά της εις αυτών. Ειν αθώνται επί των Θεών την ελπίδα αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τα εντολάς αυτού εξητήσουσιν, ή να μη γένονται ως οι πατέρες αυτών γενναία σχολιά και παραπικραίνουσα. Γενεά ήτι σου κατεύθυνε την καρδίαν αυτής και ουκ επιστώθη μετά του Θεού το πνεύμα αυτής. Ή Εφραίμ εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου, ουκ εφύλαξαν την διαθήκην του Θεού και εν τον νόμο αυτού ουκ ευουλήθησαν πορεύεστε και επελάνθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού όν έδειξεν αυτής εναντίον των πατέρων αυτών αηπίσε θαυμάσια εν γη Αιγύπτου εν πεδίο τάνεως. Διέριξε θάλασσαν και δίγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα ως Ιασκόν, και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτρα εν ερήμο και πότισεν αυτούς ως εν αβύσσο πολύ, και εξήγαγεν είδων εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα. Και προσέθεντο έτη το αμαρτάνιν αυτό, παρεπίκραναν τον ύψιστον εν ανίδρο, και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών, του αιτήσε βρώματα τες ψυχές αυτών. Και κατελάλησαν του Θεού και είπων, μη δεινήσε το Θεό σε τιμά σε τράπεζαν εν ερήμο, επί επάταξε πέτραν και ερήσαν ύδατα, και χήμαροι κατεκλείστησαν, μη και άρτον δύνατε δούνε, ή ετοιμά σε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο ήκουσε Κύριος και ανεβάλετο, και πήραν ήφθιαν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ, ότι ουκ επίστευσαν εν το Θεό, ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού. Και ενετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής.

0: και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν, εν πάση τούτης ήμαρτον έτη, και ούκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού, και εξέλιπον εν ματαιότητα η μέρη αυτών και τα έτη αυτών μετασπουδής, όταν απέκτηναν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτών, και επέστρεφον και όρθριζον προς τον Θεόν, και εμνήσαν ότι ο Θεός βοηθός αυτόν εστί, και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτόν εστί, και ηγάπησαν αυτόν εν το στόματι αυτόν και τη γλώσσα αυτόν εψέψαν το αυτό. Η δε καρδία αυτόν ουκ ευθεία μετ' αυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστίν υπτήρμον και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών και ουδι αυθερή. Και πληθυνή το αποστρέψε τον θυμόν αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού. Και εμνήσθε της άρξης ή πνεύμα πορευόμενον και ουκ επιστρέφων. Πως άκης παρεπίκαναν αυτόν εν τη ερήμο, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν. Κι ουκ εμνήσθησαν της χειρός αυτού ημέρας εις ελυτρώσατο αυτούς επιχειρός θλίβοντος, ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδιοτάνεως. Και μετέστρεψεν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη ποιωσήν. Εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυνεν αυτούς. Και έδωκε τη ερυσίδη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη. Απέκτηνε με τη χαλάση την άμπελον αυτών και τα σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη. Και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξην αυτών το πυρί. Εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην, αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβον τη οργή αυτού και ουκ εφύσατο από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτου, απαρχήν παντός πόνο αυτών εν τη σκηνόμασιν χάμ. Και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού και ανήγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμο. Και οδήγησεν αυτούς επελπίδι και ουκ εδηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού όρος του το εκτίσατο η δεξιά αυτού. Και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και εκκληροδότησεν αυτούς εν σχοινείο κληροδοσίας και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ και πείρασαν του και παρεπίκραν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ουκ εφυλάξαν τον. Και απέστρεψαν και υθέτησαν και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παριζήλωσαν αυτών. Ήκουσαν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα ο κατεσκήνωσεν ανθρώπης και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ίσχυν αυτών και την καλονήν αυτών ισχύρας εχθρών. Και συνέκλεισεν εν ρομφέα το λαόν αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεαρίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και παρθένοι αυτών ουκ επενθύνθησαν. Οι ιερείς αυτών εν ρομφέα έπεσον και εχείρε αυτών ουκ κλαθίσονται. Και εξηγέρθιος ο υπνών Κύριος ως δυνατός και κρεπαλικός εξήνου και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνειδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμου και εξελέξατο και εξελέξατο την φυλήν Ιούδα το όρος το Σιών ο ηγάπησε και οκοδόμησεν ως μονοκέρωτος το αγίασμα αυτού εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα και εξελέξατο Δαβίδ των δούλων αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων εξόπιστεν των λαχιοδομένων έλαβεν αυτόν. Ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού και ποίμανεν αυτούς εν τη εγκακία της καρδίας αυτού και εν τη συνέστηση των χειρών αυτού οδήγησαν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός ήλθος ανέθνη στην κληρονομία σου. Εμίαναν των αιών των Αγιών σου έθετο Ιερουσαλήμα σου προφυλάκιον. Έθετο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα της πετινής του ουρανού. Τα σάρκας των οσίων σου της στηρής της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτόν ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ και ουκίνο θάπτον. Εγεννήθημεν όνειδος της γη των συνημών μικτηρισμός και κλεβασμός της κύκλο ημών.

0: οπότε Κύριε οργιστής εις τέλος, εκαθίσεται ως πυροζήλος σου. Έχιον την οργήν σου επί τα έθνη, τα μη γινώσκοντά σε, και επί βασιλείας, ετ' όνομά σου και πεκαλέσαντο, ότι κατέφεγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν. Μη μνηστήσει μόνον ομοιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβαίτωσαν ημάς εκτριμή σου, Κύριε, ότι επτωχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρι μόνο ένε και της δόξου του ονόματός σου, Κύριε, ρίσαι ημάς, και οι λάσθητες αμαρτίες ημών ένε και του ονόματός σου. Μη ποτέ υποσιτέ έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν, και εγνωστεί το, εν της έθνης είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου, το εκεχημένου. Εισελθέτω ενώπιον σου στεναγμός των πεπαιδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχίονό σου, περιποίησε τους ιούς των δεθανατωμένων. Απόδος της γείτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, ονειδισάν σε Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομί σου, ανθομολογησόμεθά σε ο Θεός εις τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμε την ένεσή σου. Ο ποιμένων των Ισραήλ πρόσχες, οδηγών ως πρόβατων των Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των χειροβήμ εμφάνηθη εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον την δυναστεία σου και ελθέ εις το σώσε ημάς. Ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριο Θεός το δυνάμειον, ως πότε οργίζει επί την προσευχή των δούλων σου. Ψωμίσει μας άρτων δακρύων και ποτίσει μας ενδάκρυσιν εν μέτρο. Έθνη μας σαν τη λογία της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριο Θεός το δυνάμειον, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπελον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν. Οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας σας ρίζας αυτής και επλήρωσε την γη. Κάλυψεν οργή ισχυά αυτής και εαναδεδράδες αυτής τα σκέντρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και ως ποταμών τα σπαραφιάδας αυτής. Ινατή καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες η παρεπορευόμενη την οδόν. Ελιμήνατο αυτήν εις εγκριμού και μονή ως άγριος κατενεμίσατο αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτήν η νεφύτευση η δεξιά σου και επιών ανθρώπου όνε κρατέωσες αυτόν. Ευεπηρισμένη πυρή και αρισκαμένη από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται. Γεννηθεί το ηχείρ σου επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου όνε κρατέωσα σε αυτό. Και ομοία αποστόμενα από σου ζώσει ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα. Κύριο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Αγαλιάστε το Θεό το βοηθό ημών, αλλάξετε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανο ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε νεομηνία σάλπιν και ενευσίμω ημέρα εορτήσιμων, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφεθε το αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εκ γης Αιγύπτου, γλώσσαν ίνου καίγνω οίκουσεν, απέστησεν από άρσεων των ότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομαι και ερισάμινσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και διαμαρτύρω μέση. Ισραήλ, εάν ακούσεις μου, ουκ έστε εν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε εκ γης Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλου προσέσχεμη. Και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται εν της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ μου, Ισραήλ της οδής μου, ή επορεύθη εν το μηδενίαν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους λίποντας αυτών επέβαλον αν την χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό και έστε ο καιρός αυτών εις τον αιώνα και εψώμησεν αυτούς εξ θέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός έστι εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνεται αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται. Κρίνε το ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτών. Ουκ έγνωσαν ουδέ συνήκαν, εν σκότη διαπορεύονται, σαλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα Θεοί εστέ και ύψεις του πάντες, εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχών τον πίπτεται. Ανάστο ο Θεός κρίνων την γη, ότι εσύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνηση. Ο Θεός της ομοιωθείς εντέσει, μη συγγίσεις μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι ιδού οι εχθροί σου ήχησαν και οι μισούντες σε ήραν κεφαλήν. Επί των λαών σου κατεκπενουργεύσαν το γνώμη και βουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Είπον δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξέθνους και ομοί μνηστεί το όνομα Ισραηλέτη. Ότι εβουλεύσαντο εν ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μαύ και η Αγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλή, καλόφιλοι μετά των κατοικούν των Τύρων, και Γαρ και Ασούρ συμπαραγένετο μετά αυτών, εγεννήθησαν εις αντίληψη της Ιης Λότ, πίσων αυτής, ως τη Μαδιάν και το Σισάρα, ως το Ιαβίνεν το Χυμάρου Κισών, εξολοθρέφθησαν ένα ενδόν, εγεννήθησαν ως οίκο προς τη γη. Θούτας άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζήβ και Ζεβέ και Σαλμανάμ, πάντα στους άρχοντας αυτών, ή την εσύπων κληρονομήσομεν εαυτής στο αγιαστήριο του Θεού. Ο Θεός μου θού αυτούς ως τροχών, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρω διαφλέξει δρυμών, ως υφλόξει κατά καύση όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν τη καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέσθωσαν και γνώτωσαν ότι ονομάσαι Κύριος ή μόνος ύψιστος επί πάσαν την γη. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και σ' άρξου μου εγκαλιάσαντο επί Θεών ζώντα, και γάρστρου Θεών έβραινε αυτοοικίαν, και τριγώνωση άνε αυτή ουθής ήταν ουσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσου είσαι, μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσαι την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαφθμών ως των τόπων ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ονομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη, νοθήσει το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άξον της προσευχής με ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημονίδω ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία της αυλές σου υπερχιδιάδας, εξελεξάμεν παραρρυπτήστε το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χαρήν και δόξα δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ο ελπίζων επί σε. Ευδόξες Κύριε την γη σου, απέστρεψας την αιχμαλουσίαν Ιακώβ, αθήκας ενωμίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας αμαρτίας αυτών. Κατέπτυψας πάσαν την οργή σου, απέστρεψας από οργής τιμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σοφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, η διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν, ο Θεός επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός εφρανθίσεται πισή. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσω με τη λαλής ενεμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών, έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέθυλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και αγίη μόδος των καρπών αυτής, δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυριελέσον, κυριελέσον, κυριελέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν

ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάριψον το όνομά μου, επί πλοίων πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεν το κρίνες δέσε. Ιδού γάρα νομίες συνελήφθην και να μαρτίεσαι και σε σέμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλία συγκέθρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον έτσι εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα, αν όλο καυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένον, καρδίαν στετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε αν Ιησούς είναι

τη δεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη της αθλήσεως των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης, έβρατο Αλέξανδρο σαν Αντωνίνη, των βόθρων ακάτιων εστρυφήν φέρων, τλή δεκάτη μόρων Αντωνίνα εμπειρόπισον, τη αυτή ημέρα ο Άγιος Ιερομάρτης Τιμόθεος, επίσκοπος Προύσης, ξύφη τελειούτε, ο Τιμόθεος εξύφους νίσκην θέλει, Θεούς ατίμους μηδαμός τιμάν θέλων. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κανίδου, γιήν και τα εν τη γη εκλειπών ο Κανίδης, άφθαρτον έβρεν αντιμισθή ανάνω, μνήμη των Οσίων και Μακαρίων Θεοφάνους και Πανσέμνης, ο Θεοφάνης ετριγήθης εκβίου, Θεόφανής πέπειρος ως υπήν βότρης, ή και θανούσις εκλαθήμην Πανσέμνης, και Χριστός Αυτός ευθύς εκλάθητό μου. Ο Άγιος Επίσκοπος Απολλός εν ειρήνη τελειούται, ως Χριστός όντως ο ζυγός σου Χριστέ μου, ον ζών υπήλθον Απολλός θανών λέγει. Ο Άγιος Αλέξιος Επίσκοπος Βυθινίας εν ειρήνη τελειούται, πόνον ο Αλέξιος Αλέξη Μάτι, έβρες τελευτήν και τρυφάς νυν εμπόλο. Μνήμη του Αγίου Νεανίσκου του Σοφωτάτου Μάρτυρος, του εν Αλεξανδρία θλίσαντος. Κακού αγαθόν αντιδούστε φιφόρε, Σοφότατος δέδειξε εκ των πραγμάτων. Μνήμη του Οσίου Γερασίμου ηγουμένου της Μονής, του Αγίου Σημεών του Θαυμαστορίτου. Δειχθείς θαυμαστός ενέργηστε και βίβλης, Γεράσιμος υπνή ο Θαυμαστορίτης. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σιλβανού, της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Λαύραν Σιλβανός αφίστην του Κιέβου, άβραν έβρατο του Θείου Παραδείσου. Μνήμη του των Εναγίης Πατέρων ημών Ιωάννου και Βαρλάμ, Μητροπολιτών των Πόλσκ της Σιβηρίας. Το Μπόλσκ ποιμένας δύο λόγεις γεραίρο, Ιωάννη Νάμα και Βαρλάμ τους θείους. Τι αυτή η μέρα η έβρεση των λειψάνων του Αγίου Βασιλείου, Επισκόπου του Ριαζάν, εκτάφου δεύρο Βασίλειε Θεόφρον, νέαν μη φοβούμενο συκοφαντίαν. Μνήμη των Αγίων Αγιοριτών νέων οσιομαρτύρων, πολυειδώς βασανιστέντων υπό των Τούρκων εν τες φυλακές της Θεσσαλονίκης και μαρτυρισάντων μεταξύ του 1821 και 1823 έτους, ασκητικά του όρους άθωνος άνθη εν μαρτυρίης ετέλεσαν των βίων, τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός,

ποιήμνο στο Θεό, εν είτε απ' τον πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε απ' τον πάση οι δυνάμεις αυτού, σύ πρέπει ύμνος στο Θεό, εν είτε απ' τον ήλιος και σελήνη, εν είτε απ' τον πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε απ' τον ουρανή των ουρανών και το είδωρ των υπεράνω των ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε, εν είτε τον Κύριον εκτισχύς, δράκο

ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κρυταίγης, νεανίσκη και παρθένη,

εν της λαΐς, του δύσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες, και τους ενδόξους αυτών εν χειροπαίδες ιδηρές, του πείσε να το σκρίμα έγγραφτον, δόξα αυτή έστε πας της σωσίης αυτού, εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εστερεώματις την αμαίως αυτού, εν είτε αυτών επιτεστην αστείες αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτών εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτών εν ψατηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτών εν τυμπάνο και χορό,

Σι δόξα πρέπει Κυρίου Θεός ημών και σι την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σι δια την μεγάλη

του κόσμου, πρόσθεσε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, της δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.

ότι μαρτών σοι, Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου της Υ, ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το έλεο σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεο σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέπισον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, σι πρέπει ένος, σι πρέπει ύμνος, σι δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις

Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε, το αναγγέλην το πρωί το έλεό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα

ως παρελπίδα επελπίδη επίστευσεν, εις το γενέστε αυτόν Πατέρα πολλών εθνών. Κατά το ηρημένον, ούτως έστε το σπέρμα σου. Και μη ασθενήσας την πίστη, που κατενόησε

Πατέρα και την άνθρωπα, όπως οι δουλέψεις και την δέσμη, ημών καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα, ο παντός μορισμός αρκός και πνεύματος και δώσει μη ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση λεγούς εκκλησιαστήριο. Χάρισε δε ο Θεός και συνεχομένης ημίν προκοπή νηδίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβο και αγάπης λατρεύουσης ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίους Μυστηρίων και της Ουρανής Βασιλείας αξιοθύνε όπως υπό το κράτος

όλοι μονεύσαμεν εν τη Θεία Κυρία προθέσει νηστή Κύριος ο Θεός. Το μακαρίον και αδημοκητώρον της Αγίας Μονής Ταύτης, Αδωνίου Ιερέως, του γενναίου Πίτερος

έτιδε και των δούλων του Θεού, Γεωργίου, Χαρικλίας, Αλεξάνδρας, Θεοκλήτου, Φιλίσσας και Παναγιώτου και Γεωργίου και όν των κηγημένων αδελφών ημών εμνημονεύσαμεν εν η Θεία Χαρά εμπροθέσει και ονέκαστο

0: Τας δίδας, τας δίδας, εν σοφία πρόσκομε.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντε προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταληθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στετέλους και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

Σε ευχαριστήσε που σκηνή πάει το μας δεσποτεία σου σιγάρι Θεός, ελεύθερος, απερινόητος, αόρτος, κατάληπτος, αιώνος, αύτωσον. Σύ και ο μοναγενής σου Υιός, το πνεύμα σου, το Άγιον, σύ εκ του μειώντος, Χριστό είναι ημάς παρήγης και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν. Θεός ημάς εις των ουρανών ανήγαγες την βασιλεία σου εχαρίστη την έλουσον, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό, το πνεύμα της σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργησιών των εσύ μας γεννημένων, ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας αυτής είναι εκ των χειρόνιμων δέξεως και κατεξίωσας. Και έτσι συμπαριστήκασαι χιλιάδες αγγέλων και μεριάδες αγγέλων, εγκρισμένες σεραφείμ εξαπτέρια, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά,

Εαυτόν παρεμπιπέτει στον κόσμο τη ζωή, λαμβάνω άρθρων εν τη Αγία αυτού και αχράτη και αμήν τη χρυσή. Ευχαριστή σα, ευλογή σα, αγιά σα, κλά σα, έδωκε τι γη μαθητέ και αποστόλη υπόλοιπε.

της γνωμίωσης πνεύμας της βασιλείας χρονοπλήρωμας παντησύν την προσέ μη εις κρίμα εις κατάκριμα έτυπος θεμέσι φιλοεγγύν τα άφηλα δι' εμπερδονίδε πίστην εν αμαυσαμέν προπατών πατέρων πατριαρχών προφητών αποστόλων κηρύκων ευαγγελιστών μαρτύρων ομολογητών εγκατακτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη και τελειωμένου.

Μνήστηκε Κύριε Αγίας Μονής Ταύτης και εν υπαρεκούμενη πάσης μονής πόλεως και χώρας και τον πίστηκον των εναυτές. Μνήστηκε Κύριε πλεόγνω του πορού των νοσού των καμνών των εχμαλώτων και επισωτηρίας αυτών. Μνήστηκε Κύριε των κακοφορούντων και καλλιερούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και εν μέτων κοινωνίτων και επί πάντας εμάς Κύριε τα λέσου εξ απόστηλων

Σε παρακαλώ τα θέματα της ζωής μου ανάπωση, την ελπίδα να δέσουμε αυτά τα άνθρωπα. Σε παρακαλώ να συγκεντρώμεθα και κετεύουμε, καταξίωσουν μας με τα λαβήν των υπορανήνους και κρυκτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδόντος, εις άφης των αμαρτιών, εις συγχώρους των ημερημάτων, εις πνεύματος αρχείου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομία, εις παρεσίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις καθάκριμα.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μεν σήμερον, και άφεσι μην τα

0: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιώσας και Χαναναία ελέησας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξόν με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξα με προσερχόμενον και απτωμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμούν δέξαστε, μη καταφλεχθήν αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισον μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγουν μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να μαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέουμε ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν μα κατακρίτους μετασχήν, των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους κλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος, του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εκτρίσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλώς ο ληστής ομολογώσει, νίστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαριστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θεήμη και τρέφει, Θεή το πνεύμα των θενούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτα αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ον άξιος, εάν γαρτολμήσου συνεισελθύνει στον υμφώνα, ο γητών με ελέγχει ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια τα αυτά δια του ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμό ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμείτε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου των μυστήριων είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλώς ο ληστής ομολογώσει, νίστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος περί του καρπού της εργασίας των εντολών του Θεού. Όποιος πιστεύει αδίστακτα στην εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού και τηρεί πρόθυμα τις εντολές Του, προοδεύει μέρα με τη μέρα στην αρετή, οριμάζει πνευματικά και τελικά φτάνει με τη χάρη του Θεού στην τελειότητα. Ποιες όμως είναι οι υποσχέσεις του Κυρίου μας? Ας ακούσουμε προσεκτικά ποια πράγματα μας υπόσχεται. Αυτόν που έρχεται σε μένα δεν θα τον αποδιώξω. Όποιος διψά, ας έρθει σε μένα και ας πιει. Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Σε αυτές λοιπόν τις υποσχέσεις του Κυρίου, αποθέτοντας με ακλόνητη πίστη τις ελπίδες μας, ας επιδοθούμε ακούραστα με πολλή προθυμία και ασυγκράτητη ορμή στην εκπλήρωση όλων των εντολών Του. Και πρωταρχική εντολή Του είναι η ακόλουθη: μετανοείτε, γιατί έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών. Άλλη επίσης εντολή είναι

Όποιος θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει ο τελευταίος από όλους και ο υπηρέτης όλων. Εκείνος λοιπόν που όλα αυτά τα κρατά συνεχώς στο νου του, εκείνος που νύχτα και ημέρα ασχολείται με αυτά και τα πραγματώνει με ζήλο, απομακρύνεται σιγά σιγά από τα υλικά και εφάμαρτα και αφοσιώνεται στα πνευματικά και άγια. Οι κακοί και εμπαθείς λογισμοί του υποχωρούν, τα πάθη του μειώνονται, η καρδιά του μαλακώνει και ύστερα από πολλούς αγώνες και θλίψεις φτάνει στο κατανυκτικό πένθος, τα δάκρυα και τη βαθιά ταπείνωση. Γιατί από τη μια η ταπείνωση γεννά το πένθος και από την άλλη το πένθος τρέφει την ταπείνωση που το γέννησε και την αυξάνει. Πρώτα-πρώτα όμως με την εργασία των εντολών η ψυχή αποβάλλει την αναισθησία που την καλύπτει και αρχίζει να βλέπει καθαρά τα πάθη που υπάρχουν μέσα της, τη φιλοδοξία, τη φιλαργυρία, τη μνησικακία, το φθόνο, την υπερηφάνεια και όλα τα άλλα. Τα βλέπει καθαρά όπως κάποιος πληγωμένος βλέπει καθαρά τα τραύματα του σώματός του όταν αποβάλλει τα ρούχα του. Όποιος όμως δεν εκπληρώνει με όλη του τη δύναμη και τη θέρμη τις ευαγγελικές εντολές, έχει σκεπασμένη την ψυχή του με το κάλυμα της αναισθησίας, το οποίο τον εμποδίζει να φτάσει στην επίγνωση του Υιού του Θεού. Με το να βάζει λοιπόν ο πιστός πάνω στα πάθη του τις εντολές του Θεού σαν φάρμακα και τους πειρασμούς που τον βρίσκουν σαν καυτήρες, με το να ταπεινώνεται και να πενθεί και να ζητά με πόθο τη βοήθεια του Θεού, βλέπει ολοφάνερα να έρχεται μέσα του η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η Θεία Χάρη ξεριζώνει ένα-ένα τα πάθη που τον τυραννούν και εργάζεται στην ψυχή του, ώσπου να την ελευθερώσει εντελώς, γιατί ο ερχομός του Παρακλήτου στην ψυχή δεν χαρίζει μερική ελευθερία, αλλά τέλεια και καθαρή. Σταδιακά λοιπόν ο άνθρωπος που αγωνίζεται να ελευθερώσει στη ζωή, να εφαρμόσει στη ζωή του τις θείες εντολές, ανακαινίζεται ψυχικά και οριμάζει πνευματικά. Γι' αυτό ανάλογα με την πνευματική του ηλικία αλλάζει ως προς τις ψυχικές του δυνάμεις και γίνεται πιο γενναίος, πιο δυνατός, πιο ακριβής στην τήρηση των εντολών του Θεού. Αξιώνεται τότε να βλέπει θεία μυστήρια, τα οποία δεν μπορεί να δει κανείς από όσους δεν αγωνίζονται για την κάθαρση της ψυχής τους. Και μυστήρια είναι αυτά που όλοι βλέπουν, αλλά δεν τα καταλαβαίνουν όλοι. Όταν λοιπόν ο Θεός κατοικήσει μέσα σε έναν τέτοιο άνθρωπο, του χαρίζει όλα όσα επιθυμεί ή καλύτερα πολύ περισσότερα από αυτά που επιθυμεί, γιατί ο Θεός καθώς είναι αγαθός γεμίζει την ψυχή στην οποία θα κατοικήσει με όλα τα αγαθά, όχι τα ορατά και πρόσκαιρα αλλά τα αόρατα και αιώνια. Στολισμένος με το φωτεινότατο και βασιλικό ένδυμα του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος πλέον αδιαφορεί εντελώς για την ανθρώπινη δόξα. Ένας τέτοιος άνθρωπος γίνεται στα αλήθεια ανώτερος από όλη την κτήση. Το απείρο ελέησου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον

Της άρχουσης μόνος του αστρατός, πάλι το λαό σου,

Ανεβάζω και πάει σε σαρκό, σε το θάνατο και τα πατήσα, στο δε διάβολο καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάποψον τας ψυχάς, μακαρίων θητών της Αγίας Μόνης Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλιο Άσα Φιερομονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Γεωργίου Χαρικλίας Αλεξάνδρας Θεοκλήτου Φιλίτσας, Παναγιώτου και Γεωργίου και πάντων των ημενευθέντων εν δι' Αγία προθέσει, πατέρων και αδελφών ημών και τάξων αυτάς εν τόν φωτεινό, εν τόπο χλωρό εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός, Παναμάρτημα του Παναχθών Παραχθέν, εν λόγω η έργο η διανία ως αγαθός, η φιλάνθρωπος Θεός συγχώρεσον, ότι ο και συνάνθρωπος ως ζήσεται και ο χαμαρτήσει, σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαίω.

Αξίας Χριστοφόρας και ξένης των μοναχών και λιώκους του Ιπητέρας και των δούλων σου Γεωργίου Χαρικλίας Αλεξάνδρας Θεοκλήτου Φιλίτσας, Παναγιώτου και Γεωργίου και πάντων των ανεφθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρα και Δελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συνανάχου σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθώ

0: Κύριε και έδωσε θυσμάστε αυτού και χάρητε και φιλανθρωπία πάντοτε είναι και αηδή στου αιώνα των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός μου, ελπίσμον Κύριε δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ομιλήσουν ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των τιμήν κουρανίων, δυνάμενα σωμάτων και σύες του τιμέν δόξου προφήτων.

Ανημών, Υιοσύρθος Χριάς εφέν του κατνά και όδου και πάντων των ουσίων, πατέρων και μητέρων, ημών, εν ασκήσει αυτής και λαμψάντων, εν Αγίων και δικαίωθα πατώρων, Ιωακήμ και Άνης, το ρήθμον Σιμών Ιωάννου, Άρχιεπισκόπου Κωνσταντινού.

0: συμπάθεται είχε τη καλή με τουσία σου ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύ ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμό σε ψυχή Θεολέγε, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σοι κύριο Θεό μου, ότι ο καπό σου με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνώ με γενέση των αγιασμάτων σου κατηξίω σα. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον, με τον λαβήν, τον αχράντο σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστά, ευχαριστάμενο ημίν τα φρικτά δάφτα και ζωπιά σου μυστήρια. Υπεργεσία και διασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή, ησίαση ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίου, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις συνήτω ψυχικό μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάριτος, κυρίσης βασιλείας οικείωσιν. Είναι το γιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος και της χαρέτος μνημονεύω διαπαντός και μικέται με αυτό ζω αλλά σε το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτε το τι δεβίου απάλα σε πελπίδη ζωής αιωνίου εις να είδον καταντήσου ανάπαυσιν εν θόδων εφταζών τον ήχος ο κατάβαυσος και απέραντο συνδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος του άρητον σε χαριτώντος επαιτών και ανέκφρος ευπροσύνη των αγαπώντοσε. Χριστέ ο Θεός ημών και σε μνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσης παρέσκου μου αγαθής, με τα λήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δε μου σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξό με από τη σκέπη σου, την οπτερίγω σου σκιά, και δόρισέ με μέχρι εσχάτης μου αναπνοής επαξιώς μετέχει των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και στην δόξα να αναπέμπομαι, σε το Πατρί και το Αγιο Πνεύμα, την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούστροφη μισάκας είναι κουσίος, ο πύρ υπάρχουν και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξει με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δήλθε προς μελό μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδία, φλέξω δακάθα στον όλο μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα σιγνία στήριξον οστέ εις άμα, αισθήσον φώτισον απλή πεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αισκέπε φρύτε και φυλατέ με, εκ παντός έργου και λόγω ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρη κρίθμιζέ με, κάλυνε συνέτησε και φώτιζέ με, δειξομέσον σκήνωμα πνεύματος μόνου, και μικέτη σκήνωμα της αμαρτίας, ινώσον οίκο εσόδο κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει πας κακούργος προν πάθος. Περέζει σφαίρος οι πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχέσαι των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου, τους σοφούς αποστόλους, προσήσε συνάχραν τον αγνή μητέραν, όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδατος όν έργασε λάτριν. Σε χαριπάρχης αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπών ως Θεό και Δεσπότην, δόξα να πάντες πέμπομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε με ευχαριστία αυτής, χαράν υγείαν και ευφροσύνην, και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξιώσω με τον αμαρτωλόν, στην εκδεξιόν της εις δόξης, πρεσβείς παναχράντος σου μητρός και πάντα σου τον Αγίον. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, καταφυγή, παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σε ότι ξύωσας με τον ανάξιον, κοινωνώ γενέσιο του αχράντου σώματος, του τιμίου αίματος του Υιού σου, αλλητεκούσα το αληθινόν φως, τους οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της αθανασίας κοίησασα, ζωπήσω με το θανατωμένο τη αμαρτία, η του ελεήμονου του Θεού φιλές παχνοσμήτης, ελέησό με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσε τη διανοήμασή μου και ανάξε τις μολοσίες των λογισμών μου. Και αξίωσό με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίαση ψυχήστε και σώματος, και παράσχουμε δάκρυα μετανοίας και ξεμολογήσεως, εις το εμνή και δοξάζει σε πάση τα θημέρα της ζωής μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
2: Είναι πολύ δύσκολο να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι, να είναι αυτό που είναι,
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, κινήν και αείξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαι της ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών. Ένε και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, κινήν και αείξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννήθει το θέλημά σου ως ουρανό και από της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφήμισον.

Η του σώματό σου καθάρι πισό εκλάμψε τα χάρη, την οικουμένη φώτιση να φιλαργυρία στο κόσμο, θησαυρού αναπέθετο, το ύψο ημί τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξε. Αλλά στι λόγε παιδεύων, Πάτε Ιωάννη, χρυσόστο με, πρέσβευε το λόγο χρυσό το Θεό, σωθήνε τα ψυχά σημών. Εκ των ουρανών εδέξω τη θεία χάρη και διαδοσών χιλέων, πάντα διδάσκει προσκύνην εν τριάδι των ένων Θεών. Ιωάννη Χριστό, ο Βακάρη Θεώσιε, επαξίωσε φημούμεσαι, υπάρχει δε καθηγητή ω τα θεία σαφών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστό ο Λόφωτο με τα πασών των ουρανίων τάξεων και το ένθιο μελώδημα συναυτέ αναφωνών Μιχαήλ και την γη θεία νεύση διερχόμενο και τέρα ημεγίση θαυμαζόμενο, μη πάυση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμή, την πρεσβεία κύρια πάντων Αγίων και τη Θεοτόκου, τη συνειρηνή δόση μην και ελέησον ημά ω μόνο εκτήρμων. Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμή. Και τη μειωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέρα, ασυγκρός ο Σεραφείμ, την αδιαφέρον σε ο λόγον τεκούσα, την όντω σε ο τόκο σε μεγαλύτερο.

Yeah.

Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν κυρίω. Συμπληρώνονται φέτος 9 χρόνια από την εκδημία του αημνήστου γέροντός μας και νέου κτήτορος της Ιεράς Μονής μας Αντωνίου Πρεσβυτέρου. Το Σάββατο 13 Ιουνίου 7 με 10 και μισή το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κύριος Ιγνάτιος θα λειτουργήσει στο μοναστήρι μας και θα τελέσει το Ιερό Μνημόσυνο του Μακαριστού Γέροντός μας. Σας προσκαλούμε για να προσευχηθούμε όλοι μαζί για την ανάπαυση της μακαρίας ψυχής του και να λάβουμε την Αγία του Ευχή.

0: είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Δεκάτη Ιουνίου σήμερα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Τιμοθέου, Επισκόπου Προύσης, του Αγίου Μάρτυρος Νεανίσκου, του Οσίου Πατρός Σιμών Κανίδη, των Οσίων Θεοφάνους και Πανσέμνης, του Αγίου Επισκόπου Απολό, του Αγίου Αλεξίου Επισκόπου Βυθινίας, του Οσίου Γερασίμου, Ηγουμένου της Μονής του Αγίου Σιμεών του Θαυματουργού, του εν τον θαυμαστό όρη, των Αγίων Αγιοριτών Νέων Οσιομαρτύρων, των μαρτυρισάντων στις φυλακές της Θεσσαλονίκης από το έτος 1821 έως 1823, του Οσίου Πατρός Σιμών Σιλβανού της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, του Αγίου Πατρός Σιμών Ιωάννου Μητροπολίτου Τομπόλσκ Ρωσίας, του Αγίου Πατρός Σιμών Βαρλαάμ Μητροπολίτη Τομπόλσκ Ρωσίας και ανάμνησης της ευρέσεως των τιμίων λειψάνων του Αγίου Βασιλείου του Ριαζάν. Ιώση Θεοφάνης και Πανσέμνη. Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά και το του εταίρου έκαστος» εφάρμοσε με ακρίβεια ο Όσιος Θεοφάνης. Ο Άγιος Θεοφάνης γεννήθηκε στην Αντιόχεια από γονείς επιφανείς ειδωλολάτρες. Δίχως να είναι χριστιανός, αλλά ζούσε με σεμνότητα και εγκράτεια. Οι γονείς του νεότατο τον πάντρεψαν, αλλά δεν ευτύχησε στο γάμο αυτό. Έχασε τη σύζυγό του χωρίς να αποκτήσει παιδιά. Τότε, μέσα από τη θλίψη του γνώρισε την χριστιανική πίστη και αποσύρθηκε έξω από την πόλη να ζήσει ως ασκητής παρά τις αντιδράσεις των δικών του. Κάποια μέρα έμαθε ότι μία γυναίκα, η Πανσέμνη, ζούσε στην πορνεία και είχε γίνει για πολλούς νέους αιτία απολίας. Όσιος Θεοφάνης θέλησε να την σώσει από τη ζωή αυτή. Προσευχήθηκε και ύστερα από χρόνια βγήκε για πρώτη φορά από το κελί του. Πήγε στον πατρικό του σπίτι και από τον πατέρα του ζητά πολύτιμα ενδύματα και χρήματα. Ντυμένος ως άρχοντας έρχεται στην Πανσέμνη, η οποία σαγηνεύθηκε. Ο Όσιος της θέτει δύο όρους για να την παντρευτεί. Πρώτον, να γίνει χριστιανή και δεύτερον, να τον ακολουθήσει στην έρημο σε ένα κελί δίπλα από το δικό του. Η Πανσέμνη άφησε κάθε δισταγμό και αποδέχθηκε τους όρους του. Η μετάνοιά της ήταν ειλικρινής και τόσο πολύ προόδευσε πνευματικά, ώστε ο Θεός την αξίωσε θείων δωρεών. Όπως ο Όσιος Θεοφάνης, έτσι και η Οσία Πανσέμνη αξιώθηκε να θαυματουργεί. Όσιος Θεοφάνης και η Οσία Πανσέμνη, αφού έζησαν εκεί στο ευτελέστατο κελί τους με ταπείνωση και με μετάνοια, κοιμήθηκαν ειρηνικά και οι δύο την ίδια μέρα και παρέδωσαν την ψυχή τους στα χέρια του Θεού. Παρέμεινε λοιπόν και ο Όσιος Θεοφάνης ένα θαυμαστό πρότυπο θυσίας προς τον αμαρτωλό άνθρωπο. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Εγώ χαίρομαι που είμαι ξανά μαζί σας και η χάρη της Αγίας Φίβης μας έφερε εδώ, μας συνεκάλεσε, μας συνήγαγε εδώ. Πολλοί γιορτάζουν τη γιορτή τους με έναν λαϊκίστικο χαρακτήρα και αρκούνται να κάνουν ένα τραπέζι σε μερικούς δικούς τους, αφού δεχθούν αρκετά τηλεφωνήματα για διάφορες ευχές που δεν νομίζω να είναι ιδέουσα στάση έναντι του Αγίου τους, με το να δεχθούν μερικά τηλεφωνήματα ευχών από μερικούς που τους αγαπούν. Αυτό νομίζω είναι λάθος. Το ότι παίρνουμε στο βάπτισμά μας, αδερφοί μου, το όνομά μας, από αυτήν τη στιγμή, λένε οι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος εκείνος που, του οποίου παίρνουμε το όνομα, τροποντινά έχει ταχθεί να μας προστατεύει εφόσον εμείς τον παρακαλούμε. Γι' αυτό και οι παλιοί που ήταν πιο συνετοί από εμάς, πάντοτε είχα μία εξοικείωση με τον Άγιον του οποίου έφεραν το όνομα. Γι' αυτό και πολλές αντιλήψεις είχαν από τον Άγιό τους. Γι' αυτό πολύ καλά έκαναμε σήμερα, το οποίο νομίζω πρέπει να το κάνουν όλοι οι χριστιανοί όταν γιορτάζουν, να γίνεται Θεία Λειτουργία, αρτοκλασία, να γίνεται, να προετοιμάζεται η οικογένεια να κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων, και ακριβώς τότε τιμάται και ο Άγιος, αλλά παίρνουμε και εμείς την χάρη από τον Άγιον για να προσπαθήσουμε να πορευθούμε μέσα σε αυτόν τον διάβολο της ζωής μας, που κακά τα ψέματα ότι τα περισσότερα γεγονότα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη ζωή είναι θλίψεις, στενοχώριες, δοκιμασίες, δυσκολίες. Η χαρά που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος σε αυτήν τη ζωή είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Γι' αυτόν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αν διαβάσει κανείς το βίο τους, θα δει ότι επερνούσαν πολλές θλίψεις, διωγμούς, συκοφαντίες, κατηγόριες, μαρτύρια. Αλλά πίσω από αυτήν την θλιμμένη, την τεθλιμμένη ζωή ήταν πάντοτε η γλυκύτης της χάριτος, η γλυκύτης του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν εχαίροντον τη ζωή τους, διότι ο άνθρωπος δεν χαίρεται τη ζωή του αν ζει με άνεση οικονομική ή κοινωνική, χαίρεται τη ζωή του εάν πράγματι μέσα στην καρδιά του είναι παρούσα η χάρη του παρακλήτου. Λοιπόν, σκέφτηκα όμως να μιλήσω για έναν θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει όλους και είμαι θα όλοι υπόλογοι. Είμαι θα όλοι φταίχτες. Και εγώ ίδιος είμαι φταίχτης. Είναι το θέμα της κατακρίσεως. Κατακρίνομαι. Και λέει κανείς, ο άνθρωπος είναι λογική οντότητα. Έχει κρίση. Έχει συνείδηση. Έχει θέληση. Και χωρίς την κρίση δεν μπορεί να επιβιώσει. Πρέπει ο άνθρωπος, σαν λογική οντότητα που είναι, να κρίνει. Θα πει ότι αυτό το πράγμα είναι καλόν, αυτό το πράγμα είναι κακόν. Πρέπει να κρίνει για να συγκρίνει. Και ακριβώς πολλές φορές μέσα στην ημέρα πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος να κρίνει την πορεία της ζωής του. Κατά πρώτον, εάν είναι άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάποια πρόσωπα, για κάποια πράγματα, πρέπει οπωσδήποτε να κρίνει πώς αυτά τα πρόσωπα θα πορευθούν σωστότερα, πώς αυτά τα πράγματα θα διατεθούν κατά τον καλύτερο τρόπο. Και ακριβώς χρειάζεται ο άνθρωπος να κρίνει τα πράγματα, να κρίνει τα γεγονότα, άρα η κρίση του ανθρώπου είναι αναγκαία. Διότι ακριβώς αυτή εκφράζεται και πηγάζει από τη λογική του ανθρώπου. Όμως πέραν τούτου, ο άνθρωπος με την κρίση που του έδωσε ο Θεός, που πρέπει να κρίνει μερικά απτά γεγονότα και απτά πράγματα, προχωράει λόγω του εγωισμού και κρίνει πράγματα που ούτε είναι υπεύθυνος, ούτε μπορεί με το να κρίνει αυτά τα πράγματα και τα γεγονότα θα αποδώσει αγαθόν αποτέλεσμα. Και ακριβώς αυτό το οποίο κάνουμε όλοι μας, και δυστυχώς είμαστε φταίχτες και είμαστε ένοχοι, και πρώτος εγώ,
είναι αυτό το πράγμα, ότι πολλές φορές βλέπουμε μία πράξη ενός ανθρώπου και αμέσως τον κατακρίνουμε. Αμέσως. Πολλές φορές δεν λέμε λόγια, μπορεί να μην λέμε λόγια, αλλά μέσα στο νου μας υπάρχει η νοερή κατάκριση, η οποία είναι προηγμένη, είναι προηγείται της λογικής, της λαλουμένης κατακρίσεως, της κρίσεως των λόγων. Βλέπουμε κάποιον ο οποίος κάνει κάποιον πράγμα και αμέσως τον κατακρίνουμε. Λέμε αυτός είναι ψεύτης. Βλέπετε, από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω αν είμαι σωστός, νομίζω και η δικαιοσύνη διαχωρίζει αν πεις αυτός είναι ψεύτης ή αν λέγει ψέματα. Είναι διαφορετικό πράγμα. Άρα λοιπόν πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, μόλις δούμε να κάνει κάποιος κάτι, αμέσως τον κατεβάζουμε από την καρδιά μας και τον καταφρονούμε. Καταφρονείται ο άνθρωπος ο οποίος το βλέπουμε και κάνει κάτι. Αλλά όμως, πολλές φορές όμως, βλέπουμε κάποιον να κάνει κάποιον πράγμα που δεν συμφωνούμε. Και πρέπει εμείς, αν είμαι θα σωστοί, να διαχωρίσουμε την πράξη από το πρόσωπο. Βλέπετε ότι είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι το νόημα του Ευαγγελίου είναι πολύ βαθύ. Βλέπετε, είναι πολύ συγκλονιστικό, είναι πολύ εκπληκτικό ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θρησκεύει να βρεθεί στην κόλαση. Πολύ, πολύ εκπληκτικό, αλλά δυνατόν. Πολλές φορές εγώ σκέφτομαι, ποιος ήταν ο πρώτος που πήγε στην κόλαση? Ο Ιούδας, που ήταν ένας εκ των 12 Αποστόλων. Ποιος ήταν ο πρώτος που πήγε στον Παράδεισο? Ο ληστής. Άρα λοιπόν, πολλές φορές βλέπουμε κάποιον να κάνει ένα πράγμα που όντως είναι λάθος. Και αμέσως μέσα μας τον κατακρίνουμε, και όχι μόνο τον κατακρίνουμε, βρίσκουμε και κάποιον άλλον και πραγματικά κάνουμε δικαστήριο το δωμάτιο μας, το σπίτι μας, το γραφείο μας, και πάμε και στον άλλον και διαδίδουμε αυτό το πράγμα με ένα μένος, χωρίς να είμαστε ούτε υπεύθυνοι ούτε θύματα του λάθους αυτού του ανθρώπου. Απλώς επειδή έχουμε υπερηφάνεια, έχουμε εγωισμό και αρχίζουμε και κατακρίνουμε συνεχώς. Και καμιά φορά λέμε, ξέρετε, πολλές φορές λέμε, δεν κατακρίνουμε, λέμε τώρα. Κατάλαβες, λέμε. Δηλαδή δεν τον θάβουμε, τον ενταφιάζουμε, ας πούμε. Δεν, κατάλαβες. Πολλές φορές το κάνουμε αυτό. Όπως είχε έναν απλό γεροντάκι, ο οποίος το συναντούσα, του λέω, ξέρεις τον τάδε παππού? Ξέρω τον, είναι αυτός, είναι έτσι και έτσι. Αλλά μόλις μου είπε κάμποσες τις φημίσεις, παιδί μου, να μην κατακρίνουμε, δεν κάνει. Λοιπόν, ξέρετε ότι αυτά γίνονται, και ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος είναι επιεικής στους άλλους και αυστηρός στον εαυτό του, αυτός ο άνθρωπος άρχισε να γεύεται την ταπείνωση. Διότι δεν ξέρετε, είναι δηλαδή από τα αυτά τα γεγονότα που καμιά φορά βλέπω και συναντώ, είναι, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις την καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος βλέπει εις πρόσωπον, ο Θεός εις καρδία. Να σας πω ένα γεγονός το οποίο μου είπε ο πατήρ Παΐσιος και το θυμούμε. Όταν ήταν έναν διάστημα εις το Σινά, εκεί ένας παπάς Άραβας ενός χωριού ήταν απλούτσικος. Αυτός ο ευλογημένος δεν ήξερε πως από την απλότητά του έτρωγε καλά καλά και πήγαινε και λειτουργούσε. Σηκωνόταν το πρωί, έτρωγε καλά, πήγαινε λειτουργούσε. Το έλεγε αυτόν στους χριστιανούς, άρχισε να γίνεται σχόλιο. Λοιπόν, τον κάλεσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Λέει, τι γίνεται, αυτός ο άνθρωπος είναι πλανεμένος. Πήγαινε ο καημένος μετά από καιρόν με τα ζώα τότε που ήταν και ήταν δύσκολη μετάβαση, πηγαίνει και βρίσκει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων καταϊδρωμένος. Του λέει, παππού, του λέει, πάτε, κάθισε, του λέει, και λέει, του λέει, σε βλέπω πολύ ιδρωμένο, βγάλε το εξόρασό σου να το κρεμάσεις κάπου εκεί, έτσι να νιώσεις πιο καλύτερα. Και ακριβώς μέσα στο γραφείο του Πατριάρχη έβγαλε το ράσο του και έμπαινε μία χτίνα του ήλιου από το παράθυρο. Και όπως ήταν η αχτίνα και φαινόταν, κρεμάζει το ράσο του πάνω στην αχτίνα του ήλιου. Σαν που η αχτίνα τα σχοινεί γι' αυτό. Άρχισε ο Πατριάρχης, σου λέει, αυτός κάτι είναι, δεν... κάτι συμβαίνει με αυτόν, το οποίο είναι... πρέπει να το δούμε με άλλον φακόν. Του λέει, πάτερ, είναι αλήθεια ότι τρώεις και πας και λειτουργείς? Του λέει, είναι αλήθεια. Καλά, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα? Του λέει, μακαριότατε,
Μπορώ εγώ να πάω να κοινωνήσω και μετά από τη Θεία Κοινωνία να βάλω πάνω από το Χριστό φαγητό? Αυτό δεν το αντέχω. Εγώ του λέει τρώγω, λειτουργώ, και μετά που λειτουργώ δεν πίνω ούτε νερό ούτε φαΐ μέχρι την επόμενη που θα να ξαναλειτουργήσω. Τρώω καλά το πρωί, αλλά μετά που κοινωνώ δεν μπορώ να βάλω κάτι από πάνω από το Χριστό μέσα στο στομάχι μου. Βλέπετε, αυτός βέβαια δεν έκανε καλά εξωτερικά κρινόμενος, αλλά όμως επειδή είναι τόσο απλός, βλέπετε, ήταν χαριτωμένος άνθρωπος, αλλά μέσα στην απλότητά του έκαναν αυτό το πράγμα που εξωτερικά φαίνεται ότι ήταν μεγάλο λάθος, και όντως αναστασώθησαν αρκετοί που το άκουσαν. Αλλά όμως επειδή τα ελαττήρια του ήταν αγνά εκ της απλότητός του, αυτός ο άνθρωπος κατά Θεόν δεν ήταν υπόδικος. Όμως εμείς αν είμαστε εκεί θα τον κατακρίναμε, θα τον κοτσομπολεύαμε, θα λέγαμε και στους άλλους, θα γίνονταν ένας δώρος μεγάλος. Ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος προσέχει ώστε να μην κατεβάζει τον άνθρωπο ως πρόσωπον από την καρδιά του, αλλά και αν οι άλλοι τον κατηγορούν και τον κατακρίνουν, να προσπαθούμε εμείς να καλύπτουμε τους ανθρώπους. Όχι διότι θέλουμε να καλύπτουμε την δολιότητα και την παλιανθρωπιά, όχι, αλλά καλύπτουμε από αγάπη, και ο Θεός εκείνος ο οποίος κρίνει και είναι ο σωστός και ο μόνος κριτής, αυτός θα δώσει μια έκβαση στην όλη υπόθεση αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό αν παρατηρήσουμε, αδελφοί μου, πολλές φορές οι άνθρωποι κατακρίνουμε, και πολλές φορές πραγματικά μέσα μας δημιουργείται ένα μένος. Εδώ είδα άνθρωπον ο οποίος ήρθε και με συνάντησε και τόσο πολύ κατέκρινε τους άλλους που όταν ήταν μόνος του, τόσο πολύ μεγάλο πάθος, παραλαλούσε μόνος του και ύβριζε. Ξέρετε, είναι μεγάλο πάθος αν υποτεθεί ότι ο άνθρωπος δεν προσέξει. Γι' αυτό και αυτό που θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να κόψουμε αυτόν τον πάθος είναι η συνεχής αυτοκατηγορία. Τον αυτομέφεται ο άνθρωπος.

διότι ακριβώς η χάρις έρχεται και μας βοηθά να δούμε τα λάθη μας, διότι ξέρετε πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έτσι να εφημιστούν, ξέρω εγώ, να έχουν μια καλή έξοδο, μια καλή μαρτυρία, έχουν πάρα πολύ άγνοια. Πολλές φορές έρχονται στο Άγιο Όρος και του λένε: Πατέρα, να εξομολογηθούν. Λέει: Εγώ δεν έχω τίποτε. Είμαι μια χαρά. Είμαι, μου λέει κάποιος, ο καλύτερος άνθρωπος του χωριού μου. Λοιπόν, γιατί νομίζετε, διότι δεν έχουν το γνώθις αυτόν το οποίο το είχαν ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες πριν Χριστού. Και να ξέρετε ότι το γνώθις αυτόν το οποίο το δημιουργεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος, εφόσον ο άνθρωπος το ζητήσει όμως. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι μια ελευθέρα ζώσα λογική οντότης που πρέπει και ο ίδιος να συμβάλλει σε αυτά τα πράγματα. Εάν εμείς το ζητήσουμε, τότε έρχεται η χάρη σιγά σιγά ανάλογα με την χάρη που έχουμε μέσα μας, διότι πολλές φορές αν μας δείξει το τι πολλές αμαρτίες έκαναμε, πολλές φορές δεν θα το αντέξουμε, αλλά μας λέει σιγά σιγά, μας δείχνει τον εαυτό μας. Και τότε ο άνθρωπος ο οποίος έχει τροφήν ταπεινοφροσύνη μπροστά του, εάν του δείξει η χάρη το τι αμαρτίες και το δυσφάλματα έχει, διότι πρέπει να ξέρουμε ότι πολλές φορές κρίνει. Πώς κρίνουμε? Έρχεται ένας άνθρωπος μπροστά μας, κλείνουμε το μάτι στον άλλον. Αυτή είναι κατάκριση. Όταν κλείνεις το μάτι στον άλλον και του κάνεις έναν σημείο το οποίο είναι μορφασμός, αλλά μορφασμός καταφρονήσεως για το πρόσωπο, πολλές φορές αυτό είναι πιο χειρότερο από το να μιλήσεις κατακρίνοντας τον άλλον με τα λόγια. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει τις εξωτερικές του εκδηλώσεις πρώτον, τις εξωτερικές του πράξεις, και όταν αρχίζει αυτό να το προσέχει, τότε αρχίζει και προσέχει και τα εσωτερικά του νοήματα, και του παρόντος αλλά και του παρελθόντος. Ξέρετε ότι στο βίο του Αποστόλου Πέτρου γράφει ότι όταν αρνήθηκε ο Απόστολος Πέτρος στον Χριστό, ξέρετε ότι τον αρνήθηκε μόλις έκραξε ο πεντηνός. Και λέει στο βίο του Αποστόλου Πέτρου ότι μόλις ο Απόστολος Πέτρος όλη τη ζωή άκουε πεντηνών και έκραζε, αμέσως έκλαιγε, γιατί ενθυμείτο το αμάρτημα της αρνήσεως που αρνήθηκε τον Χριστό. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα δεν μας δημιουργεί πεσημισμό, δεν μας δημιουργεί απαγοήτευση, δεν μας δημιουργεί απελπισία, αλλά μας δημιουργεί μια ζωηράδα εσωτερική. Και αυτή η ζωηράδα εσωτερική είναι μια πνευματική κατάσταση που έρχεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.

0: Γι' αυτόν ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος προσπαθεί να ταπεινούται, αλλά η ταπείνωση δεν έρχεται με κανένα μαγικό τρόπο. Καταλάβετε, και πολλές φορές βλέπω διάφορους ανθρώπους. Μου έλεγε κάποιος πνευματικός ότι πήγαν μερικοί να εξομολογηθούν και πήγαινε ο άλλος πιο μπροστά από τον διπλό και αρχίζει και τσακώνονταν. Εσύ εμένα θα μου κάνεις, εσύ δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και αυτός ήταν, περίμενε να εξομολογηθεί. Και άρχισε να επηρεάζει τον εαυτό του και να λέει την καταγωγή του, το επάγγελμά του και την κοινωνική του θέση. Και να φωνάζουν. Αυτός ο καημένος πάει με να εξομολογηθεί, αλλά ξέρει γιατί πάει να εξομολογηθεί. Διότι ακριβώς δεν ξέρει τον εαυτό του. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όλες οι παρεξηγήσεις που γίνονται, είτε στα αντρόγυνα, είτε στη δουλειά μας, είτε με τους συνεργάτες μας, είναι διότι δεν υπάρχει η ταπείνωση η οποία να μας βοηθάει να βλέπουμε τον εαυτό μας με αυστηρότητα, χωρίς να απαγοητευόμεθα, και να βλέπουμε τον άλλον, τον συνάνθρωπό μας, με διάθεση νυχτηρμοσύνης, με διάθεση επιοικίας, με διάθεση αγαπητική. Διότι βλέπετε, πότε είπε ο Χριστός για τη γνησιότητα των μαθητών του? Πώς το είπε? «Εν τούτο γνώσονται ότι μαθητέ μου εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Άρα λοιπόν, εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να βρίσκουμε τα αμαρτήματά μας, οφείλουμε να μπαίνουμε στον εαυτό μας, οφείλουμε να μπαίνουμε στην καρδία μας, και τότε έρχεται και η διάθεση της συγγνώμης. Και αν όντως η συνείδησή μας, πόσον την εκλεπτύνουμε, τόσο δυνατή γίνεται και τόσο ακριβής γίνεται όσον την παρατηρούμε, θα μας λέει ότι αυτόν τον άνθρωπον τον ελείπησα, θα πάω να του πω συγγνώμη. Όπως κάποιος που ήρθε να γίνει μοναχός σε εμάς και κάτι σαν αρχάριος που ήταν φιλοξενούμενος καταρχήν, λέει, έκανε κάτι σε κάποιον, του λέει να πάει να του πει συγγνώμη. Και μου λέει, μη σε παρακαλώ γέροντα, εγώ ποτέ δεν είπα συγγνώμη στη ζωή μου. Του λέω, παιδί μου, να πας στο καλό, για εδώ δεν κάνεις. Και έφυγε. Δεν είπε συγγνώμη στη ζωή του και το είχε και το καυχάτο. Άρα αυτός θα γίνει μοναχός και να μου μπορέσει και να μην θέλει να πει συγγνώμη, τουλάχιστον δεν είπες μέχρι τώρα, από τώρα να λες? Όχι, δεν έλεγε. Διότι ακριβώς είχε μόνιμον και ριζωμένον τον εγωισμό μέσα του και ήταν μονίμως υπερήφανος. Δεν λέω και η υπερηφάνεια θα μας πολεμήσει και εγωισμός θα μας πολεμήσει και η γενοδοξία θα μας πολεμήσει, αλλά πρέπει να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί και να μπορέσουμε να είμεθα άνθρωποι με συγγνώμη, να λέγουμε πραγματικά εις τον άλλον που τον λυπήσαμε, να μην ντρεπόμεθα να του πούμε ότι εφταίξαμε. Και τότε ακριβώς θα αισθανόμεθα αυτήν την παρηγοριά, αυτήν την χάρη, αυτήν την ελάφρυση, αυτήν την χαρά, αυτήν την παράκληση που μας δίνει η ταπείνωση. Και τότε, όπως είπα, θα βλέπουμε τον άλλον με έναν αγαπητικό φρόνημα, με μια αγαπητική διάθεση, και θα προσευχόμεθα για τον αδελφό μας. Βλέπουμε κάποιον και κάνει κάποιο λάθος, που δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν είναι λάθος, αλλά θα το σκεπάσουμε και θα προσευχηθούμε γι' αυτόν. Και τότε να ξέρετε ότι πάρα πολλά προβλήματα και μέσα στην οικογένεια θα ελύνονται, εάν πραγματικά, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ρίξε το πτέσμα επάνω σου και δέχου πειρασμόν έως εσχάτου αναπνοής.
1: Πεντουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM, του διαδικτυακού αυτού ραδιοφωνικού σταθμού, ο οποίος με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας φροντίζει να επικοινωνούμε μεταξύ μας, να μπορούμε να μεταφέρουμε τις σκέψεις μας, αλλά κυρίως το Λόγο του Θεού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας τους ανθρώπους που με κέφι, με χαρά, με ενθουσιασμό εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Στο Ίδρυμα Άγιος Μάξιμος ο Γρηκός, και ευχαριστούμε ιδιαίτερα και την κυρία Αποστολή Αφωταρά, η οποία φροντίζει για την ρύθμιση του ήχου, αλλά επιλέγει και τις μουσικές ανάσες, τα μουσικά διαλύματα αυτής της εκπομπής. Στην εκπομπή μας που ονομάζεται «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή», αναφερόμαστε στα θέματα της πνευματικής ζωής που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι θεόμορφος. Είναι ο άνθρωπος πλασμένος κατά τέτοιον τρόπο ώστε όχι απλώς να μπορεί να γνωρίσει το Θεό, αλλά να μπορεί να αφομοιώσει τηρουμένων των αναλογιών και εν την ημέτρο τη ζωή του ίδιου του Θεού. Να μπορεί να ταυτίσει τη ζωή του με τη ζωή του Θεού, να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει τη ζωή του Θεού. Ο άνθρωπος είχε αυτό τον προορισμό και είχε αυτό τον προορισμό όχι αναγκαστικά. Τον είχε μεν φυσιολογικά, αλλά όχι αναγκαστικά. Ο άνθρωπος ήταν ελεύθερος να επιλέξει τον προορισμό του. Το δώρο της ελευθερίας είναι στον άνθρωπο ένα σπουδαίο δώρο με το οποίο ο άνθρωπος αυτοκαθορίζεται, αυτοπροσδιορίζεται, αυτοπροσανατολίζεται. Ο άνθρωπος λοιπόν εκ φύσεως είναι ελεύθερο πλάσμα και είναι ελεύθερο πλάσμα διότι δεν θα μπορούσε διαφορετικά να είναι εικόνα Θεού. Οι πατέρες εντοπίζουν ως μία βασική εκδήλωση, ως μία βασική έκφραση της εικόνας του Θεού πάνω στον άνθρωπο, το αυτεξούσιο, την ελευθερία δηλαδή. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι εκ φύσεως ελεύθερος να αυτοκαθορίζεται και να επιλέγει τη σχέση που θα έχει με τον εαυτό του, με τον Θεό και με τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό γίνεται διότι εάν ο Θεός δεν έδινε ελευθερία στον άνθρωπο, δεν θα τον έκανε πραγματική εικόνα του. Εφόσον ο Θεός είναι εντελώς ελεύθερος και η εικόνα του Θεού θα έπρεπε να έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Πρώτον αυτό και δεύτερον, η σχέση του ανθρώπου με το Θεό είναι σχέση αγάπης. Είναι μια σχέση έντονης αγάπης, σχέση πόθου, ερωτική σχέση. Αυτή λοιπόν η σχέση πρέπει να είναι, να διέπεται από την ελευθερία. Ο Θεός θέλει ο άνθρωπος ελεύθερα να τον επιλέξει. Δεν θέλει εξ ανάγκης να επιλέξει ο άνθρωπος το Θεό. Ούτε από κάποια φοβία, ούτε από κάποια απειλή. Όπως λέει και ο λαός μας, με το ζόρι παντριά δεν γίνεται. Έτσι και ο Θεός προτιμάει και θέλει ο άνθρωπος να τον επιλέξει ελεύθερα και από αγάπη. Να έχει επιλογές και δυνατότητες ο άνθρωπος να αρνηθεί το Θεό και ελεύθερα να επιλέξει να μην αρνηθεί το Θεό. Γι' αυτό και στον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο, για να εκφράσει ο Αδάμ την ελευθερία του, του έδωσε ο Θεός μία εντολή να τηρήσει για να εκφράσει εάν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί με όλα αυτά τα δώρα που του έδωσε ο Θεός. Ο Θεός δίνει πολλά δώρα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος όμως πρέπει να αποδεχτεί αυτά τα δώρα. Ο Θεός δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αρνηθεί τα δώρα του, να αρνηθεί ακόμη και τον ίδιο του τον δημιουργό. Και εδώ έγκυται το μεγάλο μυστήριο της ελευθερίας του ανθρώπου.

Και μετά από αυτή τη μουσική ανάσα, την απαραίτητη για να μπορέσουμε να αφομοιώσουμε αυτά που ακούσαμε, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM και συνεχίζουμε να προβληματιζόμαστε πάνω στο γεγονός της ελευθερίας μας. Είναι πολύ σπουδαίο να το κατανοήσουμε για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα χειριστούμε την ελευθερία μας. Ο άνθρωπος λοιπόν φτιάχτηκε, δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Θεού και με σκοπό να μοιάσει το Θεό. Διατηρώντας όλες τις δυνάμεις του, ο άνθρωπος, σύμφωνες προς τη φύση τους, προσανατολισμένες προς το Θεό και πραγματώνοντας το καθομοίωσιν προς τον Λόγο, προς τον Ιησού Χριστό δηλαδή, ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά αφεαυτού να ενεργεί κατά φύση, να μην καθορίζεται από κανένα εξωτερικό παράγοντα ή ξένο προς τον εαυτό του. Η αληθινή φύση του ανθρώπου ησυχάζει και αναπαύεται στις αρετές. Έτσι ο άνθρωπος, ζώντας ενάρετα, διάγει βίο όπου είναι ο εαυτός του. Πράττει σύμφωνα με αυτό που είναι και όχι αντίθετα από τη φύση του. Κινείται από την ίδια του τη φύση χωρίς να άγεται, να κατευθύνεται, να παρασύρεται από εξωτερικό ή ξένο παράγοντα που το επιβάλλεται ή παρασιτεί τη θέλησή του. Και τέταρτον, ενεργεί κατά Θεόν. Και πέμπτον, συμμετέχει στο υπερτέλειο θέλημα του Θεού και στην απόλυτη ελευθερία του Θεού. Ο ενωμένος με το Θεό άνθρωπο δια της αρετής είναι ελεύθερος στην ελευθερία του Θεού. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Νήσις, η αληθινή ελευθερία του ανθρώπου ενικεί σε τρεις αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε αμοιβαία σχέση και ουσιαστικά σημαίνουν το ίδιο ακριβώς πράγμα. Η ελευθερία λοιπόν του ανθρώπου ενικεί, πάντα σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, στην ομοίωση του ανθρώπου προς τον Θεό ή με άλλα λόγια στην ενάρετη ζωή, που είναι το ίδιο πράγμα, ή με άλλα λόγια στη συμφωνία με την φύση του, του ανθρώπου με την φυσική του έκφραση, φυσιολογική του ζωή, που είναι πάλι το ίδιο πράγμα. Ο άνθρωπος μπορεί να επιτελέσει την ελευθερία του σε όλη την τελειότητα μόνον με την τήρηση των θείων εντολών, οι οποίες του δείχνουν πώς να αυξάνεται στην αρετή και προοδευτικά πώς να ενώνεται ακόμη πιο στενά με τον Θεό. Ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής, επίσκοπος Φωτικής, λέγει ότι αυτεξουσιώτης εστί ψυχής λογικής θέλησης, ετοίμος κινουμένη ισόπεραν και θέλει. Αυτεξούσιο του ανθρώπου είναι να έχει ο άνθρωπος στην ψυχή του θέληση, λογική, στη λογική ψυχή του τη δύναμη της θελήσεως, η οποία να είναι έτοιμη να κινηθεί στην φυσική για τον άνθρωπο κατάσταση. Γνωρίζοντας πού είναι το όντως αγαθό και αρνούμενος απολύτως το κακό, ο άνθρωπος δεν επέλεγε με τη συνηθισμένη έννοια της λέξης, δεν εξέταζε περισσότερες δυνατότητες και δεν σκεπτόταν τι να αποφασίσει, εκινεί το αυθόρμητα προς το αγαθό, πραγματώνοντας με τη συγκεκριμένη χρήση της ελευθερίας του την ομοίωση προς το θείο αρχέτυπο. Ο άνθρωπο, το να έχει να επιλέξει ανάμεσα σε 5-6 πράγματα, αυτό δεν είναι ελευθερία. Ελευθερία είναι να κινείται ο άνθρωπος φυσιολογικά, σύμφωνα με τη φύση του, επιλέγοντας πάντοτε το καλύτερο γι' αυτό. Δηλαδή, εάν έχει κανείς να επιλέξει ανάμεσα σε φάρμακο που τον θεραπεύει και τον γιατρεύει και σε 5-6 δηλητήρια, δεν εκφράζει έτσι την ελευθερία του, επειδή δίπλα στο φάρμακο του δίνουν και την επιλογή του δηλητηρίου. Εκφράζει την ελευθερία του όταν αυθόρμητα και ελεύθερα και αβίαστα και φυσιολογικά ο άνθρωπος απλώνει το χέρι του και παίρνει το φάρμακο που τον κάνει καλά. Γράφει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι «Χρή δε γινώσκην πρέπει να γνωρίζει ότι επί Θεού βούλησιν μεν λέγομεν, προαίρεσιν δε κυρίως ου λέγομεν. Ούγαρ βούλεται ο Θεός, αγνίας γαρεστή το βουλεύεστε,
περιγάρι του γυνοσκομένου ουδής βουλεύεται. Η δε βουλή αγνίας πάντως και η προαίρεσης. Ο δε Θεός πάντα ειδός απλώς ου βουλεύεται. Ο Θεός λέει δεν βουλεύεται, δεν συμβουλεύεται, δεν κάνει μία συνεδρίαση ας πούμε με τον εαυτό του για να αποφασίσει κάτι, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζει και δεν ξέρει και δεν επιλέγει και δεν ταλαντεύεται ανάμεσα στις επιλογές του. Ξέρει απολύτως ποιο είναι το καλό και αυτό επιλέγει. Για τον Αδάμ στην κατάσταση της αθωότητας μπορούσε να εφαρμόζεται ο λόγος του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος αναφέρεται στο Χριστό. «Πριν ή γνώνε το πεδίον ή προλέστε πονηρά, εκλέξετε το αγαθόν. Διότι πριν ή γνώνε το πεδίον αγαθών ή κακών, απειθεί πονηρία, το εκλέξαστε το αγαθόν».

ρυθμίζοντας κατάλληλα τον ήχο, αλλά και επιλέγει τα υπέροχα μουσικά διαλύματα που χαρακτηρίζουν αυτή την εκπομπή. Σήμερα συζητάμε για το θέμα της ελευθερίας του ανθρώπου, της θέλησης του ανθρώπου και πώς ο άνθρωπος επιλέγει ή δεν επιλέγει το καλό και το κακό. Και είπαμε ότι εκ φύσεως ο άνθρωπος έχει πλαστεί για να αγαπά το καλό, για να ελκύεται από το καλό, για να επιλέγει τις αρετές, και υπό φυσιολογικές συνθήκες ο άνθρωπος δεν θα είχε αυτές τις ταλαντεύσεις μέσα του. Δεν θα είχε ο άνθρωπος τις αμφιβολίες, τις δυσκολίες να επιλέξει το καλό. Δυστυχώς όμως υπάρχει και το κακό και ο άνθρωπος ταλαντεύεται. Το κακό τόσο στον άνθρωπο όσο και στον κόσμο είναι προϊόν της κακής χρήσης της ελευθερίας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι ως Θεός, αποκτά πράγματι μια μορφή ελευθερίας που του επιτρέπει να καθορίζεται μόνο σε αναφορά με τον εαυτό του όταν κάνει την αμαρτία, και του δίνει την εντύπωση ότι είναι απόλυτα αυτόνομος, αυτάρκης, και ότι μπορεί να προσδιορίζεται σύμφωνα με το δικό του μέτρο. Με την ελευθερία όμως αυτή, την ελευθερία που του δίνει η αμαρτία, κατασκευάζει από μόνος του ένα Θεό που επιθυμεί πλήρη ανεξαρτησία από τον αληθινό και πραγματικό Θεό. Έτσι όμως ο άνθρωπος αυταπατάται τραγικά. Αυτή είναι μια ελευθερία που τον ζημιώνει τον άνθρωπο. Με το αμάρτημα ο άνθρωπος διαχωρίζει και διχάζει το αυτεξούσιό του, το γνωμικό θέλημά του από το φυσικό θέλημά του, το οποίο με τη σειρά του απομακρύνεται από τη φύση του, αποστρέφεται μόλις τις δυνάμεις της ύπαρξής του την καταφύση ζωή για να ζήσει την παραφύση ζωή, αποστρέφεται το αγαθό για να εισέλθει σε όλες τις μορφές του κακού και έτσι να καταστρέψει τον εαυτό του. Ο Άγιος Μάξιμος γράφει σχετικά: «Επειδή γάρ καταρχάς τον άνθρωπον ο απατήσας διάβολος, καθιδονής προσβολήν απατήσας, Θεού και αλλήλων ημάς κατά τη γνώμην διέστησε». Αρχικά λέει ο διάβολος εξαπάτησε τον άνθρωπο, χρησιμοποιώντας την ειδονή τον εξαπάτησε και χώρισε τη γνώμη, την θέληση, την επιλογή του ανθρώπου από το Θεό. «Τότε ευθές διατρέψας και την φύση κατά των τρόπων τούτων μερί σας, κατέτεμεν εις πολλάς δόξας και φαντασίας, και την εφεκάς του κακό μέθοδόντε και έβρεση, το χρόνο νόμων κατέστησε, τες ημών προς τούτο δυνάμεση συγχρυσάμενος». Λέει λοιπόν ότι στην συνέχεια ο άνθρωπος διχοτομήθηκε στη φύση του, και για να μην διαβάζω το μακροσκελές κείμενο του Αγίου Μαξίμου, ο άνθρωπος μπερδεύτηκε, ανακατεύτηκε, ζαλίστηκε, διχοτομήθηκε στη φύση του και πλέον δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιο είναι το καλό για αυτόν και ποιο του κάνει ζημιά. Δεν έχει άγνοια του όντως αγαθού και δεν έχει τη δύναμη να επιλέγει το καλό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και πρέπει ο άνθρωπος να παραδώσει την ελευθερία του σε πνευματικό πατέρα, σε διακριτικό γέροντα, και να ακολουθήσει τις συμβουλές του, γιατί εκείνος ξέρει καλύτερα. Το ίδιο συμβαίνει και στα φυσικά και στα κοσμικά, θα λέγαμε, πράγματα. Όταν κάποιος πάει να μάθει μια τέχνη και δεν γνωρίζει τίποτα από αυτή την τέχνη, προσκολάται σε έναν τεχνίτη έμπειρο και ακολουθεί τις οδηγίες του. Όταν κάποιος είναι νήπιος, είναι μωρό παιδί, ακούει ό,τι του λένε οι γονείς του και κάνει ό,τι του λένε οι γονείς του για να μην πάθει ζημιά. Το ίδιο και στα πνευματικά, όταν ο άνθρωπος θέλει να μάθει πλέον την τέχνη της διάκρισης, της προσευχής, της έκφρασης της αγάπης, το πώς να ζητάει συγγνώμη, το πώς να δέχεται συγγνώμη, το πώς να δείχνει αγάπη, το πώς να δέχεται αγάπη, το πώς να μετανοεί και όλα αυτά τα σπουδαία, αυτά όλα πρέπει να καθίσει δίπλα σε ένα γέροντα και να τα μάθει με πολύ προσοχή.

Και περνάμε, αγαπητοί ακροατές, στο τελευταίο πεντάλεπτο της εκπομπής μας. Σήμερα συζητάμε για το θέμα της ελευθερίας, ένα πολύ σπουδαίο, πολύ νευραλγικό, πολύ ευαίσθητο θέμα. Είπαμε ότι ο άνθρωπος φτιάχτηκε από τον Θεό ελεύθερος, πλάστηκε με τη δυνατότητα του αυτοκαθορισμού και ότι έκανε κακή χρήση ο άνθρωπος της ελευθερίας του και ζημιώθηκε πολύ. Είπαμε ότι η καλή χρήση της ελευθερίας είναι ο άνθρωπος να επιλέγει το καλό, να ζει σύμφωνα με τις αρετές, να ζει και έτσι πραγματώνει τον προορισμό του, ζει σύμφωνα με τη φύση του, ζει σύμφωνα με το λόγο για τον οποίο υπάρχει. Μετά την πτώση, η ελευθερία είναι παρεφθαρμένη μορφή της ελευθερίας που ο άνθρωπος είχε στην αρχή όταν ήταν ενωμένος με το Θεό. Στην νέα, θα λέγαμε, αυτή ελευθερία ανήκε και η ίδια η άρνηση, καθώς ο πεπτωκός άνθρωπος, έχοντας αποσυνδέσει την ελευθερία από το φυσικό του θέλημα, το οποίο φυσικά τίνει στο καλό, τη χρησιμοποιεί για να επιτελέσει το κακό και επομένως να την κάνει υπηρέτη στη δικιά του υποδούλωση. Κοιτάξτε τι παράδοξα πράγματα. Ο πεπτωκός άνθρωπος ζει στην πραγματικότητα ενωμένος άρρηκτα με τη σάρκα, κυριαρχείται από τον νόμο της σαρκός, υποδουλώνεται στις αισθήσεις του, υφίσταται την τυραννία των επιθυμιών του, υπόκειται στην αναζήτηση της ειδονής και στο φόβο της οδύνης, υπηρετεί τις κακίες του, συνοπτικά είναι δούλος των παθών του. Στη δεδομένη κατάσταση ο άνθρωπος πλέον δεν είναι ο εαυτός του. Κυριολεκτώντας, δεν ενεργεί πλέον ο ίδιος, αλλά ενεργεί ο νόμος της αμαρτίας που βρίσκεται μέσα του. Επειδή ο άνθρωπος ζει στο κακό, οι δαιμονικές δυνάμεις ασκούν πάνω του μια τέτοια εξουσία, με τα πάθη του ο άνθρωπος ανοίγεται και πάλι σε αυτές, τις εισάγει στη ζωή του και ζει με έναν τρόπο εντελώς παράδοξο και ξένο προς τον εαυτό του. Με πιο απλά λόγια, έτσι τελειώνοντας εντελώς περιγραφικά, να πούμε το εξής. Ότι ο άνθρωπος όταν έρχεται στον κόσμο έχει δύο δεδομένα. Είναι δεδομένη η ύπαρξή του και είναι δεδομένη και η ύπαρξη του Θεού. Και εκφράζει την ελευθερία του λέγοντας ναι ή όχι. Αποδέχομαι τον εαυτό μου ή δεν τον αποδέχομαι. Ή αποδέχομαι το Θεό ή τον απορρίπτω. Ο Θεός όμως δεν έχει δεδομένα. Επιλέγει να είναι αυτός που είναι και εκφράζει την ελευθερία του όχι διαλέγοντας ανάμεσα στο ναι και στο όχι, αλλά λέγοντας μόνο ναι. Ναι να γίνει ο κόσμος, ναι να γίνει ο άνθρωπος, ναι, ναι, ναι. Διαρκώς ο Θεός στέκεται θετικά, χρησιμοποιεί θετικά την ελευθερία του. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος κάνει υπακοή και λέει ναι στο γέροντά του και λέει ναι στο θέλημα του Θεού, χρησιμοποιεί την ελευθερία του θεοπρεπώς και τον βοηθάει αυτή η στάση ζωής, η θετική αυτή στάση ζωής, να ανάγεται σε δοξολογία, σε ευχαριστία και να μπορεί να είναι πραγματικά ελεύθερος από τα πάθη του, από μικροπρέπειες, από δεσμεύσεις που δεν τον τιμούν και δεν τον θέλουν. Όταν ο άνθρωπος λέει όχι στο θέλημα του Θεού, όχι στο αγαθό, τότε χρησιμοποιεί λάθος την ελευθερία του, ζει αφύσικα, υποδουλώνεται σε πάθη και ατιμίες και επιθυμίες χαμερπής και που δεν του ταιριάζουν και τελικά υποφέρει και δυσκολεύεται και γίνεται δυστυχισμένος. Επομένως, η σωστή χρήση της ελευθερίας μας είναι μέσω της υπακοής στο θέλημα του Θεού, όπως αυτό εκφράζεται από τους πατέρες μας μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Δυστυχώς όμως έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε όλους όσους συνετέλεσαν ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, ιδιαιτέρως την Αποστολία Φονταρά, η οποία επέλεξε τα μουσικά διαλύματα αυτής της εκπομπής και φρόντισε την ηχοληψία της. Ευχαριστούμε και εσάς που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε χαίρετε.

Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, με πολύ χαρά σήμερα επικοινωνούμε στην εκπομπή μας «Λειτουργία με τα Λειτουργία». Η εκπομπή μας αυτή πάντοτε, το σημειώνουμε και το λέμε στην αρχή κάθε εκπομπής, έχει ως απότερο σκοπό να μας μεταγγίσει όλα τα της Ορθοδόξου Λατρείας θέματα, τα οποία πολλές φορές δεν τα γνωρίζουμε, είτε γιατί είμαστε ακατήχητοι, είτε γιατί δεν θελήσαμε ποτέ να σκάψουμε και να βρούμε τον κρυμμένο θησαυρό που βρίσκεται μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Θα έλεγα είναι αδικημένος ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει τα της Εκκλησίας. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα στην αγάπη σας να πω κάτι εντελώς, θα έλεγα, όχι μόνο προσωπικό, αλλά ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ όλους, ιδιαίτερα εμάς τους κληρικούς και όσοι είμαστε επιφορτισμένοι με το βαρύ διακόνημα της πνευματικής πατρότητας, δηλαδή να δεχόμαστε τους ανθρώπους στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι έρχονται στην Εκκλησία, μία μερίδα πολλών ανθρώπων, οι οποίοι μας λένε το εξής: θέλω μία ευχή να μου διαβάσετε για να κοινωνήσω. Δηλαδή πιστεύουν οι άνθρωποι ότι με μία ευχή τελειώνουν όλα τα πράγματα και με μία ευχή μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει και κυρίως να μετέχει στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Και εξαιτίας αυτής της φράσεως «διαβάστε μου μία ευχή για να κοινωνήσω», θα μας δοθεί η ευκαιρία σήμερα να εκτυλίξουμε αυτό το κουβάρι που λέγεται ακατήχησία, που λέγεται ακατήχητος πιστός και ο πιστός ο οποίος παίρνει επιπόλαια τα πράγματα στην πνευματική του ζωή. Επιπόλαια φυσικά δεν τα παίρνουμε οικονομικά στη ζωή μας, γιατί τα οικονομικά θέματα μπορεί να μας τεινάξουν στον αέρα και μπορεί να βρεθούμε να είμαστε χρεωμένοι σε τράπεζες, με κάρτες, οτιδήποτε άλλο. Και αυτό ίσως το προσέχουν κάποιοι ώστε να μην φτάσουν σε αυτό το σημείο. Όσοι επιπολέως κινούνται, τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε. Το ίδιο είναι και στην πνευματική ζωή. Όσοι επιπόλαια κινούνται και δεν κατανοούν αυτό το οποίο επιτελείται μέσα στην Εκκλησία, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα και περίπλοκα, διότι έχουν σχέση με τη σωτηριολογία του ανθρώπου, αν σωθεί ο άνθρωπος ή όχι. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα τα οποία απασχολούν και την ποιμένουσα Εκκλησία, διότι ο σκοπός του κάθε κληρικού, του κάθε επισκόπου, είναι να φέρει τα πρόβατα εις νομά σωτηρίους, διότι είπε και ο ίδιος ο Κύριος τον Απόστολο Πέτρο, ποιμένε τα πρόβατά μου. Δεν το είπε άφησε τα πρόβατα και ασχολήσουμε οτιδήποτε άλλο, αλλά ασχολήσουμε τα πρόβατα, ποιμένε τα πρόβατά μου, που σημαίνει ότι στην πνευματική ζωή και στη λειτουργική ζωή ο ποιμένας θα πρέπει να είναι πάντοτε δίπλα στο ποιμνιό του. Ποτέ δεν έχει αρχή και ποτέ δεν έχει εύκολο τέλος. Και ποτέ δεν εφησυχάζει ο κληρικός ή ο επίσκοπος βγάζοντας μία εγκύκλιο και τελείωσε η υπόθεση ότι θα διαβάσει ο κόσμος ή θα διαβάσουν οι ιερείς στους ναούς και όλοι θα πιστούν με αυτή την εγκύκλιο και θα την ακολουθήσουν. Και επανέρχεται, ξανά επανέρχεται, μελετώντας πολλές φορές τις εγκυκλίους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, στην οποία ανήκουμε και στην οποία με την άδεια της Εκκλησίας μας ομιλούμε σήμερα και κάνουμε αυτήν την εκπομπή μας, τη λειτουργία με τα λειτουργία. Λέω πολλές φορές επανέρχεται η Ιερά Σύνοδος για τα ίδια θέματα και βλέπετε πράγματα που απασχολούσαν την Εκκλησία το 1870, το 1890, το 1900, το 1930, το 1950, το 2010, το 2020 είναι ακριβώς οι ίδιες επαναλήψεις των πραγμάτων. Ως υπενθυμίσεις το κάνει αυτό η Εκκλησία, διότι η επανάληψη, όπως λέγεται και στην λαϊκή μας γλώσσα, είναι η μητέρα της μαθήσεως, το να επαναλαμβάνεις κάτι. Φυσικά στα πνευματικά δεν δικαιολογείται, γιατί οι γενιές φεύγουν και μπορεί κάποιος να άκουσε κάποτε κάτι και να μην το εφάρμοσε στη ζωή του. Τι έγινε όμως για αυτή την περίπτωση του ανθρώπου, ο οποίος ζήτησε μια ευχή για να κοινωνήσει, πήρε την ευχή και κοινώνησε και νόμισε ότι τα έχει πολύ καλά με τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να πάμε πιο βάθος και να δούμε η μετάνοια πώς λειτουργεί στη ζωή μας. Δηλαδή το μυστήριο της εξομολογής είναι μυστήριο της μετανοίας. Πώς ο άνθρωπος θέτει την ζωή του, θέτει τον εαυτό του κατά το αυτό που ακούμε μέσα στην Εκκλησία, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αφήνουμε τη ζωή μας όλη στο Χριστό. Ζητούμε χριστιανά τα τέλη, ειρηνικά, ανεπέσχυντα, όλα να είναι τα τέλη μας αυτά, ή ζητούμε κάτι άλλο από το Θεό. Σε κάθε ηλικία ο κάθε άνθρωπος μεγαλώνει, ας πούμε ένα παιδάκι μπορεί να παρακαλεί τον Θεό να έχει καλά τους γονείς του για να περνάει και το ίδιο καλά. Αυτή την αντιληπτικότητα έχει. Μπορεί ένας άνθρωπος καθώς μεγαλώνει να ζητάει ένας μαθητής να περάσει το πανεπιστήμιο. Αυτή την αντιληπτικότητα έχει, ότι νομίζει ότι η υπόθεση της ζωής του είναι να περάσει το πανεπιστήμιο. Καλή είναι η σκέψη αυτή. Αλλά η πιο βαθιά σκέψη δεν είναι τα προσωτήρια αιτήματα, να ζητήσει να σωθώ Θεέ μου και να είμαι κοντά σου. Ποιος θα διδάξει
ένα παιδί να σκέφτεται τα προσωτηρία αιτήματα και να μην σκέφτεται μόνο την ύλη. Ή σκεφτόμαστε, ας πούμε, να παντρευτούμε, να τακτοποιηθούμε και κάνουμε αίτημα πολλών προσευχών μας. Υπέρ αποκαταστάσεως γράφουμε συνήθως στις παρακλήσεις που δίνουμε τα ονόματα για να διαβαστούν στις θείες λειτουργίες και διαβάζουμε εκεί πολλά εμείς ερείς από τα αιτήματα των ανθρώπων. Άλλος να κερδίσει το λαχείο, άλλος να πάει ένα ταξίδι, άλλος να πετύχει το ταξίδι του, άλλος να πετύχει η σχέση του. Κάθε ένας έχει τα αιτήματά του. Άλλο μπορεί να σκέφτεται να χτίσει μια πολυκατοικία και να το κάνει ως αίτημα στο Θεό, να μπορέσει να φέρει εις πέρας και να αποπερατώσει αυτή την επιθυμία του να χτίσει ένα σπίτι μεγάλο ή μικρό. Πολλά είναι τα αιτήματα των ανθρώπων. Συνήθως αυτά είναι πολύ μικρά έναντι της σωτηρίας, γιατί το αίτημα προς σωτηρία προς το Θεό είναι από τα μεγαλύτερα θέματα τα οποία οφείλουμε να μας απασχολούν. Και γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές να φτάνουμε και στην κηδεία ανθρώπου κοινού γνωστού μας, συγγενικού μας προσώπου. Εμείς κλαίμε γιατί χάνουμε τον άνθρωπο, κάποιοι κλαίνε γιατί χάνουν τη σύνταξη, κάποιοι κλαίνε γιατί θα χάσουν την περιουσία και θα την πάρει κάποιος άλλος. Βάζουμε τα ιδιωτελή κριτήρια για να λυπηθούμε, ενώ κατά βάση θα πρέπει να σκεφτούμε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έφυγε από κοντά μας, έχει δυνατότητα σωτηρίας απέναντι στο Θεό. Έκανε καλές πράξεις οι οποίες θα ευωδώσουν ώστε θα τις δει αυτές ο Θεός και θα του δώσει μία θέση μέσα στον Παράδεισο. Ή ας πούμε θα κάνουμε εμείς προσευχή για αυτόν που έφυγε και ίσως δεν μας άφησε τίποτα, είτε αυτός ήταν γονέας μας, είτε ήταν νονός μας, είτε ήταν ανάδοχός μας, είτε ήταν κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο που δεν είχε κληρονόμους. Σκεφτόμαστε τι δεν τα κερδίσαμε εμείς, να μην το μνημονεύσουμε ή να το μνημονεύσουμε. Αυτά είναι τα αιτήματα τα βασικά. Και γι' αυτό βλέπετε οι περισσότεροι άνθρωποι προσεγγίζουμε επιδερμικά την Εκκλησία, είτε γιατί προσεγγίζεται και έρχεται μία εορτή, εγγίζει μία εορτή, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα. Ζητούμε λοιπόν μία ευχή για να κοινωνήσουμε. Είναι, θα έλεγα, ένα φαινόμενο το οποίο συναντάται μέσα στην ενοριακή πράξη. Οι ιερείς που είμαστε μέσα στις ενορίες κατανοούμε τους ανθρώπους σε ποια βάση και σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ο κάθε χριστιανός. Δηλαδή δεν θέλει να εξομολογηθεί και θέλει να διαβαστεί με την ευχή τη συγχωρητική που βάζει η Εκκλησία. Μα αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος και δεν βιώσει μέσα στη ζωή του την μετάνοια, αυτή η μετάνοια η οποία σε επιστρέφει πίσω στην αγκαλιά του Θεού, όχι για αυτό που ξέφυγες και έγινες και είναι άσχημο αυτό το πράγμα, αλλά γιατί η αγάπη του Θεού και η δική σου η μετάνοια σου δίνει τη δυνατότητα να αισθανθείς καλύτερα αυτή την επιστροφή, όπως ακριβώς αναφέρεται αυτό το γεγονός στην πολύ όμορφη εκείνη περικοπή του ασώτου Ιού, ο οποίος έφυγε από την ευλογία και τη χάρη του Πατέρα και ό,τι είχε ο Πατέρας το βίωνε και το ζούσε και το απολάμβανε και ο ίδιος και πήγε στη ζωή της αμαρτίας. Αλλά κάποια στιγμή όμως ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος, παρότι αμάρτησε πάρα πολύ, ήρθε σε συναίσθηση και επέστρεψε πίσω. Αυτή η παραβολή είναι πραγματικά ένα δυνατό μάθημα σε όσους ζητούν μια ευχή για να κοινωνήσουν. Διότι εφόσον αυτός πήγε, αμάρτησε, αλλά επέστρεψε πίσω, μετανοημένος, να ζητήσει από τον πατέρα του συγγνώμη, να τον ξαναδεχτεί πάλι πίσω. Αυτό δείχνει ότι λειτουργεί μέσα μας η μετάνοια. Το να διαβαζόμαστε ευχές είναι πολύ εύκολο και αυτό συνήθως απαντάται και φέρει φυσικά και πολύ μεγάλη δυσκολία σε ιερείς οι οποίοι υπηρετούν και διακονούν σε μεγάλα προσκυνήματα. Για παράδειγμα, να φύγω από εδώ, από την Αθήνα, να φύγω από την επαρχία μου και να πάω ένα ταξίδι, για παράδειγμα, στο νησί της Τίνου, να πάω να προσκύνω στη Μεγαλόχαρη. Και ενώ ο ιερέας θα πρέπει να δεχθεί χιλιάδες κόσμο εκεί, η εφημέρη του ναού της Μεγαλόχαρης, εμείς να ζητούμε επίμονα να εξομολογηθούμε εκεί. Και θεραπεύεται μεν εκεί το μυστήριο με εξομολόγους, ο οποίος πολύ ευλογημένα η Μητρόπολη βάζει κάποιους εντεταλμένους να εξομολογούν. Αλλά αυτό σε έναν άνθρωπο ο οποίος προετοιμάζεται πνευματικά θα πρέπει να πάει ήδη προετοιμασμένος στο προσκύνημά του. Ή να πάμε στο Σινά και να είναι οι πατέρες λιγοστοί στο μοναστήρι μέσα γιατί είναι σε διακονίες και να ζητούμε επίμονα από τους πατέρες που πρέπει να μαγειρέψουν, πρέπει να φροντίσουν το μοναστήρι, τους προσκυνητές, να δούνε την εκκλησία, να φροντίσουν τα κεράσματα και οτιδήποτε και εμείς να ζητούμε εκεί να μας διαβάσει ο ιερέας, ο ιερομόναχος, ο μοναχός, ο εντεταλμένος της Ιεράς Μονής, ο ιερομόναχος κατά βάση να μας διαβάσει μια ευχή. Τι ευχή να πει ο άνθρωπος να σας διαβάσω? Επαινητική, για την πρόοδό σας, υπερ υγείας,
Τι ευχή ζητούμε? Ζητούμε συνήθως την ευχή να συγχωρεθούμε για να κοινωνήσουμε. Ασχέτως αν στο προσκύνημά μας αυτό, που πηγαίνουμε και με τις ανέσεις μας όλες, μπορεί να έχουμε φάει και καταλύσει το απόγευμα, ζητούμε ευχή για να πάμε να κοινωνήσουμε το πρωί. Δηλαδή, σβήνει όλη η προηγούμενη ασκητική μας διάθεση. Πότε υπάρχει αυτή η ασκητική διάθεση στη ζωή μας? Γι' αυτό λοιπόν αυτό το «διάβασέ μου μια ευχή για να κοινωνήσω» είναι πολύ επιπόλαιο και θα πρέπει πολύ να μας προβληματίζει όλους τους χριστιανούς. Και το ίδιο κάνουμε και στο Άγιον Όρος όταν πάμε. Πολλές φορές οι πατέρες με την αγάπη τους μας υποδέχονται εκεί στα μοναστήρια και πολλοί άνθρωποι δεν έχουν εξομολογηθεί ποτέ. Τους προτρέπουν κάποιοι οι οποίοι μπήκαν λιγάκι στα πράγματα από προηγούμενες επισκέψεις, έλα να κοινωνήσεις. Πώς θα κοινωνήσουν? Να θα πας στον πνευματικό να σε διαβάσει μια ευχή και να έρθεις να κοινωνήσεις. Λέω, και αυτοί που πήγαν άγευστοι, δεν κατάλαβαν τη διαδικασία ολόκληρη. Χρειάζεται λοιπόν μέθοδος και τρόπος. Γι' αυτό αυτή η φράση «θέλω μια ευχή για να κοινωνήσω» μας δίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, την ευκαιρία να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτή τη φράση και να πούμε ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να προηγηθεί το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και πάντοτε όχι επιπόλαια, δηλαδή να πάμε να πούμε «διαβάστε μας την ευχή για να φύγουμε», αλλά να έχουμε τη διάθεση να ανοίξουμε την καρδιά μας, να καταθέσουμε τα βάρη μας, τα έλκη μας, να βγάλουμε όλες τις πληγές μας στη φόρα, να τις δει ο πνευματικός ως καλός πνευματικός ιατρός της ψυχής και να μας δώσει τα σωστά επιθέματα, να βάλει τα επουλώματα αυτά να γίνουν με τα σωστά φάρμακα. Δεν μπορεί για παράδειγμα να μας πονάει το κεφάλι και να λέμε στον πνευματικό μας πονάει το πόδι. Για το κεφάλι πήγαμε στον πνευματικό και πρέπει να δώσουμε το αμάρτημα που έκανε το κεφάλι. Το πόδι δεν είναι υπεκφυγή για να μην πούμε την αμαρτία μας. Στον πνευματικό πάμε, ανοίγουμε την καρδιά μας και τα λέμε όλα. Και ανοίγουμε την καρδιά μας διότι εκείνη την ώρα επιτελείται ένα μυστήριο. Γι' αυτό θεωρείται ένα από τα μυστήρια της εκκλησίας μας και το μυστήριο της μετανοίας ή εξομολογήσεως όπως λέγεται, για να καταθέτουμε εμείς αυτά τα βάρη μας και να μην δημιουργούμε μέσα στην ψυχή μας πρόσθετα βάρη από όσα υπάρχουν, αλλά να καθαρίζεται από καιρούς καιρών αυτή η ψυχή. Και όπως οι νοικοκυρίες κάνουν μια γενική καθαριότητα στο σπίτι από καιρούς καιρών για να είναι το σπίτι περιποιημένο, αυτό οφείλει και ο κάθε χριστιανός να κάνει για την ψυχή του. Υπάρχουν φυσικά και πιο εξελιγμένες καταστάσεις στο θέμα της μετανοίας. Είναι άνθρωποι που πραγματικά έχουν την υπόθεση σωτηρίας τους όλη την ημέρα στη σκέψη τους, μήπως φύγουν άωρα και πρέπει να είναι εξομολογημένοι και καταφεύγουν τακτικά στο πεντραχύλι του πνευματικού, ασχέτως αν αυτό με βάση τα δεδομένα της εν Ελλάδη Εκκλησίας μας επισύρει και μια επιπρόσθετη διακονία στους κληρικούς, οι οποίοι όταν είναι ένας κληρικός σε μια ενορία πρέπει να κάνει και τα διοικητικά του, να κάνει και τα λειτουργικά του που δεν είναι λίγα, αλλά να επιτελεί και τα πνευματικά του, τα ποιμαντικά του, επίσης δεν είναι λίγα, διότι οι κληρικοί είναι περιορισμένοι. Και αυτό ζητούν κάθε μέρα οι άνθρωποι, κάθε μέρα που πέφτουν σε αμαρτήματα να εξομολογούνται. Φανταστείτε ο κόπος και η θυσία. Αλλά αυτό το αντιπαρέρχεται ο ταπεινός, ο κληρικός, ο οποίος κατανοεί την αγωνία του ανθρώπου για να σωθεί και μετέρχεται τρόπος ώστε να το θεραπεύει και αυτό το μυστήριο της εξομολογήσεως, μετανοίας, της εξαγοράς που κάνει ο κάθε χριστιανός στο πνευματικό. Και αυτό δίνει πραγματικά μια άλλη διάσταση και φαίνεται αυτό καλύτερα ότι σε ενορίες πραγματικά οι άνθρωποι παίρνουν έναν κανόνα προσευχής, ένα κανόνα εξομολόγησης, να είναι πιο πιστοί και πιο ευλαβείς μέσα στην Εκκλησία, να μετέχουν πιο τακτικά στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πράξη που είναι παράδοση της Εκκλησίας μας και δόθηκε από τον ίδιο τον Κύριό μας. Δεν είναι δηλαδή μόνο η μεγάλη εορτή που θα οδηγεί στον άνθρωπο να σκεφτεί ότι πρέπει να διαβαστεί με μία ευχή να συγχωρεθεί για να κοινωνήσει, αλλά η πράξη Εκκλησίας μας ορίζει «Ο τρόγων μου τη σάρκα, λέει ο Κύριός μας, και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό». Άρα λοιπόν, αφού αυτό είναι κανόνες Εκκλησίας μας, η τακτική θεία μετάληψη, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και την ψυχή μας να είναι πάντοτε αγωνιστική, να μην καθεύδει, αλλά να είναι πάντοτε ξύπνια, ώστε οτιδήποτε υποπίπτει ως πειρασμός, είτε εκθεάματος, είτε εξακοής, είτε εκ των χιλέων εξερχόμενο ή εισερχόμενο δια του λόγου, είτε διαχειρός και διαποδός, γι' αυτό και λέει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, να προσέχετε ιδιαίτερα οι χριστιανοί τις πέντε αισθήσεις σας, οι οποίες αισθήσεις και εκ των αισθήσεων δύναται να εισέλθει μέσα στη ζωή σου ο πειρασμός.
Λέμε πολλές φορές και στο Πάτερ ημών που είναι θεοπαράδοτη αυτή η προσευχή, την οποία ο ίδιος ο Κυριός μας προσευχήθη με την ίδια ακριβώς προσευχή και με τα ίδια λόγια, απευθυνόμενη προς τον Θεόν Πατέρα, Πατέρα Του και Πατέρα μας όλων. Πόσο όμορφο είναι η ενενή στόματη και μια καρδία το να πούμε αυτή την προσευχή. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο οφείλουμε και εμείς οι χριστιανοί αδελφοί μου να προσέχουμε ώστε να είμαστε έτοιμοι καλύτερα, αντί να ζητήσουμε την ευχή. Ξέρει ο κληρικός, αν πούμε έχω να κάνω μία εξαγορά των αμαρτημάτων μου, ξέρει ο ιερέας ότι στο τέλος θα διαβάσει οπωσδήποτε την ευχή τη συγχωρητική, διότι δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Κανένας κληρικός δεν μπορεί να διώξει κανέναν από το πετραχύλι του. Είναι ο κανόνας της Εκκλησίας και αν γίνεται αυτό κάποιος πολύ αυστηρός από τους πατέρες να διώχνει πνευματικά το παιδιά, πρέπει πολύ να το αναλογιστεί αυτό, διότι οφείλει ο κάθε πνευματικός να μετέρχεται διαφόρους τρόπους, ώστε η ψυχή να μην φτάσει στην περίπτωση της καταθλίψεως και ο άνθρωπος οδηγηθεί σε άλλες πράξεις οι οποίες θα επιβαρύνουν μετά και τον ίδιο τον κληρικό. Πολλές φορές συνέβη ανθρώπους με ψυχολογικά προβλήματα που σήμερα ιδιαίτερα αυτά ακμάζουν στην ζωή μας, γιατί ο άνθρωπος απομακρυνόμενος από τον Θεό γίνεται ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης, οι συμπεριφορές του δηλαδή τείνουν να ομοιάσουν στην άλογη φύση των ζώων που υπάρχουν επάνω στη γη, γιατί ο άνθρωπος όταν απομακρύνεται από τον Θεό δύναται να τα πράξει όλα, διότι αυτή είναι η κατεύθυνση που δίνει ο πειρασμός. Και άρα λοιπόν αφού τα κάνει όλα, μετά δεν μπορεί αυτά να τα σβήνει με μία απλή ευχούλα, αλλά η ευχή πρέπει, της ευχής πρέπει να προηγείται οπωσδήποτε η εξαγορά. Αυτή η εξαγορά μας βοηθάει και μας καθιστά δοχεία της χάρετος του Θεού, διότι ο Θεός δεν έχει μεζούρα αμαρτημάτων. Ο Θεός έχει αγάπη και έλεος και φιλανθρωπία, σπλάχνα εκτιρμών, τα οποία και εμείς οφείλουμε να επιδεικνύουμε στους αδελφούς μας. Και όπως ακριβώς εκείνη την πολύ όμορφη επιστολή, περικοπή του Ευαγγελίου, που αναφέρεται ότι κάποιος πήρε δανεικά χρήματα από κάποιον πλούσιο άρχοντα και όταν δεν τα επέστρεφε, τον κάλεσε εκεί ο άρχοντας και του είπε «Θα μου αποδώσεις αυτά που με οφείλεις να μου δώσεις». Και αυτός σήκωσε τα χέρια του πάνω και είπε «Δεν έχω». Τότε λέει «Θα σου πάρω τη γυναίκα, τα παιδιά σου, θα σε καταστρέψω γενικά, θα πάρω το σπίτι σου και όλα». Και αυτός έπεσε τα πόδια, παρακαλούσε και ο Θεός έδωσε σπλάχνα εκτιρμών και του τα συγχώρεσε. Αυτά δηλαδή του έδωσε μία παράταση, του είπε «Ας πούμε στα χαρίζω αυτά», αφού ήταν και πλούσιος κιόλας. Και βγαίνει αυτός έξω αφού πήρε αυτή τη μεγάλη ευεργεσία από τον άρχοντα αυτόν. Και βγαίνοντας έξω βλέπει κάποιον σύνδουλό του, δηλαδή κάποιον συμπατριώτη του εκεί, και πέφτει επάνω στο λαιμό του και τον πνίγει για να του δώσει πίσω, να του επιστρέψει κάτι δινάρια, κάτι μικρά νομισματάκια, ας πούμε, που είχε εκεί, που χρωστούσε. Και λέω, προηγουμένως πήρε τόση μεγάλη ευχαριστία και ευχαρίστηση που του τα χάρισε όλα όσα χρωστούσε και δεν του πήρε τα παιδιά, και μετά αυτός έπεσε στον αδελφό του και δεν τον έδωσε έλεος και παρηγορία. Αυτό είναι και για μας τους κληρικούς, τους πνευματικούς πατέρες, να βλέπουμε τα πράγματα με πολύ αγάπη και πολύ έλεος και πελεσπλαχνία, διότι ο Θεός ικτήρμων εστί. Αν δεν υπήρχε αυτό το έλεος και η χάρη και η ευλογία του Θεού μας και η φιλανθρωπία του, το άμετρο αυτό έλεος, όπως λέμε πολλές φορές, πώς θα σωζόταν. Άρα δεν πρέπει να έχουμε και λογισμούς στο μυστήριο της εξομολογήσεως, αλλά να πηγαίνουμε αγνά και καθαρά, διότι είναι μυστήριο το οποίο δεν εξαγορεύεται. Υπάρχει το απόρριτο της εξομολογήσεως, ασχέτως αν στην πορεία της Εκκλησίας μας στα παλιότερα χρόνια μπορεί να είχαμε και δημόσιες εξομολογήσεις, όπως διαβάζουμε, ας πούμε, στην περίπτωση του μεγάλου πνευματικού της Ρωσίας, του Αγίου Ιάννης Κωνσταντής, ο οποίος εξαιτίας του πολύ κόσμο, ο οποίος πήγαινε να εξομολογηθεί και δεν υπήρχε δυνατότητα, δηλαδή και άνθρωποι είχαν ένα περιορισμένο χρόνο να τον δουν, να τον επισκεφθούν, και αυτός περίμεναν απ' έξω χιλιάδες άνθρωποι, 5, 6, 10.000 άνθρωποι στο προάβλιο του ναού, και είχε καθιερώσει τις δημόσιες εξομολογήσεις να μπαίνουν μέσα 5.000 στο ναό άνθρωποι, και κάθε φορά που έλεγε μια αμαρτία την κάνανε, ομολογούσαν και φώναζαν οι άνθρωποι μέσα ότι εγώ την έπραξα και την έκανα. Εμείς ντρεπόμαστε πολλές φορές τις αμαρτίες μας, να τις εξαγορευτούμε στον πνευματικό μας. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Στον πνευματικό δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να λέμε τις αμαρτίες μας, αλλά να ντρεπόμαστε να κάνουμε την αμαρτία, ώστε να αποφεύγουμε αυτό και να αποφεύγεται μετά και αυτή η υποσυνείδητη συνέστηση, η δαιμονική, η οποία δεν χρειάζεται να τα πεις στον πνευματικό,
όλα. Και ο άνθρωπος μένει πραγματικά ακάλυπτος ενώπιον του Θεού και ενώπιον της κρίσεως του Θεού, που λέει κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα είναι κάθεκτος ο Χριστός στην Δευτέρα παρουσία του και όλα τα αμαρτήματά μας θα τα βγάλει στη φόρα. Και τότε λοιπόν που θα κρυφθεί ο άνθρωπος και που θα πάει είναι το αίτημα. Και αυτό λοιπόν το προλαμβάνει εστί φιλοσοφήν. Με απλά λόγια, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο να είμαστε προσεκτικοί όταν πάμε στις εκκλησίες, ιδιαίτερα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε συνέστηση εξομολογήσεως, να πούμε ζητούμε με μία ευχή να μας διαβάσετε, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Να το ομολογήσουμε κι αυτό και τότε να ακούσουμε την ορθή κατήχηση από τα στόματα των επαϊόντων κληρικών, πνευματικών, οι οποίοι θα μας καθοδηγήσουν και θα μας πούνε έλα κάθισε εδώ δίπλα, να βάλω το ιερό πετραχύλιο, να βάλω ευλογητός και να μου βγάλεις μέσα από την ψυχή σου όλα τα εσώψυχά σου. Σήμερα ο άνθρωπος περισσότερο αναπαύεται να πάει να τα πει σε ένα φίλο του και κάποιοι επαγγελματικά ασχολούνται με το να ακούν τους ανθρώπους για τα προβλήματα τα οποία τους απασχολούν. Καταλαβαίνουμε ότι η κοινωνία έχει προβλήματα και ο άνθρωπος κατανοεί ότι πρέπει να τα εξαγορευτεί όλα αυτά τα αμαρτήματα. Το κατανοούμε αυτό και δεν το απαγορεύουμε. Αλλά από την άλλη, μυστηριακά πώς ενεργεί αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας, που κατά βάση, δηλαδή, αν όλος ο κόσμος το κατήχε αυτό το μυστήριο της εξομολογίας, θα έπρεπε πνευματικοί ποτέ να μην φεύγουν από τις Εκκλησίες, γιατί θα ήταν τόσο πολύς ο κόσμος, που θα έπρεπε δηλαδή νυχθημερών, κατά το πρότυπο πώς σκεπτόταν και ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, που έλεγε η Εκκλησία πρέπει να έχει βάρδια που να ακούει τους ανθρώπους 24 ώρες το 24ωρο, να έχει δηλαδή τόσους κληρικούς οι οποίοι να κάθονται με ωράρια, δηλαδή από 5-6 ώρες ο καθένας στο εξομολογητήριο και να κροάται τους ανθρώπους. Αυτό έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε ανάγκη να κατηχηθούμε σωστά ώστε να φτάσουμε κοντά και στον πνευματικό. Και ενθυμούμενος παλαιότερα, για να λέμε και τα πράγματα πως έχουν και παλαιότεροι άνθρωποι που δεν είχαν τις ευκαιρίες να πάνε σε ειδικούς σήμερα για να εξαγορευτούν και να πούν αυτά τα οποία τους απασχολούν και σήμερα αυτό επαγγελματικά λειτουργεί με πολλά ψυχοθεραπευτικά κέντρα τα οποία ακούμε στην κοινωνία μας. Η Εκκλησία διατηρεί παρόλη αυτήν την χασούρα θα έλεγα μεταξύ μας από την Εκκλησία, πολλοί άνθρωποι φεύγουν και δεν ξέρουν πού να βρουν έναν άνθρωπο να μιλήσουν, που είναι ο πνευματικός εμπροκειμένου, γιατί δεν ζουν μέσα στην Εκκλησία και δεν ξέρουν πού να καταφύγουν. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι, διότι δεν τους μίλησε κανείς, ούτε γονέας, ούτε ανάδοχος, ότι όταν έχεις κάποια προβλήματα πρέπει να πας στον πνευματικό, να ανοίξεις την καρδιά σου να μιλήσεις. Τότε αυτή η μεγάλη μερίδα των νεοελλήνων χριστιανών, γιατί πάντα το ομιλώ για την καθημάς Εκκλησία, την Ενελλάδη δηλαδή, στην οποία ζω και κινούμε και λειτουργώ ως κληρικός της Εκκλησίας μας, στην οποία, την οποία κατέχω και γνωρίζω και για αυτήν είμαι υπεύθυνος, τα λόγια μου να είναι υπεύθυνα και σωστά, βλέπω ότι μια μεγάλη μερίδα δικαιολογείται γιατί δεν ξέρει πού θα πάει να βρει μια λύση στο πρόβλημά του. Παλιότερα όμως αναλογιζόμενος στις παλιότερες γενναίες, διότι όταν βλέπουμε τις παλιότερες γενιές εμείς οι νεότεροι, τις οποίες έχουμε ζήσει όμως παλιές γενιές, βλέπουμε ότι και οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη να πούνε μια κουβέντα μεταξύ τους, διότι δεν ήταν και τόσο εύκολο να βρεις αμέσως τον πνευματικό να εξομολογηθείς, βγαίναν οι άνθρωποι αλλήλων τα βάρη βαστάζοντες. Και θυμάμαι πολλές φορές, μικρό παιδί που ήμουνα στην επαρχία πάνω στον Εύρο εκεί, βγαίναν ας πούμε οι γυναίκες, οι άνδρες με πηγαίναν στα καφενεία και συζητούσαν μεταξύ τους τα προβλήματά τους, τις εργασίες τους ή κάποια θέματα που τους απασχολούσαν πιο ευρύτερα. Οι γυναίκες όμως που είχαν τα της οικογενείας και περισσότερο ήταν μέσα στο σπίτι νοικοκυρές, βγαίναν έξω και η μια γυναίκα, το απογεύματα συνήθως γινόταν τελειώνταν τις δουλειές πριν γίνει η κατάκληση και η επιστροφή όλων των ανθρώπων στο σπίτι, και συζητούσαν μεταξύ τους σε ομάδες ανθρώπων, οι οποίες έλεγαν τα προβλήματά τους, και μια κυρία η οποία εκείνη τη στιγμή ήταν σε ευχάριστη θέση και περνούσε καλά, στήριζε τις υπόλοιπες που δεν περνούσαν καλά. Την άλλη μέρα αυτή ήταν χάλια, τη στήριζαν κάποιες που περνούσαν καλά. Και αυτό ήταν ένα ψυχοθεραπευτικό γεγονός, διότι και αυτό είναι μες στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Ένας μοναχός που υποφέρει ψυχολογικά οτιδήποτε άλλο, θα πέσουν οι άλλοι μοναχοί να τον στηρίξουν. Και ένας καλός χριστιανός που υποφέρει, έχει πένθος ή έχει μια δύσκολη ανίατη ασθένεια, θα τον επισκεφθούν οι αδελφοί του να τον τονώσουν αυτήν την, να του δώσουν μια δύναμη, μια ψυχική βοήθεια, μια βακτηρία που να τον στηρίξει. Πράγμα που στην παράδοση Εκκλησίας μας γίνεται, και παλιότερα εμείς όταν ήμασταν μικρά παιδιά, μας συμβουλεύαν οι μεγάλοι, τις Κυριακές δεν θα εργάζεστε, αλλά τις Κυριακές να πηγαίνετε να επισκέφτετε αρρώστους,
ανθρώπους οι οποίοι έχουν πένθος, να τους δίνετε δύναμη και παρηγοριά, να τους πάτε ένα βιβλίο, να ακούσουν ένα λόγο από το στόμα σας να είναι σωστός. Και να μην γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα, που απρόσεκτα δηλαδή κάποιοι αντί να πάνε να στηρίξουμε οικογένειες ανθρώπων βαρυπενθούντων, οι οποίοι πραγματικά έχουν ένα πένθος μες στο σπίτι, να μας στηρίζουν οι άνθρωποι βαρυπενθούντες εμάς, γιατί δεν ξέρουμε τι να πούμε και πώς να το πούμε. Χρειάζεται και διάκριση μέσα σε αυτά τα πράγματα. Έχοντας λοιπόν αυτά στη σκέψη μας, αδελφοί μου, θα ήθελα να κλείσω σήμερα αυτήν την εκπομπή μας λέγοντας ότι ευχή με ναι, η Εκκλησία οφείλει να διαβάζει ευχές, αλλά να προσέχουμε. Δεν είναι παραγγελές οι ευχές όπως δίνουμε σε ένα κέντρο διασκέδασης ή σε ένα υπαίθριο πανηγύρι που γίνεται, να δώσουμε χρήματα για να διαβαστεί ευχή. Χρειάζεται η ευχή που ζητάμε να ακριβολογήσουμε στον ιερέα μας, στον πνευματικό μας, της Εκκλησίας μας, τι ακριβώς θέλουμε. Έρχονται άνθρωποι πολλές φορές ζητούν ευχές, εξορκιστικές, ευχές οτιδήποτε, και ο άνθρωπος μπορεί να έχει ένα πονοκέφαλο και να υπάρχει μια άλλη ευχή της Εκκλησίας, να ακριβολογούμε στο τι ζητούμε μέσα στην Εκκλησία όταν προσερχόμεθα. Και να ξέρουμε κατά βάση, γιατί πολλοί από εμάς βρισκόμαστε και σε μια άλλη πλάνη, η οποία μας απασχολεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, ότι όλοι αναζητούμε να βρούμε διορατικούς γέροντες. Ζήστε κι εσείς διορατικά, για να βρεθούν και γέροντες διορατικοί. Όταν εμείς ζούμε αμαρτωλά και όλη η κοινωνία είναι αμαρτωλή, εκ των αμαρτωλών θα βγει και κάποιος που θα κάνει τον κληρικό. Και γι' αυτό να μην ζητούμε διορατικούς, αλλά να ζητούμε διακριτικούς πνευματικούς, οι οποίοι να μας κατανοούν και να μας συμβουλεύουν σωστά, διότι αυτό είναι το καλύτερο, να βρίσκουμε ένα καταφύγιο ανά πάσα στιγμή, διότι ένας αν διαφημιστεί ως διακριτικός, ιερέας, πνευματικός, εξομολόγος, γέροντας της Εκκλησίας, θα τρέξουν όλοι εκεί να πάνε εξηνυχτίας για να δούμε το φαινόμενο, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν να το δούνε και να έχουν την ψευδέστηση ότι τακτοποιήθηκαν και πνευματικά γιατί τον άγγιξαν ή γιατί του μίλησε, έκανε το κήρυγμα και τελείωσαν η υπόθεση. Όχι. Χρειάζεται να μπούμε δίπλα και σε έναν ο οποίος είναι διακριτικός και ας μην έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, να έχει λίγα αυτά που του έδωσε η Εκκλησία μας και να ξέρουμε ότι εάν ο Κύριος επέτρεψε σε ένα τέτοιο δοχείο της χάριτος του Θεού, που είναι οποιοδήποτε κληρικός, να φέρει το πετραχύλι και να εξομολογεί με την άδεια του επισκόπου του και να φέρει τους ανθρώπους κοντά στο Θεό και τίποτα να μιλάει με το στόμα του, μόνο να ακούει και να συγχωρεί, επιτελείται αυτό το οποίο το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου έδωσε ο ίδιος ο Κύριός μας. Εύχομαι η χάρη του Θεού να μας ευλογεί όλους και να μην ζητούμε ευκαίρως ακαίρως ευχές, χωρίς όμως να επεξηγούμε στους πνευματικούς μας το τι ευχές θέλουμε. Αν θέλουμε ευχή για να κοινωνήσουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει ευχή της συγχωρήσεως, η οποία δίδεται κατόπιν του μυστηρίου της εξομολόγησης. Ο Θεός μαζί μας, χαίρεται.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Η Εκκλησία, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι σύνοδος ουρανού και γης και κειμημένων και ζώντων, αγγέλων και ανθρώπων. Δηλαδή η Εκκλησία είναι το σύνολο όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό. Δεν είμαστε μόνο εμείς στην Εκκλησία. Δεν είμαστε μόνο εμείς μέρη της Εκκλησίας. Μέρη της Εκκλησίας είναι όλοι οι Άγιοι στην Παλαιά Διαθήκη, οι προφήτες, οι Άγιοι κτλ. Οι οποίοι με την κάθοδο του Χριστού στον Άδη απελευθερώθηκαν. Είναι μέρη της Εκκλησίας οι Απόστολοι, οι Πατέρες, οι Μάρτυρες, οι Ομολογητές, οι Όσοι, οι Ασκητές. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, αλλά και εκείνοι οι οποίοι θα έρθουν μετά από μας, έως ότου γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Οπότε η Εκκλησία είναι σύνοδος ουρανού και γης. Όταν μιλάμε για σύνοδο ουρανού και γης, η λέξη σύνοδος είναι, αποτελείται από δύο επιμέρους λέξεις, συν και οδός, που σημαίνει συμπόρευση. Είναι μια συμπόρευση προς τη Βασιλεία του Θεού. Είμαστε δηλαδή μια ενότητα μέσα στο σώμα του Χριστού, ενωμένοι με τον Χριστό, έχοντας το Άγιο Πνεύμα και πορευόμαστε όλοι προς τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι μερικοί έχουν φτάσει στη Βασιλεία του Θεού, έχουν κοιμηθεί εν Χριστώ, έφυγαν από τον κόσμο αυτόν, ζουν μαζί με τον Χριστό και εμείς ακολουθούμε και κάποια στιγμή, αν δώσει ο Θεός και ζούμε μέσα στην Εκκλησία όπως πρέπει να ζούμε, να φτάσουμε και εμείς να συναντηθούμε μαζί τους. Επομένως, όταν λέμε Εκκλησία, είναι μία η Εκκλησία. Είναι ένα το σώμα του Χριστού. Αλλά έχει δύο όψεις. Η ουράνια όψη και η επίγεια όψη. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προηγηθεί από εμάς, έχουν φύγει από τον κόσμο αυτόν και ζουν στην ουράνια βασιλεία, στον παράδεισο. Και είμαστε εμείς που ακόμη είμαστε στη γη και προχωρούμε προς τα εκεί. Αυτό φαίνεται καθαρά μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Και η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία είναι σύνοδος ουρανού και γης. Αυτό φαίνεται καθαρά. Γιατί όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία, τότε κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και μεταβάλλει τον Άρτον και τον Ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Και βεβαίως δεν μπορεί να υπάρξει το Άγιο Πνεύμα χωρίς τον Χριστό, ούτε ο Χριστός χωρίς το Άγιο Πνεύμα, ούτε το Άγιο Πνεύμα και ο Χριστός χωρίς τον Πατέρα. Και δεν μπορεί να υπάρχει ο Χριστός, κατεβαίνει πάνω στην Αγία Τράπεζα, έχουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και φυσικά δεν μπορεί να υπάρχει Χριστός χωρίς τους αγγέλους. Γι' αυτό και υπάρχουν μυριάδες αγγέλων μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία είναι σύνοδος ουρανού και γης. Είμαστε εμείς οι ζώντες, αλλά είναι και ο Τριαδικός Θεός, ο Χριστός, οι άγγελοι, που είναι παρόντες μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ καθαρά στο βιβλίο που λέγεται Αποκάλυψη του Ιωάννου. Είναι η Αποκάλυψη την οποία είδε ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης επάνω στον ουρανό. Είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης αλλά και γενικότερα της Αγίας Γραφής, Παλιά και Καινή Διαθήκη. Το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής είναι η γένεση, πώς δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο και τον άνθρωπο. Και το τελευταίο δείχνει τι ακριβώς γίνεται στην ουράνια βασιλεία. Μας παρουσιάζει την ουράνια Θεία Λειτουργία. Όταν διαβάζει κανείς την Αποκάλυψη, το μεγάλο αυτό βιβλίο, το σημαντικό αυτό βιβλίο, τότε μπορεί να το ερμηνεύσει από πολλές πλευρές και υπάρχουν πολλοί που το ερμηνεύουν. Άλλοι στέκονται περισσότερο στον Αντίχριστο, άλλοι στέκονται στα γεγονότα τα φοβερά τα οποία γίνονται όταν ανοίγουν οι φιάλες και τρομακτικά γεγονότα. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να ερμηνευτεί με ποικίλους τρόπους. Αλλά όταν δει κανείς τους πατέρες, λίγοι πατέρες, όπως ο Αρέθας ο Κεσαρίας, ο Ανδρέας ο Κεσαρίας και δύο-τρεις άλλοι ερμήνευσαν την Αποκάλυψη και είναι μια αυθεντική αυτή η ερμηνεία, αλλά σποραδικά βλέπουμε και σε πολλά άλλα κείμενα των πατέρων, θα δούμε, και έτσι μου αρέσει να βλέπω την ερμηνεία της Αποκαλύψεως ως μια πορεία προς την ουράνια Θεία Λειτουργία. Γίνεται δηλαδή μια λειτουργία στον ουρανό και εμείς ακόμη είμαστε στη γη και πορευόμαστε για να συμμετάσχουμε σε αυτή τη Θεία Λειτουργία. Δεν μπορώ να το αναπτύξω διεξοδικά αυτό το θέμα, στη μισή ώρα την οποία έχω στη διάθεσή μου. Αλλά θα σας πω μερικά κεντρικά σημεία και εσείς ανατρέξτε μετά μέσα από αυτή την προοπτική που θα σας παρουσιάσω για να διαβάσετε την Αποκάλυψη του Ιωάννου μέσα σε αυτή την προοπτική και να δείτε αυτήν την, θα έλεγα, το κεντρικό νόημα της σειράς Αποκαλύψεως. Το πρώτο είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βλέπει την ουράνια θεία λειτουργία, είναι το όραμα της ουράνιας θείας λειτουργίας. Δηλαδή εν ημέρα Κυριακή ήρθε σε μια οπτασία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν ήταν στην Πάτμο, είδε μια πύλη ανοιχτή στον ουρανό και άκουσε μια φωνή που του έλεγε «Ανέβα εδώ επάνω για να σου δείξω τι θα συμβεί ύστερα από αυτά». Και τον άρπαξε το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, ανέβηκε, μπήκε μέσα στην πύλη, σαν να πούμε μπήκε μέσα σε μια πόρτα του Ιερού Ναού, και στο βάθος είδε ένα υπερθέαμα, είδε ένα θρόνο στον ουρανό και κάποιος να κάθεται επάνω στο θρόνο κρατώντας ένα βιβλίο. Υπήρχαν 24 θρόνοι δεξιά και αριστερά, 12 από δεξιά, 12 από αριστερά, και πάνω στους θρόνους αυτούς καθόταν 24 πρεσβύτεροι, οι οποίοι ήταν ντυμένοι στα λευκά. Ήταν οι 12 πατριάρχες στην Παλαιά Διαθήκη από τις 12 φυλές του Ισραήλ και οι 12 Απόστολοι. 24 θρόνοι λοιπόν. Και υπήρχαν και τα 4 όντα, ζωντανά όντα, που ήταν οι άγγελοι, και είχαμε δει σε άλλη εκπομπή που ήταν οι Ευαγγελιστές. Και μετά μπροστά στο θρόνο βλέπει τον ως εσφαγμένον, καθόταν ένα αρνίον ως εσφαγμένον. Δεν είχε σφαγή, είναι ο Χριστός ο οποίος σταυρώθηκε αλλά αναστήθηκε. Δεν είχε, καθόταν εκεί ως εσφαγμένον και όλοι υμνούσαν το αρνίον το ως εσφαγμένον και έλεγαν αλληλούια, σε σένα ανήκει δόξα και τα λοιπά. Και μπροστά από εκεί, από τον Χριστό, από τον, το αρνίον ως εσφαγμένον, βλέπει ένα θυσιαστήριο και μέσα στο θυσιαστήριο, Αγία Τράπεζα τα λέγουμε εμείς, ήταν οι ψυχές των εσφαγμένων για το όνομα του Χριστού. Είναι οι ψυχές των μαρτύρων και ήταν κάτω εκεί και φώναζαν «Έως πότε θα αργήσεις, πότε θα αρθείς για να κρίνεις τους ανθρώπους?» Προφανώς ζητούσαν να γίνει η Ανάσταση των νεκρών για να συνδεθούν με το σώμα, γιατί ήταν μόνο οι ψυχές. Και τότε τους δόθηκε, λέει, μια, από μια στολή λευκή και τους είπε «Καθίστε εκεί, κάντε λίγη υπομονή, έως ότου έρθουν και άλλοι συνδουλοί σας». Περιμένουμε και άλλους μάρτυρες να έρθουν. Βλέπετε εδώ μια Αγία Τράπεζα, ένα ιερό βήμα, έτσι. Και γίνεται αυτή η Θεία Λειτουργία, όλοι ανυμνούν και δοξάζουν το Θεό, τον καθήμενο επί του θρόνου, ανυμνούν και δοξάζουν το αρνίον των ως εσφαγμένων με το αλληλούια και τα λοιπά. Και μετά λέει, βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μερικούς οι οποίοι ήταν εσφραγισμένοι με το όνομα του αρνίου, εσφραγισμένοι, είχαν τη σφραγίδα πάνω στο μέτωπό τους, τη σφραγίδα του αρνίου, οι οποίοι λέει ήταν αμέτρητο πλήθος, το οποίο ερχόταν, το πλήθος αυτό, από κάθε έθνος, από κάθε φυλή, από λαό και γλώσσα, και στέκονταν μπροστά στο θρόνο και το αρνίον, όπως τα λέγαμε σήμερα ο λαός. Είναι δηλαδή ο θρόνος που κάθεται ο αρχιερεύς και το σύνθρονο, η Αγία Τράπεζα, μπροστά κάτω από την Αγία Τράπεζα είναι οι ψυχές των εσφαγμένων, και μπροστά από εκεί ήρθαν το αμέτρητο αυτό πλήθος, στέκονταν μπροστά στο θρόνο και το αρνείο, φορούσαν λευκές στολές, κρατούσαν φήνικες στα χέρια και έψαλαν «Η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνείο». Και κάποιος εκ των πρεσβυτέρων ρώτησε τον Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή που τα έβλεπε, τι είναι εσείς συνούτε, τι είναι αυτή?» Λέει «Εγώ δεν ξέρω, εσείς να μου το πείτε». «Ούτε εσύν οι ερχόμενοι εκ της τρύψης της μεγάλης, ήτινες ελεύκαναν τα ημάτια αυτών εν το αίματι του αρνίου». Αυτοί είναι οι μάρτυρες. Αυτοί είναι οι μάρτυρες οι οποίοι ήρθαν από τη θλίψη τη μεγάλη που γίνεται στη γη και υπάρχει διωγμός. Επομένως έχουμε την ουράνια θεία λειτουργία. Γίνεται διωγμός και αυτοί μαρτύρησαν, και επειδή μαρτύρησαν είναι εσφραγισμένοι με το όνομα του Χριστού δεν είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννου, δεν μιλάει μόνο για τους εσφραγισμένους από τον Αντίχριστο. Μιλάει και για τους εσφραγισμένους από τον Χριστό, με το όνομα του Χριστού. Και αυτοί έρχονται, λέει, και ελεύκαναν, άσπρισαν τα ρούχα τους με το αίμα του αρνίου. Δηλαδή, εμαρτύρησαν για τη δόξα του Χριστού και το μαρτύριο, το αίμα τους, κατά κάποιον τρόπο τα ημάτια τους τα έκαναν λευκά. Φορούσαν τη χάρη του Θεού. Τους έλαμπαν από τη χάρη του Χριστού. Οπότε έχουμε αυτή την ουράνια θεία λειτουργία, η οποία γίνεται και από τους ηγέτες της Παλαιάς Διαθήκης, τους προπάτορες κτλ. Και από τους Αποστόλους και τους Αγγέλους μπροστά στον Χριστό που είναι ως εσφαγμένων αρνίων, μπροστά στην Αγία Τράπεζα, εκεί στην Τράπεζα, και όλο το πλήθος των μαρτύρων που κρατούσαν μάλιστα φοίνικες στα χέρια τους, ένδειξη της νίκης. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που είναι η ουράνια θεία λειτουργία. Το δεύτερο σημείο είναι ότι αυτή παράλληλα γίνεται και λειτουργία κάτω στη γη. Είναι ο ουρανός επάνω που γίνεται αυτή η θεία λειτουργία, όπως σας την παρουσίασα με λίγα λόγια, και κάτω στη γη γίνεται μια παράλληλη λειτουργία, μια λειτουργία που συνδέεται με το αρνίον. Εκεί λέει, είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, επάνω στο όρος Ιών στεκόταν το αρνίον με τους εσφραγισμένους. Και εδώ έχουμε λοιπόν το αρνίον, το Χριστό ο οποίος θυσιάστηκε και αναστήθηκε, και μαζί του ήταν 14.000, ένας συμβολικός αριθμός, πολύ μεγάλος αριθμός, ένας συμβολικός αριθμός για να δείχνει πολύ πλήθος, δηλαδή 144.000, και ήταν οι εσφραγισμένοι με το όνομα του αρνίου και το όνομα του πατρός του. Βλέπετε και εδώ υπάρχει σφράγισμα. Θα δω μετά και το άλλο το σφράγισμα. Εδώ είναι το σφράγισμα το οποίο δέχονται αυτοί που είναι κοντά στο αρνίον και είναι εσφραγισμένοι από το αρνίον και τον πατέρα του και έχουν το όνομα επάνω στα σκεφαλάς του. Και αυτοί τι έψαλαν? Έψαλαν, λέει, το καινούριο άσμα, μια νέα οδή. Και αυτή ρώτησε ποιοι είναι αυτοί, και άκουσε και του είπανε του Ευαγγελιστού Ιωάννου, αυτοί είναι οι ακολουθούντες το αρνίο όπου αν υπάγει. Αυτοί είναι εκείνοι που ακολουθούν το αρνίον, δηλαδή είναι οι ακόλουθοι του αρνίου, είναι οι συνδεδεμένοι με το αρνίον και ακολουθούν το αρνίο όπου πάει. Και φυσικά το αρνίον πηγαίνει προς το σταυρό, είναι ο Χριστός ο οποίος σταυρώθηκε, και αυτοί είναι εκείνοι που ακολουθούν το αρνίο όπου πάει και προς τη θυσία. Είναι εκείνοι που σταυρώνται καθημερινά με την προσπάθεια που κάνουν να τηρήσουν το θέλημα του Θεού, τις εντολές του Θεού, με το μαρτύριο κτλ. Και τότε έρχονται αυτοί, λέει, ανεβαίνουν σιγά σιγά και γίνεται γάμος, ενώνονται με το αρνίον, είναι οι έχοντες το σφράγισμα του αρνίου, και γίνεται γάμος πνευματικός, ένωσης, και εκεί ακούγεται, λέει, από τον ουρανό το αλληλούια, ψάλλουν οι άγγελοι, αλληλούια. Δηλαδή γίνεται η θεία λειτουργία στον ουρανό, και εδώ έχουμε μια άλλη θεία λειτουργία στη γη που συνδέεται. Γιατί οι ίδιοι οι άγγελοι είναι επάνω και εδώ κατεβαίνουν κάτω, και κατεβαίνει και το θυμίαμα. Υπάρχουν κείμενα που ο άγγελος θυμιάζει και έρχεται και κατεβαίνει το θυμίαμα κάτω στη γη. Και όλοι ψάλλουν αλληλούια. Η σωτηρία, λέει, και η δόξα και η δύναμη ανήκουν στο Θεό μας. Και τότε γίνεται γαμήλιο τραπέζι με τον αμνό. Εδώ είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι η Θεία Κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού. Είναι, όχι μόνο γίνεται μια Θεία Λειτουργία, αλλά αυτοί οι οποίοι είναι σφραγισμένοι με το όνομα του αρνίου και του πατρός, ταυτόχρονα έχουν κοινωνία μαζί τους, γάμο, και κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και ο άγγελος είπε, ένας άγγελος είπε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, μακάρι, γράψε του, λέει, μακάρι και κλειμένοι στο δείπνο του αρνίου. Μακάρι αυτοί που έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στο δείπνο του αρνίου. και αυτή λέει είναι η πρώτη Ανάσταση. Μακάρι οι Άγιοι που θα πάρουν μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Σε αυτούς ο δεύτερος θάνατος δεν έχει καμιά εξουσία. Αυτοί θα αποτελέσουν το ιερατείο του Θεού και του Χριστού και θα βασιλεύσουν μαζί του 1000 χρόνια. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε το γάμο και είναι και κλειμένοι στο γάμο και συμμετέχουν στο γάμο του αρνίου και αυτό λέει είναι η πρώτη Ανάσταση. Αυτή η συμμετοχή στο γάμο του αρνίου είναι η πρώτη Ανάσταση και μακάρι οι Άγιοι που θα συμμετάσχουν σε αυτό το γάμο του αρνίου, σε αυτή την πρώτη Ανάσταση. Ποια είναι η πρώτη Ανάσταση? Είναι η ζωή μέσα στην Εκκλησία όσο ζούμε με τη βιολογική μας, με το σώμα μας. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Η πρώτη Ανάσταση είναι να ζούμε μέσα στην Εκκλησία έχοντας κοινωνία με το αρνίον που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, με τη Θεία Ευχαριστία, τρώγοντας το σώμα του Χριστού και πίνοντας το αίμα του Χριστού, και αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Είναι η πνευματική Ανάσταση. Και αυτή λέει που θα ζήσουν την πρώτη Ανάσταση μέσα στην Εκκλησία, όταν θα έρθει ο δεύτερος θάνατος. Ποιος είναι ο δεύτερος θάνατος? Ο δεύτερος θάνατος είναι όταν θα έρθει ο Χριστός στην Δευτέρα Παρουσία και θα κάνει την κρίση και θα αποχωριστούν οι αμαρτωλοί. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Ο πρώτος θάνατος είναι ο σωματικός. Βγαίνει η ψυχή από το σώμα. Ο δεύτερος θάνατος είναι η αποξένωση από το Θεό, με την έννοια ότι θα βλέπουν το Θεό, αλλά το φως αυτό το οποίο θα βγαίνει από το Θεό θα γίνεται για αυτούς πυρ και θα τους κατακαίει στην πραγματικότητα. Και θα ζήσουν, λέει, μαζί του, θα βασιλεύσουν 1000 χρόνια. Τα 1000 χρόνια δεν είναι ακριβώς 1000 χρόνια, είναι εντελώς, όπως λένε οι ερμηνευτές, είναι ένας αριθμός, γενικός αριθμός, συμβολικός αριθμός, που θα ζήσουν πολλά χρόνια μέσα στην Εκκλησία, πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Όλος αυτός ο χρόνος, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, είναι που θα κρίνει τους ανθρώπους, είναι αυτά τα 1000 χρόνια. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ την Εκκλησία επί γης, η οποία ζει μαζί με το αρνίο, συμμετέχει σε αυτό τον πνευματικό γάμο και προετοιμάζεται, ζει την πνευματική Ανάσταση και προετοιμάζεται και ανεβαίνει σιγά σιγά, ώστε όταν κάποιος πεθαίνει να συμμετάσχει αμέσως στην ουράνια Θεία Λειτουργία. Και θα περιμένει πότε θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών για να συμμετάσχει και το σώμα σε αυτή την ουράνια Θεία Λειτουργία. Άρα έχουμε λοιπόν την εκκλησιολογία, την εκκλησία, την επιγής εκκλησία, την επιγής μορφή, θα λέγαμε, όψη της Εκκλησίας, και ταυτόχρονα έχουμε και την παραλειτουργία και την παραεκκλησία. Ποια είναι την παραεκκλησία? Ενώ αυτή οι δίκαιοι όσοι συνδέονται με το αρνείο εδώ όσο ζουν με τη βιολογική ζωή συμμετέχουν στο γάμο και είναι και κλειμένοι σε αυτό το γάμο και έχουν πάρει το χάραγμα του αρνείου της Αποκαλύψεως, υπάρχουν και εκείνοι που δεν συμμετέχουν και αυτοί είναι εκείνοι που είναι του Αντιχρίστου, διότι μέσα στην Αποκάλυψη φαίνεται καθαρά ότι από τη μια μεριά είναι το αρνείο της Αποκαλύψεως, το όσο σφαγμένων αρνείων, και από την άλλη μεριά υπάρχει και φαίνεται το θηρίον της Αποκαλύψεως, που είναι ο Αντίχριστος. Υπάρχει ο Χριστός και ο Αντίχριστος, το αρνείον και το θηρίον. Και ταυτόχρονα είναι εκείνοι που είναι οι ακολουθούντες το αρνείο, όσοι συνδέονται με το αρνείο, με το Χριστό, και είναι εκείνοι που ακολουθούν το θηρίον, τον Αντίχριστον. Και όσοι ακολουθούν το αρνίον, δείγμα ότι είναι δική του, έχουν το σφράγισμα του αρνίου, το σφράγισμα του αρνίου της Αποκαλύψεως, και όσοι ακολουθούν τον Αντίχριστο έχουν το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Και έχουμε λοιπόν επί γης την Εκκλησία, τη Θεία Λειτουργία, η οποία συνδέεται με την ουράνια Θεία Λειτουργία, και έχουμε και την παραεκκλησία, να το πω έτσι για να γίνει κατανοητότερο, του Αντιχρίστου, και την παρα λειτουργία, την παραεκκλησία και την παραλειτουργία, που εκεί γίνεται ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εκεί πέφτει χαλάζι, πέφτει φωτιά, πέφτει, χτυπιόνται, χτυπήθηκε μάλλον ο ήλιος και η σελήνη και σκοτίνιασε ο ήλιος και η σελήνη. Εκεί φαίνεται ότι πέφτουν τα αστέρια, εκεί φαίνεται ότι ανοίγει το πηγάδι της Αβύσσου και από εκεί βγαίνει μέσα ένας καπνός. Εκεί φαίνεται ένας καπνός που κυριαρχεί πάνω στη γη και είναι οι ακρίδες. Οπότε βλέπετε εδώ, σε αυτό το δεύτερο σημείο, φαίνεται καθαρά ότι έχουμε την Εκκλησία επί γης που συνδέεται με την ουράνια Θεία Λειτουργία, τη Θεία Λειτουργία επί της γης, που είναι αυτοί που κάνουν γάμο, και συγχρόνως γίνονται όλα τα δεινά στην πάρα λειτουργία και στην πάρα εκκλησία. Οι μεν ακολουθούν το αρνίον, οι άλλοι ακολουθούν το θηρίο της Αποκαλύψεως. Και το τρίτο σημείο που φαίνεται προς το τέλος του βιβλίου της Ιεράς Αποκαλύψεως είναι ότι γίνεται η εταιρική κρίση. Δηλαδή, το πρώτο σημείο είναι η ουράνια Θεία Λειτουργία, που την ανέλησα, που γίνεται στον ουρανό, μα τους Αγίους που έχουν φύγει από τη γη, οι ψυχές τους έχουν πάει στον ουρανό και συμμετέχουν στην ουράνια Θεία Λειτουργία, στο ουράνιο θυσιαστήριο. Δεύτερον, έχουμε εδώ στη γη που γίνεται αυτή η Θεία Λειτουργία και προχωρούν όσοι συνδέονται με το αρνείο προς την ουράνια Θεία Λειτουργία, και ταυτόχρονα γίνεται και η παραλειτουργία. Σαν να πούμε, έχουμε μια εκκλησία και μέσα γίνεται η Θεία Λειτουργία και απ' έξω υπάρχουν άλλοι και φωνάζουν. Είναι η παραλειτουργία και η παραεκκλησία του Αντιχρίστου, του θηρίου. Αλλά αυτό δεν μπορεί να παραμείνει επάπειρον, αυτό το διπλό, και θα γίνει η εταιρική κρίση. Και το θηρίον θα βληθεί, λέει, στη λίμνη, ο διάβολος θα τον ρίξει, λέει, μέσα στη λίμνη με φωτιά, τα έθνη, λέει, θα σκορπιστούν, και τότε θα γίνει η τελική κρίση, οι νεκροί θα στέκονται μπροστά στο θρόνο, θα ανοιχτούν τα βιβλία, θα ανοιχτεί το βιβλίο της ζωής, ποιοι είναι οι ακολουθούντες του αρνίου, ποιοι έχουν το σφράγισμα του αρνίου και ποιοι έχουν το σφράγισμα του θηρίου. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην μιλάμε μόνο για το σφράγισμα του Αντιχρίστου, να μιλάμε για το πώς και τι πρέπει να κάνουμε για να σφραγιστούμε από το αρνίον. Και πώς σφραγιζόμαστε από το αρνίον? Όταν είμαστε κοντά του, όταν τηρούμε αυτό το οποίο μας λέει, όταν ακούμε τις εντολές του, όταν τον ακολουθούμε, όταν μετανοούμε, όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, όταν προσευχόμαστε, τότε ανήκουμε στο αρνίον. Και με τη μετάνοια, την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία, μας βάζει το αρνίον τη δική του σφραγίδα. Και όταν μπει η σφραγίδα του αρνίου, δεν μπορεί να βάλει εκεί τη σφραγίδα τη δικιά του ο Αντίχριστος. Επομένως, αυτό θα γίνει στην τελική κρίση, ανοίγει το βιβλίο της ζωής. Ποιοι είναι οι άνθρωποι του αρνίου για να κληρονομήσουν να μπουν μέσα στην ουράνια Θεία Λειτουργία και ποιοι δεν είναι? Οπότε λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, η θάλασσα παρέδωκε τους νεκρούς της. Θα γίνει η ανάσταση όλων των νεκρών, των σωμάτων, γιατί οι ψυχές δεν πεθαίνουν. Και ο θάνατος και ο Άδης παρέδωκαν τους νεκρούς που φύλακαν. Και ο καθένας κρίθηκε κατά τα έργα του. Τότε ο θάνατος και ο Άδης ρίχτηκαν στη λίμνη της φωτιάς. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Και όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, ρίχτηκε και αυτό στη λίμνη της φωτιάς. Και στη συνέχεια λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και είδα καινούριους ουρανούς και καινούργια γη. Άλλαξαν όλα. Άλλος ουρανός, άλλη γη. Είδε την Ιερουσαλήμ, την ουράνια και τα λοιπά, τα περιγράφει κατά ένα μεγαλειώδη τρόπο. Και ενώ τα είδε όλα αυτά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μετά, επειδή είδε ότι θα έρθει αυτή ο Χριστός, ναι, θα νικηθεί ο Αντίχριστος, θα νικήσει το αρνίον θα νικήσει το θηρίον της Αποκαλύψεως και θα γίνει ο κενός ουρανός και η κενή γη, η Βασιλεία του Θεού, η Άνω Ιερουσαλήμ, τόσο πολύ μαγεύτηκε που τότε φώναξε και είπε «Έρχου Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού, έρχου το γρηγορότερο». Και άκουσε φωνή που του είπε «Ναι, έρχομαι ταχύ». Κοιτάξτε λοιπόν, ερμηνεύει κανείς την Αποκάλυψη μέσα από αυτή τη Θεία Λειτουργία. Αυτή είναι όλη, θα έλεγα, η δομή της Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Αυτή είναι η δομή. Τώρα ο καθένας παίρνει μερικά κομμάτια, τα αναλύει όπως θέλει, τα ξεχωρίζει κτλ. Αλλά η δομή είναι αυτή την οποία σας ανέλησα. Είναι πρώτον, παρουσιάζει την ουράνια Θεία Λειτουργία. Δεύτερον, παρουσιάζει την επιγής Θεία Λειτουργία του Αρνίου με αυτούς οι οποίοι τον ακολουθούν, και παράλληλα υπάρχει και η παραλειτουργία του θηρίου της Αποκαλύψεως. Στη συνέχεια όμως θα έρθει το τρίτο σημείο, τελική κρίση, που θα κριθούν τα πάντα και θα ανοίξει ένας άλλος κόσμος. Θα ενωθεί δηλαδή, θα ενωθεί η ουράνια Θεία Λειτουργία με την επηγής Θεία Λειτουργία, που ήταν ψυχές εκεί, σώματα εδώ μαζί με ψυχές, θα αναστηθούν και τα σώματα για να απολαύσουν αυτή τη μεγάλη αιώνια Θεία Λειτουργία, μια Θεία Λειτουργία στους αιώνας των αιώνων, που θα ψάλουν όπως ακριβώς το βλέπουμε στην Αποκάλυψη στους αιώνας όλοι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, όλοι οι προφήτες, όλοι οι πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης, όλοι οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι όσοι, οι ομολογητές, οι Άγιοι, οι ασκητές, έγγαμοι, άγαμοι, μικρά παιδιά, μεγάλοι, να άδουν και να ψάλουν μαζί με τους αγγέλους. Και θα γίνεται αιώνια μια Θεία Λειτουργία χωρίς τελειωμό, χωρίς να υπάρχει κούραση. Αλλά για να μπορέσει κανείς να συμμετάσχει σε αυτήν την ουράνια Θεία Λειτουργία, πρέπει να προετοιμαστεί από τώρα, να προετοιμαστεί με τη σφραγίδα του αρνίου της Αποκαλύψεως. Και αν σφραγιστεί με τη σφραγίδα του αρνίου της Αποκαλύψεως, που είναι ο ίδιος ο Χριστός, και γίνει μαθητής του Χριστού, τότε θα έχει τέτοια μεγάλη αγάπη για τον Χριστό, τόση μεγάλη νοσταλγία για τον Χριστό και την ουράνια πατρίδα και την ουράνια Θεία Λειτουργία, που δεν θα φοβάται το θάνατο, αλλά θα λέει «Έρχου Κύριε Ιησού» και θα ακούει «Ναι, έρχομαι ταχύ», και αυτή θα είναι η μεγάλη χαρά και ευλογία. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Άσκηση και πνευματική ζωή. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
4: Σεβαστέ και αγαπητέ μου πατέρα Χρυσόστομε, αγαπητέ αδελφέ πατέρα Εμμανουήλ, η αγάπη του γέροντος Χριστοστόμου είναι πολύ μεγάλη προς το πρόσωπό μου, γι' αυτό και είπε λόγια μέσα από την καρδιά του για το πρόσωπό μου, αλλά εκείνο κυρίως που πρέπει να επικρατεί μέσα στην καρδιά του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι το βίωμα, αδελφοί μου. Γι' αυτό το βίωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας σήμερα που πανηγυρίζουμε ως προέκταση της Κυριακής Ορθοδοξίας μετά την δεύτερη Κυριακή των νηστιών που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και η τρίτη Κυριακή που ήταν με την εξύψωση του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού στο κέντρο του ναού για να πάρουμε την δύναμη, σήμερα πάλι η Ορθοδοξία με την προβολή της μορφής του Αγίου Ιωάννου, του οσίου πατρός αυτού, του συγγραφέως της Κλίμακος του Σιναήτου, μας δίνει την ευκαιρία να ομιλήσουμε με το θέμα, όπως προείπε ο σεβαστός και πολιός και αγαπητός εν Χριστώ αδελφός πατήρ Χρυσόστομος, με το θέμα «Η άσκηση κατά την πνευματική μας ζωή». Όντως, η άσκηση είναι μία λέξη η οποία περιέχει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς σήμερα δεν μπορούμε να ομιλούμε για την άσκηση, διότι έχουμε μάθει στην κατανάλωση. Η κατανάλωση είναι το αντίθετο της ασκήσεως. Εάν σήμερα ομιλούμε για άσκηση, θα πρέπει να επιστρέψουμε στις ρίζες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ενώ αν παραμείνουμε στο πνεύμα μας, το οποίο είναι υπερκαταναλωτικό, θα πρέπει να συγκεντρωθούμε μόνον στη Δύση, στο δυτικό πολιτισμό. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Ορθοδοξία πάντοτε θα είναι η πρόσκληση και η πρόκληση της εποχής για όλους τους χριστιανούς, εκείνους οι οποίοι βαπτίζονται τουλάχιστον στην κολυβήθρα της Εκκλησίας, να κατανοήσουμε εμείς ότι δεν είμαστε της Δύσεως οι χριστιανοί, αλλά είμαστε της Ανατολής. και ο Ανατολικός Ορθόδοξος Χριστιανός, καθότι λέγεται και η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία μας, είναι διαφορετική στο πνεύμα και στην προσέγγιση. Θα πω ένα μικρό παράδειγμα ευθύς εξ αρχής για να σας προειδιάσω. Θα μπορούσαμε να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα χωρίς να βλέπουμε αυτούς τους κόκκινους αγιοβασίλειδες έξω, οι οποίοι είναι χοντρομπαλάδες, έτσι όπως τους βλέπουμε έξω να είναι φουσκωμένοι και να υπάρχουν στα καταστήματα και στα σπίτια μας. Διότι αν αυτό είναι το πρότυπο της ζωής μας και η προσέγγιση της Ορθοδόξου πίστεώς μας, τότε ανατρέπεται ολόκληρη η δομή της Ορθοδόξου προσέγγισης και ασκήσεως. Ο Άγιος Βασίλειος, ο οποίος τον εορτάζουμε κοντά στα Χριστούγεννα και είναι την 1η Ιανουαρίου η επέτειός του, της μνήμης του, ήταν ένας ασκητής που σήμαινε αυτό, ήταν σαν τον πατέρα Χρυσόστομο. Δεν είχε κιλά επάνω του, ήταν ασκητικός. Και είναι πολύ διαφορετικό το πνεύμα πώς προσεγγίζουμε την άσκηση της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και πάντοτε βλέπετε, εκεί που θα συγκρουόμαστε σήμερα είναι στο θέμα της ασκήσεως. Για να δούμε όμως τι είναι η άσκηση. Η άσκηση ερμηνεύεται ως εκούσια αποχή από κάθε είδους απολαύσεις και πολυτέλειες με στόχο την ψυχική κάθαρση, τον εξαγνισμό μας. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή ο Ορθόδοξος Χριστιανός κλείνεται μέσα στο σπίτι, κλείνει και τις κουρτίνες, κατεβάζει και τα ουρλά και γίνεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός? Όχι. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός ξέρει τι είναι εκείνο που του επιτρέπεται να κάνει. Λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπεται να τα κάνω, αλλά δεν με συμφέρει να τα κάνω όλα. Αυτό είναι του Ορθοδόξου Χριστιανού το βίωμα. Πορεύεται, αλλά δεν παραπορεύεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Η πορεία του είναι μαρτυρική. Δεν διατείνεται κανείς ότι όποιος μπει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και θέλει να την ακούσει, ότι θα είναι μια εύκολη πορεία. Έχει και τις χαρές της η Ορθόδοξη ζωή, όταν κατακτάς πνευματικές κορυφές. Έχει όμως και πτώσεις η πνευματική ζωή. Δεν είναι μόνο άνοδος, είναι και πτώση. Γι' αυτό βλέπετε ότι στην πνευματική μας ζωή των Ορθοδόξων μας λένε οι ασκητές πατέρες, οι νηπτικοί πατέρες, αυτοί που αγωνίζονται πολύ πνευματικά, ότι λένε ο σάκης αν πέσει έγειρε και σωθήσει. Που σημαίνει ότι κάθε φορά που θα πέφτεις θα πηγαίνεις να σηκώνεσαι μέσα στην εκκλησία. Η βάση λοιπόν της ασκήσεως για να νοηθεί πώς μπορεί να επιτευχθεί, η πρώτη βάση είναι η υπακοή. Η υπακοή είναι μια πολύ μεγάλη αρετή, την οποία δεν μπορεί σήμερα να κατανοήσει κανείς, που είναι η εποχή της εξωστρέφειας, η εποχή της εκδήλωσης του άκρατου εγωισμού, της εγωπάθειας, της υπερηφάνειας, της προβολής. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση φυσικά με τον πνευματικό αγώνα, διότι στον πνευματικό αγώνα όλα αυτά εξαφανίζονται, διότι η υποταγή, η υπακοή προς το θέλημα του Θεού μας είναι η βασική πρώτη, το πρώτο βασικό σκαλοπάτι. Πώς πετυχαίνεται η υπακοή για τη βίωση της άσκησης? Η υπακοή πετυχαίνεται μόνο όταν αποκτούμε πνεύμα Θεού. Η μίμησης Θεού είναι πραγματικά ένα πρότυπο, μίμησης Χριστού. Θέλουμε να μοιάσουμε το Χριστό μας, οφείλουμε να τον μιμηθούμε. Ο Χριστός λοιπόν μας λέει αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Πού θα βαστάσουμε τα βάρη της ψυχής μας? Πού θα βαστάσουμε τα αμαρτήματά μας? Πού θα τα κατεβάσουμε αυτά τα αμαρτήματα και θα τα αποθέσουμε? Γιατί βλέπετε έχει άμεση σχέση με το πρόσωπο του πνευματικού καθοδηγητή αυτή η άσκηση. Δεν κάνουμε πνευματικό αγώνα όπως εμείς νομίζουμε, γιατί όπως νομίζουμε δεν είναι το σωστό. Λέει κάποιος για παράδειγμα, και εκεί φαίνεται η ειδοποιώς διαφορά του χριστιανού από χριστιανό. Λέει κάποιος, λέει θα νηστέψω 3 ημέρες και θα πάω να κοινωνήσω. Ποιος σου το είπε? Ο εαυτός μου. Λέει άλλος, εγώ θα κάνω αντί για το μνημόσυνό μου, θα κάνω ένα ωραίο τραπέζι σε κάποιους φτωχούς. Ποιος σου το είπε? Μόνος μου. Λέει ο άλλος για παράδειγμα, εγώ λέει τώρα θα κάνω τον γάμο μου πολιτικό και μετά λέει θα τον κάνω θρησκευτικό. Ποιος σου το είπε? Μόνος μου. για να καταλάβουμε την διαφορά τι είναι ορθόδοξος χριστιανός, πρέπει να μπούμε στο πνεύμα της υπακοής. Ποια είναι η υπακοή που κάνουμε στην Εκκλησία εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί? Είναι η υπακοή στο πρόσωπο του πνευματικού μας καθοδηγητή. Λέει κάποιος το μη ορθόδοξο. Λέει, εγώ πηγαίνω, τα λέω στην εικόνα. Εκεί εξομολογούμε. Γιατί, ποιος σου το είπε αυτό? Μόνος μου. Εγώ το κατέκτησα αυτό. Επικοινωνώ με την εικόνα. Ναι, αλλά δεν είναι μέσα στην παράδοση βουτυγμένο. Βλέπετε, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας έχει ένα αντίκρισμα τι κάναν οι προηγούμενοι από εμάς. Γι' αυτό και σε όλες τις οικουμενικές συνόδους της Εκκλησίας μας, τις αναγνωρισμένες και τις μη αναγνωρισμένες, έλεγαν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες ότι εμείς είμαστε επόμενοι των Αγίων Πατέρων. Οι προηγούμενοι όμως θεμελίωσαν την πίστη. Τι είναι η παράδοση της Εκκλησίας, για να καταλάβουμε και τι είναι και η υπακοή? Η υπακοή στηρίζεται πάνω στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Η καθοδήγηση, η πνευματική, στηρίζεται πάνω σε αυτό που παραλάβαμε από τους πατέρες μας. Δεν είναι αυτό προϊόν δικό μου ή του πατρός Χρυσοστόμου ή του πατρός Εμμανουήλ ή των ιερέων να σας λέμε να έχετε πνευματικό καθοδηγητή, αλλά και εμείς για να βάλουμε το ράσο για την υπακοή το βάλαμε. Διότι μας είπε ο πνευματικός μας, ο προ από εμάς, μας είπε ότι για να γίνεις πρέπει να ακολουθείς αυτόν τον δρόμο. Έτσι η πνευματική αυτή συνταγή είναι πολύ σημαντικό πράγμα να το καταλάβουμε, ότι προκειμένου να έχουμε μία πρόοδο πνευματική οφείλουμε και να έχουμε και μία υπακοή. Υπακοή όχι όμως στην εικόνα, γιατί δεν ομιλεί η εικόνα, υπακοή στο πνευματικό. Τι είναι ο πνευματικός? Ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Ο επίσκοπος τι είναι? Εις τύπων και τόπων Χριστού. Μη υπάρχοντος του επισκόπου εν τη συνάξη, μνημονεύουμε το όνομά του, έχουμε κοινωνία προσώπου με τον επίσκοπό μας εν γέννη, με τον ίδιο τον Κύριό μας. Τι είναι ο παπάς που σε εξομολογεί? Ο Χριστός στη ζωή σου. Δεν κάνεις υπακοή στο θέλημά σου. Αυτό λοιπόν που σε ξεβολεύει και δεν σε βολεύει είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε οδηγήσει στη σωτηρία. Η άσκηση λοιπόν την οποία διατείνεται η Εκκλησία δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς την πνευματική καθοδήγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να το κατανοήσουμε, ότι όλοι μας, μικροί, μεγάλοι, γέροι, βρέφοι, παιδιά, οφείλουμε να έχουμε το πνευματικό μας πατέρα. Γι' αυτό και η Εκκλησία διαμορφώθηκε με αυτόν τον τρόπο η δομή της, ώστε οι ενορίες να μην ξεκινούν από τον άλυμο και να καταλήγουν στα πατήσια, αλλά ξεκίνησαν να είναι μικρές, μικροί πυρήνες, μικρός χώρος με συγκεκριμένους χριστιανούς ορθοδόξους, οι οποίοι υποτάσσονται στον πνευματικό τους πατέρα, προκειμένου για να νοηθεί η καθολικότητα της Εκκλησίας μας εν το μικρό αυτό σώμα που λέγεται ενορία, βιώνεται μόνο όταν υπάρχει επαφή και υπακοή στο πνευματικό μας πατέρα, που είναι κατά βάση και ο εφημέριος της ενορίας μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι η Εκκλησία μας, για να κατανοήσουμε, λειτουργεί μοναστηριακά το πνεύμα της. Βλέπετε, γίνεται το συγκρότημα του ναού και αρχίζουν όλες οι εκδηλώσεις, όλοι οι άνθρωποι να προσερχόμαστε στο ναό μας, γύρω από αυτόν τον πνευματικό πυρήνα που είναι ο πρώτος ο επίσκοπός μας, η Αγία Τράπεζα, ο ναός μας, ο οποίος γίνεται το σπίτι μας. Και εδώ πέρα μέσα γίνεται η υπόθεση της σωτηρίας μας. Εδώ μαγειρεύεται η σωτηρία μας, αδελφοί μου, μέσα στην Εκκλησία. Εδώ θα πέσουμε, εδώ θα σηκωθούμε, εδώ θα έρθουμε να παντρευτούμε, εδώ θα έρθουμε να βαπτιστούμε, εδώ θα κηδευτούμε, εδώ θα κάνουμε τα μνημόσυνά μας, εδώ θα διαβάσουμε τις λεχόνες, εδώ θα διαβάσουμε τις φανουρόπιτες μας, εδώ θα διαβάσουμε τις αρτοκλασίες μας. Όλα γίνονται σε αυτό το κέντρο. Αυτό είναι η ζωή της Εκκλησίας. Αλλά όλο αυτό παίρνει πνοή και δύναμη, όχι γιατί θέλουμε εμείς να τα κάνουμε μόνοι μας, αλλά γιατί η Εκκλησία παρατείνεται στους αιώνες μέσω της υπακοής. Μέσω αυτής της λεπτής ειδοποιού διαφοράς μας κάνει να διαφέρουμε από οποιονδήποτε άλλο διατηνόμενο χριστιανό, ότι ο ορθόδοξος χριστιανός μαθαίνει να υπακούει, συσπυρώνεται γύρω από τον πατέρα και κάνει αυτή την άσκηση. Και τι λέει ο πνευματικός? Λέει για παράδειγμα ο πνευματικός στην εξομολόγηση: «Παιδί μου, θα εκκλησιάσεις κάθε Κυριακή». Αυτό είναι. Σου βάλε αυτό τον κανόνα, εσύ τώρα ούτε μετάνοιες να κάνεις, ούτε πολλές προσευχές να κάνεις, αλλά αφού σου είπε ο πνευματικός να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία, αυτή δια της υπακοής έρχεται η άσκηση, δηλαδή που κάνεις για να υπακούσει τον πνευματικό, σε βάζει μέσα στον παράδεισο. Εδώ κατεργάζει τη σωτηρία. Σε άλλον μπορεί να πει, ας πούμε, εσύ παιδί μου θα κοινωνάς κάθε Κυριακή. Στον άλλον θα πει κάθε τρεις Κυριακές. Στον άλλον θα πει θα νηστεύεις με άλαδο. Σε άλλον θα πει θα τρως λαδερό. Σε άλλον θα πει θα τρως εσύ τυρί. Σε άλλον θα τρως κρέας. Ό,τι είπε ο πνευματικός βάζει τον κάθε έναν μέσα στον παράδεισο. Όποιος κι αν είναι ο πνευματικός, μόνο να είναι πρόσωπο ιερό, δηλαδή επιλεγμένο από την Εκκλησία για να επιτελεί αυτήν την πνευματική καθοδήγηση. Διότι όπως ξέρετε και στο Άγιον Όρος που πας, όλοι ράσο φοράνε. Αλλά παπάδες δεν είναι πολλοί. Όλοι ράσο φοράνε και όλοι είναι μέσα στο μοναστήρι, αλλά πνευματικοί εξομολόγοι δεν είναι όλοι όσοι φοράνε το ράσο. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν πού θα κάνουμε την υπακοή μας. Πρώτο λοιπόν είναι να έχουμε υπακοή. Το δεύτερο για να

νερό και θα το φέρνεις να ποτίζεις τους κήπους. Ήταν ασκητές αυτοί επάνω. Αυτός δεν έβαλε μέσα στη σκέψη του να πει τι μου λέει, είναι παλαβός ο πνευματικός. Δεν το έβαλε αυτό, αλλά έκανε τελεία υπακοή στο πνευματικό του. Αλλά μέσα του είχε και ταπείνωση. Δεν ξυπνούσε εκείνο εκεί που κάνει, που μας ανεβάζει και κατεβάζει το στομάχι μας μέσα, που λέγεται «Δεν αντέχω να ακούω σαν χλαμάρες από οπουδήποτε». Διότι η υπακοή είναι τελεία, ή κάνεις ή δεν κάνεις. Και αν σου λέει να περπατάς ξυπόλυτος, περπάτα για να σωθείς. Αν σου πει πήγαινε με τσόκαρα, πήγαινε με τσόκαρα, θα σωθείς και με τα τσόκαρα. Είναι θέμα υπακοής. Πήγαινε λοιπόν χρόνια ολόκληρα και κουβαλούσε πάνω στο κεφάλι του το νερό με το καλάθι. Πήγαινε λοιπόν και πότισε και η κήπη γινόταν πανέμορφη. Πανέμορφη, κουβαλούσε το νερό, η κήπη πανέμορφη. Μετά από χρόνια όμως, μια φορά καθώς επέστρεφε με το καλάθι γεμάτο νερό, τον σταμάτησε ο Σατανάς και του είπε «Ρε εσύ», του λέει, «τι κάνεις?» Λέει, «μεταφέρω», λέει, «νερό με το καλάθι και ποτίζω τους κήπους». «Ρε εσύ», του λέει, «είναι δυνατόν με το καλάθι να κουβαλάς το νερό?» Αυτός δεν το είχε σκεφτεί ποτέ αυτό. Τότε του πέρασε η ιδέα ότι κουβαλάει νερό με το καλάθι. Φανταστείτε τι πνεύμα υπακοής και τι πνεύμα πειθούς είχε απέναντι στο θέλημα του πνευματικού του, γιατί αυτό σώζει. Μόλις λοιπόν σκέφτηκε και έβαλε τη σκέψη του να σκεφτεί γιατί μου το έβαλε αυτό ο γέροντας, έπεσε το νερό και τον έλωσε ολόκληρον. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι στην πνευματική ζωή η άσκηση της ταπείνωσης έρχεται σε εκείνες τις ψυχές που πραγματικά μπορούν να ακολουθήσουν αδιάκριτα την υπακοή προς το πρόσωπο του πνευματικού. Η εκούσια λοιπόν αποχή από κάθε είδος απολαύσεις και πολυτέλειες επίσης συντελεί, όπως είπαμε, σε αυτό που λέγεται άσκηση. Όμως τι είδους άσκηση διατείνεται να κάνουμε η Εκκλησία μας? Λένε πολλοί ότι η άσκηση είναι να νηστεύεις. Και φυσικά πολύ σωστά, διότι μέσα στο Ευαγγέλιο μας ο ίδιος ο Κύριος μας λέει το εξής: «Τούτο το γένος των δαιμόνων εννοεί, ουκ εξέρχεται ημί εν προσευχή και νηστεία». Είναι πράγματι πολύ σημαντικό πράγμα η νηστεία, συνοδευόμενη με την προσευχή, για να αποκτήσεις με τον τρόπο αυτών της ασκήσεως τις αρετές αυτές. Όμως η νηστεία, όπως ξέρουμε, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Μερικοί όταν ακούν από εμάς τους χριστιανούς νηστεία τραβούν τα μαλλιά τους, δυσανασχετούν. Διότι αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι η νηστεία, δυσανασχετούν ότι θα υποφέρει το στομάχι τους. Μάθαμε, βλέπετε, στην κατανάλωση. Και όταν έρχεται κάποιος να φέρει ένα ανάχωμα, να ανακόψει αυτή την εξατροχιασμένη πορεία μας, η οποία βεβαίως θα μας οδηγήσει σε πολλά και μας οδηγεί ήδη πολλά, έλεγε ένας διαχριστός σαλός, ο Παπαφώτης από τη Μυτιλίνη, για όσους τον γνωρίσατε, ήταν 100 ετών περίπου εκοιμήθη, αλλά έλεγε, λέει, «γι' αυτό», λέει, «ψοφάτε όλοι σας, υποφέρετε από καρκίνους, γιατί όλη την ημέρα κατεβάζεται». Είναι άνθρωποι, ξέρετε, που μας λένε στο μυστήριο της εξομολόγησης ότι δεν μπορούν να κάνουν νηστεία, τρώνε συνέχεια κρέας, δεν μπορούν να κάνουν αποχή από το κρέας. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Δεν είναι η νηστεία σωματοκτόνος. Αν έχει κάποιος πρόβλημα, για παράδειγμα υγείας, η Εκκλησία και ο πνευματικός, ο διακριτικός, θα δώσει διαφορετικό κανόνα από ότι είναι η αυστηρή εντολή των ιερών κανόνων. Θα εφαρμόσει αυτό που λέμε το πνεύμα της εκκλησιαστικής οικονομίας. Θα το εφαρμόσει αυτό ο πνευματικός προκειμένου να δώσει την ευλογία και τη χάρη στο πνευματικό του παιδί, στον χριστιανό αυτόν τον φιλότιμο, να μην πεθάνει με το σώμα του, αλλά να πεθάνουν μάλλον τα πάθη του. Και γι' αυτό μετέρχεται διάφορους τρόπους και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει πάρα πολύ τον άνθρωπο να κατανοήσει τι είναι και η νηστεία. Συνήθως έρχονται άνθρωποι, μας λένε, «Πάτερ, νήστεψα 3 μέρες, είμαι έτοιμος να κοινωνήσω τη Μεγάλη Εβδομάδα». Κάτσε, βρε, κάτσε να τα πούμε λιγάκι. Αμέσως το πόδι να πάρεις, αμέσως την ευλογή να πας να κοινωνήσεις. Έλα εδώ να ξετυλίξουμε το κουβάρι σου, να πούμε 2 πραγματάκια. Πώς είναι αυτή η νηστεία? Πώς έγινε
όλη αυτή την περίοδο η νηστεία μου.

0: είναι μόνο το φαγητό, είναι και κάτι άλλο. Σίγουρα η νηστεία για την οποία μιλούν οι πατέρες δεν έχει να κάνει σχέση μόνο με το φαγητό. Έχει να κάνει και με τις πέντε αισθήσεις μας. Τι βλέπουν τα μάτια μας καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας? Τι έχουν τα αυτιά μας καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας? Τι λέει το στόμα μας, τα εξερχόμενα του στόματος? Τα εισερχόμενα εύκολα μπορούμε, ένας διατροφολόγος σήμερα εύκολα μας δίνει και ένα πρόγραμμα για να προσέξουμε τη σιλουέτα μας. Και αυτό μας συμφέρει, γιατί θα ζήσουμε, λέμε, πολλά χρόνια αν έχουμε ευεξία στο σώμα. Ναι, αλλά τι να το κάνω να έχουμε ευεξία στο σώμα και να μην έχουμε και ευεξία στην ψυχούλα μας μέσα, η οποία πραγματικά υποφέρει. Τι κάνει λοιπόν τα χέρια μας, τι κάνουν τα πόδια μας, τι κάνει η σκέψη μας? Αυτά όλα είναι νηστεία. Δεν είναι μόνο το τι θα φάμε, είναι και το τι θα προσέξουμε καθ' όλη αυτή την περίοδο. Και βλέπετε μια μάνα η οποία προσέχει το παιδί της, φυσικά δεν θα το δώσει ποτέ βρώμικη τροφή, δεν θα δώσει σε ένα μωρό που γεννήθηκε αμέσως, δεν θα το δώσει να φάει, θα του δώσει να φάει φασόλια ή να του κάνει ένα πουρέ, γιατί το παιδάκι πρέπει να φάει μόνο γάλα. Έτσι ακριβώς και η νηστεία κάνει, βλέπει τις δυνάμεις μας, τις πνευματικές, τις αντοχές μας, και αναλόγως, προκειμένου να θεραπεύσει και το σώμα μας η νηστεία, με την νηστεία η Εκκλησία μας προτρέπει κατά καιρούς να αρχίσουμε να αποφεύγουμε ορισμένες τροφές. Σήμερα, για παράδειγμα, οι σύγχρονοι διατροφολόγοι διατείνονται ως προς το θέμα της ασκήσεως του σώματος, για να μπορεί το σώμα να ασκηθεί και να είναι εύρωστο το σώμα, να είναι, ας πούμε, όμορφο, σφριγγυλό, εκτός από την άθληση, συνιστούν, ας πούμε, και κάποιες μέρες τελεία αποχή από όλα τα φαγητά. Σήμερα, λέει, θα φας μόνο μήλο, την άλλη μέρα θα φας οτιδήποτε. Η Εκκλησία έχει αυτά τα πράγματα, τα οποία πάνω σε αυτά στηρίχθηκε όλη η επιστήμη σήμερα, και διατείνεται ότι δίδει ένα πρόγραμμα υγείας στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο ορθόδοξος, δει τον νηστειοδρόμιο της Εκκλησίας, θα αντιληφθεί ότι οι μέρες της κρεοφαγίας δεν ξεπερνούν τις 70 όλο το χρόνο κρέατος. Εάν πάρουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα και το δούμε γιατί η Εκκλησία βάζει τόσο πολύ άσκηση, θα αντιληφθούμε σήμερα, για παράδειγμα, γιατί παλιότερα δεν είχαν τόσες πολλές ασθένειες οι άνθρωποι και σήμερα γιατί έχουμε. Η υπερκατανάλωση δεν είναι τρόπος άσκησης, είναι τρόπος διαφορετικός, ο οποίος μας οδηγεί σε πτώσεις, σε χαλαρώσεις. Αφού λοιπόν είπαμε για την νηστεία ότι δεν είναι μόνο αυτό, ερχόμαστε και στο θέμα της ψυχής μας. Διότι λένε πάρα πολλοί ότι η νηστεία βοηθάει μόνο το σώμα. Όχι. Γιατί είπα το τι βλέπουν τα μάτια, το τι ακούν τα αυτιά, τι λένε το στόμα, έχει σχέση με την ψυχή μέσα και πώς αυτό το επεξεργάζεται ο άνθρωπος και πώς το καταβάζει μέσα στην ψυχή και το αποθηκεύει εκεί. Λέμε σήμερα ότι πολλοί από τους ανθρώπους έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Διερωτήθηκε κανείς ότι αυτό ως κατάσταση στον άνθρωπο δεν έχει καμία σχέση με την πνευματική ζωή, ή μάλλον έχει, και μάλιστα πολύ μεγάλη σχέση η ψυχολογία στον άνθρωπο? Διότι εμείς, αδελφοί μου, ένα πράγμα που δεν έχουμε προσέξει όσο πρέπει στο ότι είμαστε χριστιανοί, είναι ότι προσέχουμε πάρα πολύ το σώμα μας, το εξωτερικό. Γι' αυτό και άμα ρωτήσουμε έναν παππού που είναι 90 ετών, μια γιαγιά 95 ετών, «Γιαγιά, πόσα χρόνια θέλεις ακόμα να ζήσεις?», θα σου πει «Άλλα τόσα». Ή δεν θα απαντήσει, διότι κανένας δεν θέλει να πεθάνει. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα στον άνθρωπο. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος δεν θέλει ποτέ να πεθάνει. Λέει, τι ωραίος που είναι ο κόσμος. Είχα και εγώ έναν παππού, όταν ήταν 80 χρονών μας έλεγε, τι ωραία που είναι και τα λοιπά, μη φοβάστε, λέει. Και να πεθάνω δεν φοβάμαι εγώ. Όταν πήγε όμως τα 90 τόσο χρονών, άρχισε να μας λέει, α, καλή είναι η ζωή τώρα, λέει, να ζήσουμε. Τι σημαίνει αυτό που έχει σχέση με την ψυχολογία? Όταν ο άνθρωπος συσσωρεύει, αυτό είναι το πεντόσταγμα, το πενταπόσταγμα της πνευματικής ζωής, που θα πω δεν το έχω κατακτήσει, το διάβασα από τους πατέρες και το μεταφέρω με πιο απλά λόγια στην αγάπη σας. Όταν, λέει, ο άνθρωπος κάθε μέρα κάνει μια αμαρτία, μπορεί να κάνει 10, μπορεί να κάνει 20, άλλωστε το λέμε, αυτό ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε επί της γης και ουχ αμαρτήσει. Και μια ανάσα να πάρουμε μπορεί να είναι μια αμαρτία. Για φανταστείτε όσες ανάσες παίρνουμε να είναι αντίστοιχες αμαρτίες, πόσο πολλές θα μαζευτούν μετά από πολλά χρόνια. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού δεν επιστρέφει στο πρωτότυπό του που είναι ο Χριστός, αλλά ξεστρατίζει, ζει μέσα στην παρανομία, όπως ακριβώς έκανε ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο, παρανόμησαν απέναντι στην εντολή του Θεού, την παρέβησαν την εντολή του Θεού. Εάν λοιπόν και εμείς παραβαίνουμε κάθε μέρα την εντολή του Θεού μας και δεν επιστρέφουμε αμέσως πίσω, ας παραβούμε μια-δυο μέρες, αλλά πρέπει αμέσως να επιστρέψουμε πίσω στο Θεό μας, τότε παρατείνοντας αυτήν τη δυνατότητα της επιστροφής προς το Χριστό μας, και είναι μια αναβολή την οποία εμείς αποφασίζουμε, γιατί έχουμε το αυτεξούσιό μας, λέμε για παράδειγμα, τι μας λέει από μέσα, έκανες τώρα την αμαρτία αυτήν, μάλωσες και σκοτώθηκες με το γείτονα και τη γειτόνισσα, περίμενε τώρα, θα πας κάποια στιγμή να συγχωρεθείς, άφησέ το, άφησε, συσσωρεύεται ο πόνος αυτός μέσα στην ψυχή. Είναι η ψυχή λοιπόν ένα δοχείο το οποίο μαζεύει όλες αυτές τις αμαρτίες, τις θλίψεις, τις κακουχίες του πνευματικού μας βίου, τις κρεπάλες μας, τις αμαρτίες μας, οτιδήποτε φανταστείτε πέφτει μέσα, και όταν πέσουν πάρα πολλά, πώς γίνεται για παράδειγμα εκείνο το φαινόμενο που έχουμε στο λάδι, που το αποθηκεύουμε μέσα σε δοχεία, σε δοχεία μέσα, και όταν καταναλώνεται το λάδι πολύ πιάνει από κάτω μια σκληρή κατάσταση, μούργα τη λένε σε μερικά μέρη. Έτσι ακριβώς γίνονται και τα αμαρτήματα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτά από καιρού εις καιρού θέλει να τα αποβάλει ο άνθρωπος με μια εμετική κατάσταση, αλλά δεν μπορεί, γιατί πνίγεται, δεν έχει τον τρόπο. Από μόνος του δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος, θέλει και τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό όταν αμαρτάνουμε, αδελφοί μου, οφείλουμε αμέσως να τρέξουμε στο πνευματικό μας, να ασκηθούμε σε αυτήν στην πορεία. Η πορεία μας πρέπει να είναι από το σπίτι μας, από τον εαυτό μας, απευθείας στην εκκλησία, να βρούμε το πνευματικό, να εξομολογηθούμε, να καθαρίσουμε και να ξαναεπιστρέφουμε πάλι στη ζωή. Γιατί όσο λοιπόν αυτό συσσωρεύεται μέσα, αυτό το ψυχοπλάκωμα που διατείνονται πολλοί είναι αυτό το δυσκολοθεράπευτο ψυχολογικό πρόβλημα των ανθρώπων. Κατά βάση να πω τι είναι. Είναι μια δαιμονική κατάσταση, επειδή αντί να ακούσουμε τη φωνή του Θεού που λέει «Έρχου παιδί μου και σώζου μέσα στην εκκλησία», εμείς εκείνη τη στιγμή ακούμε μονίμως τη φωνή της αναβολής να πάμε στο Θεό μας. Γιατί καλή είναι η παραμονή με το δαίμονα του σατανά. Γιατί μόνο αυτός θα μπορούσε να χαίρεται όταν εμείς υποφέρουμε. Ξεφυσάει ο άλλος, μαλώνει με τη μάνα του, μαλώνει με τον πατέρα του, μαλώνει με το γείτονα, με τον συνάδελφο, ξεστομίζει λόγια, λέει ύβρις και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Τι λέει λοιπόν εδώ η ασκητική της εκκλησίας μας? Λέει πήγαινε να συγχωρεθείς. Μα δεν φταίω εγώ, φταίει εκείνος. Μα λέει μέσα στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωπιού σώματος, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα μυστική θαρήν βρόσιν φάγε. Που λέει όταν λέει σκεφτείς να επιστρέψεις επιτέλους στον Θεό και να έρθεις να πάρεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, να κοινωνήσεις δηλαδή, πήγαινε πρώτα λέει να συγχωρεθείς με αυτούς που σε στεναχώρησαν, γιατί για αυτούς που τους στεναχώρησες θα έπρεπε να το έχεις κάνει. Αυτή είναι η ασκητική της εκκλησίας μας. Έσφαλες? Με ταπείνωση να δεχθείς αμέσως να πας να ζητήσεις συγγνώμη. Εδώ όμως τώρα κάνει μια υπέρβαση η εκκλησία για να έρθεις εδώ μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Πήγαινε λέει πρώτα να ζητήσεις εσύ συγχώρεση, που είσαι ο γνωστικός χριστιανός, εσύ που είσαι ο μυαλωμένος χριστιανός, εσύ που θέλεις να λέγεσαι παιδί του Θεού. Πήγαινε εσύ λέει πρώτα να ζητήσει συγχώρεση από αυτούς που σε στεναχώρησαν και μετά λέει έλα με θάρρος να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα Χριστού. Για να φτάσουμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση και να πούμε ότι η νηστεία έχει μια πολύ καλή σχέση με την ψυχή μας, γιατί αν η ψυχή μας δεν είναι έτοιμη και καθαρισμένη, ποτέ δεν θα μπορέσει να κατανοήσει τι είναι το πνεύμα αυτό που διατείνεται ο Θεός μας θρασκήσεως. Γι' αυτό και η Εκκλησία βλέπετε, προκειμένου να μας βάλει σε αυτήν την προοπτική διάσταση η οποία είναι ευλογημένη και αγιασμένη, γιατί ομιλεί η Εκκλησία? Ομιλεί για κάθαρση. Όχι όμως αυτή την κάθαρση που μιλάνε μερικές φορές στα κανάλια οι πολιτικοί μας. Καμία σχέση δεν έχει κάθαρση αυτή. Η Εκκλησία έχει την αυτοκάθαρσή της. Έχει το μυστήριο της εξομολόγησης. Όποιος αμαρτωλός μέσα στην Εκκλησία. Οι αναμάρτητοι εκτός. Εδώ είναι το πλυντήριο της Εκκλησίας. Μέσα εδώ ερχόμαστε να σωθούμε. Οι εκτός πετροβολούν. Οι μέσα όσοι βρίσκονται αισθάνονται αυτήν την κατάσταση τη συνεχούς καθάρσεως. Τι είναι η κάθαρση δηλαδή? Είναι να καθαρίζεσαι από καιρού εις καιρών. Αν δύναση και κάθε μέρα έχει καλός. Και κάθε μέρα θα ήταν πολύ καλό. Κάθε βράδυ πριν πάμε να κοιμηθούμε θα πρέπει να κάνουμε την αυτοκάθαρσή μας. Να τα βρούμε με τον εαυτό μας. Να μας μιλήσει η καρδιά μας. Ή να μπορούμε να μιλήσουμε την καρδιά μας. Πήγαμε καλά σήμερα? Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό μέσα μας εύκολα? Μπορούμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας? Δύσκολα πράγματα, δεν είναι εύκολα, διότι κάνουμε ένα κουτσό σταυρό, και αυτό δεν είναι τρόπος ασκήσεως, να κάνουμε ένα σταυρό υποτύπων μπουζουκίου ας πούμε, χωρίς ούτε καν να τον σταυρώσουμε επάνω μας το σύμβολο του σταυρού, και πέφτουμε, κοιμόμαστε αφήνοντας όλα της ημέρας για την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα όμως θα έρθουν τα καινούργια της άλλης ημέρας και θα μείνουν και τις προηγουμένης και τις επομένης. Και τις μεθεπομένης θα μείνουν τις προηγουμένης και τις προπροηγουμένης. Το αντιληφθήκατε αυτό πόσο δύσκολο πράγμα είναι για την ψυχή? Πόσο η ψυχή του ανθρώπου δύναται να αντέξει όλα τα ανομήματα? Γι' αυτό βλέπετε σήμερα όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό και δεν βάζει το Θεό να είναι ο κυβερνήτης της ζωής, αλλά γίνονται τα πάθη οι κυβερνήτες στον άνθρωπο μέσα, τότε ο άνθρωπος ξεστρατίζει. Μαθαίνει να ζει σε άλλους τόπους. Γι' αυτό και σήμερα βλέπετε δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας οι άνθρωποι. Είναι ίδιο γνώρισμα του απομακρυσμένου από τον Θεό άνθρωπο. Μπορεί με να είναι ο άνθρωπος κατ' εικόνα και καθομοίωση, αλλά για να ενεργεί αυτό οφείλει να έχει ο άνθρωπος την παραμονή του μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και λέγαν και οι αρχαίοι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Έξτρα εκκλέζια νούλα άλλους, λέγαν οι αρχαίοι πρόγονοι, οι Λατίνοι, διότι ήμασταν της ενιαίας Εκκλησίας. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί πραγματικά ο άνθρωπος που αισθάνεται ότι ο Θεός είναι κυβερνήτης της ζωής του, πολύ εύκολα σκύβει το κεφάλι και όταν πρέπει και όταν δεν πρέπει πάντα συνηθίζει να ζητάει συγγνώμη. Να λοιπόν μία δυνατότητα καθάρσεως, να αισθανόμαστε ότι ποτέ δεν είμαστε κατά βάση ικανοί να πούμε ότι εμείς θα σωθούμε. Είναι μερικοί και μέσα στην Εκκλησία μας, δυστυχώς το λέω αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι και κοντά στην Εκκλησία, αισθάνονται μερικές φορές αυτοδικαίως σωζόμενοι. Αυτό είναι μία πλάνη. Ποτέ ο χριστιανός ορθόδοξος δεν πρέπει να λέει είμαι σωσμένος. Βλέπετε ο Άγιος Αντώνιος μέχρι το τελευταίο, με τελευταία τον αναπνοή, όταν πέσαν όλοι επάνω τα πνευματικά του παιδιά, ενής και ο Μέγας Αθανάσιος της Εκκλησίας, ήταν πνευματικό του παιδί ο Άγιος Αθανάσιος του Αγίου Αντωνίου. Γι' αυτό και το βίο του Αγίου Αντωνίου το γνωρίζουμε, γιατί τον έγραψε ο Μέγας Αθανάσιος τον βίο του. Αφού πέσαν λοιπόν όλοι επάνω την ώρα που έφευγε, ξεψυχούσε και πήγαινε στον ουρανό, του λέει τι βλέπεις τώρα, τι βλέπεις τώρα, είσαι με τους αγγέλους, είσαι με τον Θεό? Και λέει τίποτα, τίποτα, ακόμα δεν είδα τίποτα. Πόση ταπείνωση είχε αυτός, ο οποίος είπε πραγματικά Είδε, λέει, απλωμένες όλες τις παγίδες του κόσμου να είναι ακριβώς μπροστά του, παρατεταγμένες μια δίπλα στην άλλη. Βλέπετε, θυμάστε εκείνες τις παγίδες που βάζανε παλιότερα στα χωριά, που πήγαιναν οι αλεπούδες, τώρα δεν υπάρχουν στα χωριά άνθρωποι, και έτσι οι αλεπούδες δεν πάνε στα χωριά. Καταλάβατε. Ήταν, βάζανε τις παγίδες και τις απλώνανε μια δίπλα στην άλλη. Τις είδε λοιπόν όλες απλωμένες ο Μέγας Αντώνιος και λέει, ποιος δύναται να περάσει όλες αυτές τις παγίδες? Πρέπει να είναι ελικοπτεράκι, να πηγαίνει σαν ελικόπτερο για να μπορέσει να τις πέρασει παγίδες. Και όμως, λέει, αυτές όλες τις ξεπέρασε με την ταπείνωση. Η βάση λοιπόν της πνευματικής ζωής μας, της ασκήσεως, είναι η ταπείνωση. Για να φύγει λοιπόν ο άνθρωπος από αυτά που λέγονται ψυχολογικά προβλήματα και έχουν βάση με το δαιμόνιο, δηλαδή με τον σατανά, γιατί ο άνθρωπος δίδει τόπο στον σατανά και κάνει χρησικτησία ο σατανάς μέσα μας. Έχει αυτός ένα κομματάκι μέσα στην ψυχούλα μας. Ο σατανάς παίρνει θάρρος και σου λέει, θέλω μια χαραμάδα. Και λέει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο, ότι ένας μοναχός κατά την περίοδο που αγωνιζόταν και έκανε τους αγώνες του, του μπήκε ο πειρασμός, πεινούσε ο άνθρωπος, φανταστείτε, είχαν αυστηρό γέροντα, πεινούσε και έκλεψε, γέροντα Χρυσόστομε, ένα αυγό. Έκλεψε ο μοναχός ένα αυγό. Αλλά οι μοναχοί δεν έχουν κατσαρολικά μέσα στο κελί τους. Και το πήρε το αυγό και είπε, πώς θα το μαγειρέψω το αυγό, αφού δεν έχω τίποτα. Σκέφτεται λοιπόν και βγάζει το κλειδί, τα κλειδιά που ήταν παλιότερα με τις τρύπες εκείνα τα παλιά που βάζαν στις πόρτες, τα χειροποίητα αυτά, το βάζει στην τρύπα και στο κεράκι που είχε στο κελί του άρχισε να το ψήνει από κάτω. Τον έβαλε ο σατανάς. Εμείς το λέμε τον έβαλε ο σατανάς. Για να δούμε όμως την εξέλιξη, τον έβαλε ο σατανάς. Και άρχισε να το ψήνει. Ο γέροντας πέρασε, μπουκάρει ο γέροντας μέσα στο κελί και του λέει, αδέρκεια, τι κάνεις? Αχ, γέροντα, ο σατανάς με έβαλε. Και εμφανίζεται εκείνο ο σατανάς και λέει, εγώ, λέει, από αυτόν μόλις έμαθα την τέχνη. Φαντάσου τι φορτώνουμε στον σατανά όταν θέλουμε να δικαιολογήσουμε και εμείς τα δικαιολόγητά μας. Γι' αυτό λοιπόν το ξεπέρασμα αυτής της κατάστασης, που είναι πολύ εύκολη, γίνεται μόνο με την επιστροφή στη ζωή της μετανοίας. Αυτό διατείνεται η Εκκλησία μας σαν τρόπο ασκήσεως στον άνθρωπο. Όλα θεραπεύονται. Τίποτα δεν υπάρχει αθεράπευτο μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχουν ευχές δια πάσα νόσων και πάσα ασθένεια εν το λαό. Γι' αυτό λοιπόν η κάθαρση ως μέθοδος και τρόπος ζωής είναι αυτό που λείπει σήμερα από τη ζωή μας. Η εξομολόγηση, η καθαρή, η υπακοή, και αυτοί οι τρόποι της ασκήσεως μας βάζουν από αυτήν τη ζωή στον παράδεισο. Είπα προηγουμένως ότι και μερικοί από εμάς αισθάνονται δικαιωμένοι, σου λέει, πάμε εμείς στην Εκκλησία, πάμε και στο κήρυγμα που κάνει η Εκκλησία, δεν είμαστε όπως είναι οι άλλοι. Είναι λάθος αυτό, διότι η εφαρμογή θα αποδείξει πραγματικά το πόσο είμαστε δικαιωμένοι ενώπιον του Θεού μας. Γιατί μπορεί να μας πει, δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Αν ας πούμε πάρεις τώρα ό,τι είπαμε εδώ σήμερα στην ομιλία και πας να τα πεις στο σπίτι σου, που ο σύζυγος ή η σύζυγος αυτή τη στιγμή είναι στον κόσμο, στο σύριαλ μέσα, χωμένη, και παρακολουθεί και δει εσένα να μπαίνεις μέσα και να αρχίσεις και να του λες κάθαρση, να του λες έχεις ψυχολογικό, δεν έχεις τίποτα, αυτό γίνεται έτσι και έτσι, θα πει ή παλάβωσε ή κάτι έπαθε. Δικαιολογημένα. Όλο αυτό θέλει τον τρόπο του. Πρώτα λοιπόν εμείς που ακούμε αυτά να τα εφαρμόσουμε, πράξεις, θεωρίας, επίβασης. Αυτό λείπει σήμερα από τις μέρες μας. Και κυρίως αυτό που πρέπει να ασκηθούμε περισσότερο από ό,τι άλλες εποχές, γιατί κάθε εποχή έχει και τα δικά της, αλλά εκείνο που βλέπω ότι ίσως έχουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα κοντά στα πολλά άλλα ελλείμματα, είναι και το θέμα της προσευχής. Η προσευχή είναι μια κατάσταση επικοινωνίας. Όλοι έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο, φανταστείτε. Όλοι έχουμε, δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που δεν έχει κανένα κινητό, θα υπάρχει και μια εξαίρεση. Αλλά όλοι έχουμε κινητό. Και το έχουμε για να επικοινωνούμε ανά πάσα στιγμή όπου βρεθούμε. Η προσευχή λοιπόν είναι το κινητό μας τηλέφωνο που ανά πάσα στιγμή μας βρίσκει ο Θεός και τον βρίσκουμε και εμείς το Θεό. Ας χρησιμοποιήσω και μου τραπεί αυτό το παράδειγμα να το χρησιμοποιήσω, παρότι και τα κινητά λιγάκι μας παραζαλήσαν και περπατάμε λιγάκι σαν τα κοτόπουλα μέσα έτσι στην κοινωνία. Πρέπει να έχουμε και μια προσοχή στη χρήση όλων αυτών των ηλεκτρονικών μέσων. Η προσευχή λοιπόν είναι μια κατάσταση που αισθάνεται ο άνθρωπος ότι για να επικοινωνήσει, να ζητήσει βοήθεια, να ζητήσει χάρη, να ζητήσει έλεος, να ζητήσει υπομονή, να ζητήσει ταπείνωση. Η προσευχή το κάνει αυτό. Προσευχή όμως είναι ένα λουλούδι. Μας το έδωσε ο Θεός, είναι ένα γλαστράκι με ένα λουλουδάκι. Εμείς τώρα αυτό μπορεί να το πάρουμε. Για όσους αγαπούν όμως τα λουλουδάκια και καταλαβαίνουν τι είναι να έχεις μια νέα γλαστρίτσα κοντά στις άλλες που έχεις μέσα στο σπίτι, είναι να αρχίσεις να ασχολείσαι με το πόντισμα, με την περιποίηση, να το βλέπεις, να το χαϊδεύεις. Είναι άνθρωποι που μιλάνε στα λουλούδια, πολύ ευλογημένοι. Ο γέροντας Παΐσιος Όσιος μιλούσε με τα λουλούδια, μιλούσε με τα ζώα, με τα φίδια, με τους σκορπιούς, με τα πάντα. Όταν ο άνθρωπος εκλεπτύνεται πνευματικά, τότε δαμάζει και ολόκληρη τη φύση. Ο Άγιος Γεράσιμος Ιορδανίτης είχε ένα λιοντάρι υποτακτικό. Η αρκούδα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ δαμάσαν όλη τη φύση. Ο Όσιος Παΐσιος λέγε κάτι φίδια τα οποία τα είχε υποτακτικούς, πηγαίνανε. Αυτό κάνει η προσευχή. Εξημερώνει τα πάντα. Γαλινεύει την ψυχή μας και εδώ είναι τώρα το ευαίσθητο σημείο μας. Για δείτε. Θα πω ένα μικρό παράδειγμα από την Παλιά Διαθήκη. Η προσευχή λοιπόν του ενός έχει μία δύναμη, είναι ακριβώς σαν μία βέργα. Αν πάρεις όμως αυτήν την βέργα και την λυγίσεις, δεν θα σπάσει. Αν τη λυγίσεις περισσότερο, θα σπάσει πολύ γρήγορα. Η προσευχή λοιπόν του ενός δεν αρκεί για να σώσουμε την οικογένειά μας ή να σώσουμε την κοινωνία μας. Αν πάρουμε δύο προσευχόμενους, δύο βέργες, οι δύο βέργες λυγίζουν. Όχι τόσο εύκολο όσο η μία, αλλά λυγίζουν. Προχωράμε να τη λυγίσουμε, τη λυγίζουμε, τη λυγίζουμε, σπάζουν και οι δύο βέργες. Άρα δεν αρκούν και των δύο οι προσευχές. Αν έχουμε τρεις βέργες, πιο δύσκολα θα γίνει αυτό, πάλι θα σπάσει όμως κάποια στιγμή. Αν όμως αυξηθούν από τέσσερις βέργες και πάνω, τότε η προσευχή πραγματικά των τεσσάρων, των 5, των 20, των 30, των 40 είναι σωστική, διότι εκεί αισθάνεται παροπλισμένος ο ίδιος ο Χριστός μας. Μπορεί να είναι έτοιμος να μας καταστρέψει, αλλά οι προσευχές, το φιλότιμο των ανθρώπων αυτών δύναται με τις τέσσερις αυτές προσευχές. Μέσα σε 10 εκατομμύρια Έλληνες, τέσσερις να προσευχηθούν, δεν θα αφήσει ο Θεός την κοινωνία μας να χαθεί, γιατί μας έχει πιάσει ένα ψυχοπλάκωμα. Τόσο μεγάλη άσχημη κατάσταση με αυτά που ακούμε κάθε μέρα, που οι άνθρωποι έχουν απελπιστεί. Κάποιοι αυτοκτονούν. Όχι σε αυτό το σημείο, να μην δώσουμε την ψυχή μας στην κόλαση. Λέει λοιπόν στην Παλιά Διαθήκη και εκεί ο Αβραάμ μιλάει με το Θεό. Ο Θεός είναι έτοιμος να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ανένδοτος ο Θεός, και ο Αβραάμ πείθεται εσωτερικά να μιλήσει με τον ίδιο τον Θεό και να τον παρακαλέσει να μην καταστρέψει τον κόσμο. Μιλάει λοιπόν με το Θεό και του λέει ο Αβραάμ: «Θεέ μου», λέει, «εάν είναι 40 οι προσευχόμενοι στα Σόδωμα και τα Γόμορα, θα τα σώσεις;» Λέει: «Ναι, αλλά δεν είναι 40. Κατεβαίνει ο Αβραάμ στον αριθμό. Αν είναι 30 θα τους σώσεις; «Ναι, αλλά δεν υπάρχουν 30 που να προσεύχονται». Πήγε στους 10, πήγε στους 7, πήγε στους 6, στους 5, στους 4. Λέει: «Δεν υπάρχουν 4 μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα να προσεύχονται;» Άρχισε να ανησυχεί ο Αβραάμ. «Δεν υπάρχουν», λέει, «ούτε 4. Υπήρξε μόνο ο Λότ, ο οποίος προσευχόταν, διότι όλοι οι άλλοι είχαν πέσει στην κρεπάλη, σε αυτό που σήμερα βιώνουμε και το οποίο μας οδηγεί πραγματικά σε μια κατάσταση κολάσεως. Γιατί βλέπει, τα περισσότερα διαζύγια είναι εξαιτίας της μοιχείας, εξαιτίας του άκρα του πανσεξουαλισμού. Δεν αντέχει ο άλλος, σου λέει. να ικανοποιείται με το συγκεκριμένο πρόσωπο για όλη τη ζωή. Θέλει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Δεν γίνεται αυτό. Βλέποντας λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση της απληστίας, ο Θεός μπορεί να μας σώσει. Αυτό βλέπουμε μέσα από τα κείμενα της Εκκλησίας μας, εάν ασκηθούμε και στην προσευχή. Είναι η άσκηση ένας συνεχόμενος πόλεμος εναντίον του Σατανά, αδελφοί μου, ο οποίος μας αντιμάχεται πάντοτε, και εκείνο που μπορεί να μας σώσει πραγματικά είναι αυτό που μας προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, έτσι σαν αποκλειστικότητα το έχει αυτό. Το αποκλειστικό χάρισμα της Εκκλησίας είναι η σωτηρία, να σώζει τους ανθρώπους. Η κατανόηση όμως της σωτηρίας δεν υφίσταται, γιατί έχουμε χάσει το φως μας. Και σήμερα έχει χαθεί από τη ζωή μας ένας άνθρωπος να κρατήσει μια αναμένη λαμπάδα για να βλέπουν οι άλλοι μέσα στο σκότος. Λέω, εάν μέσα σε μια οικογένεια έναν χρειαζόμαστε να κρατήσει τη λαμπάδα αναμένη, έναν, όποιος είναι πιο φιλότιμος, ο άνδρας ή η γυναίκα. Μερικές φορές δεν είναι ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα στο σπίτι φωταγωγή, δηλαδή δεν έχουν τη λαμπάδα στο χέρι αναμένη, την έχει ένα παιδάκι. Ξέρετε πόσοι γονείς μου έχουν πει στην εξομολόγηση, λέει, καλά είναι το παιδί μας έφερε στην εκκλησία. Ένθεο ζήλος, και το παιδάκι έφερε τους γονείς στην εκκλησία. Ένας παππούς, μια γιαγιά, μπορεί να είναι η λαμπάδα μέσα στο σπίτι. Έναν θέλουμε, όχι άλλος. Έναν σε κάθε σπίτι να κρατάει μία λαμπάδα. Αν είναι όμως όλες σβησμένες οι λαμπάδες, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αδελφοί μου. Γι' αυτό η εκκλησία θέλει κάποιους να κρατάνε και λαμπάδες. Βλέπετε εδώ στην εκκλησία έχουμε τους υποδιακόνους, τους αναγνώστες, τα παιδιά του ιεροβήματος που κρατάνε αναμένες τις λαμπάδες και κάνουμε την είσοδο. Στο σπίτι μέσα χρειάζεται ένας να κρατάει τη λαμπάδα αναμένη της πίστεως όμως. Γιατί αυτή η πίστη οδηγεί και φωτίζει. Με υπακοή λοιπόν, με ταπείνωση, με φρόνημα εκούσιας αποχής από κάθε είδους απολαύσεις, κρεπάλες και οτιδήποτε τα οποία δεν μας οδηγούν κοντά στο Θεό, με το γεγονός της νηστείας, της προσευχής, της τακτικής θείας κοινωνίας, της μετάληψης του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, με την προσευχούλα μας την καθημερινή, με την κάθαρση, με την εξομολόγηση, δυνάμεθα λοιπόν μέσα από όλες αυτές τις ασκήσεις να μπορέσουμε να βιώσουμε σωστά όχι μόνο τα γεγονότα των μεγάλων περιόδων της Εκκλησίας μας, αλλά να ζούμε σωστά. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν ζούμε σωστά. Έχουμε και δεν ξέρουμε πώς να τα φάμε. Ή δεν έχουμε και τρογόμαστε. Ή έχουμε λίγα και πάλι έχουμε γκρίνια. Ή έχουμε ευλογίες από το Θεό και δεν τις καταλαβαίνουμε. Δόξασε κανείς από εμάς κάθε μέρα που σηκώνεται το πρωί και βλέπει το φως. Σκέφτηκε κανείς να σηκωθεί να κάνει μια προσευχή τα μεσάνυχτα και να πει, Θεέ μου, πόσο σε ευχαριστώ που έχω το νερό μέσα στο σπίτι μου, που να ανοίγεις τη βρύση και να πίνεις νερό. Το καλοκαίρι ήμουνα στη Μαδαγασκάρη η Ιεραποστολή, ένα μήνα εκεί, και το νερό το λέγαμε νεράκι, που δεν είχαν οι άνθρωποι νερό και πίναν νερό μετά από 15 χιλιόμετρα που κάναν δρόμο και το κουβαλούσαν και δεν ήταν διάφανο το νερό, ήταν κατακίτρινο το νερό, και δοξάζαν τον Θεό που πίνα νερό μετά από 15 χιλιόμετρα, μετά από μια μέρα αποσίας. Και λέω, δοξάσαμε τον Θεό για αυτό που εμείς έχουμε σήμερα, που έχουμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας. Μπορούμε να δοξάσουμε τον Θεό που έχουμε την Εκκλησία μας, που έχουμε τους παπάδες μας μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αύριο τι θα έχουμε ή αν θα πρέπει να περπατάμε από εδώ, από το Νάλιμο, να φτάσουμε στα Πατήσια για να βρούμε το δεύτερο παπά. Αυτό δεν το ξέρω τι θα μας επιτρέψει ο Θεός να βιώσουμε. Κρατήστε το όμως μέσα σας, γιατί χρειάζεται να ανάψει κάποια ζώπηρα, να ανάψουμε, να βάλουμε τη φωτιά και να κάψει και να φωτίσει αυτή η φωτιά, ότι δεν είναι η προσευχή του ενός, είναι η προσευχή των πολλών που θα φέρουν τη σωτηρία μέσα σε αυτή την παραπέουσα κοινωνία, μέσα σε αυτή την κρεπάλη, μέσα σε αυτή την πνευματική αναισθησία, μέσα σε αυτόν τον πνευματικό αυχμό, την ξηρασία δηλαδή της ζωής που ζούμε. Εύχομαι, σεβαστέ μου και αγαπητέ μου αδελφέ, Χριστό Πατέρα Χρυσόστομη, αγαπητή μου αδελφή, να αρχίσουμε λιγάκι να υποπτευόμαστε ότι εκείνο που λείπει για να σωθούμε σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από αυτό που η ίδια η λέξη το λέει και πρέπει να το ψάξουμε, να το εντοπίζουμε μονίμως στη ζωή μας. Άσκηση, αδελφοί μου, αυτό μας χρειάζεται. Η άσκηση της υπομονής, η άσκηση της εγκρατείας, η άσκηση της προσευχής, η άσκηση της ταπείνωσης, η άσκηση της νηστείας, η άσκηση της θείας μετάληψης, όλα έχουν να κάνουν με την άσκηση. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Για άλλη μια εκπομπή φιλοξενούμε τον αγαπητό κύριο Χαρά Λαμποβέντη, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας στη Φιλοσοφία της Θρησκείας. Κύριε Βέντη, σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση και μας έχετε εισάγει στον κόσμο της θεολογίας βαθύτερα και λίγο πιο ομαλά, θα έλεγα, και πιο κοντά σε μια κοινή και σύγχρονη λογική.
4: Είναι χαρά μου και τιμή μου να συνομιλώ μαζί σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
3: Ωραία. Σε αυτή την εκπομπή θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια αναφορά σας που είχατε κάνει για την οντολογία και το πόσο σημαντική είναι η οντολογία από τη μία στην θεολογία και πώς τελικά αυτή η προσπάθεια διαχείρισης με ό,τι σημαίνει αυτό της οντολογίας θεολογικά βοήθησε και την ίδια την επιστήμη να απαγκιστρωθεί από δικές της ατραπούς και δικά της προβλήματα, κολλήματα του παρελθόντος και πώς εμπνεύστηκε να προχωρήσει περισσότερο.
4: Να πω έτσι προκαταρκτικά κάτι, ότι στον χώρο της θεολογίας χρησιμοποιούμε τη λέξη οντολογία με μια επιφύλαξη και πολύ προσεκτικά, γιατί η οντολογία τι είναι? Είναι ο λόγος περί του όντος. Η έννοια αυτή δεν μπορεί να έχει αναφορά στο Θεό, διότι το «ον» είναι κατεξοχήν το κτιστό, ενώ ο Θεός πιστεύουμε ότι είναι άκτιστος. Είναι αυτή η διαλεκτική ακτής του κτιστού με την οποία λειτουργούμε. Αλλά χρησιμοποιεί το όρος αυτός, γιατί ελείψει άλλου.
3: Δεν υπάρχει κυριολογία το όντως «ον», ότι είναι ο Θεός ή κάνω εγώ
4: υπάρχει και αυτή όμως καταχρηστικά.
3: Καταχρηστικά.
4: Δηλαδή γιατί μετά δημιουργείται μια οντοθεολογία που είναι κάτι πολύ προβληματικό και που έχει καταδικαστεί και δικαίως θεολογικά και φιλοσοφικά κατά τον 20ο αιώνα.
3: Οντολογία, αν δεν κάνω λάθος, για την και ίσως για την επιστήμη, χωρίς να είμαι ειδικός στο θέμα της φιλοσοφίας, είναι αυτό που πραγματικά υπάρχει, το «ον».
4: Ναι, πράγματι.
3: Θεωρητικά όμως η ύπαρξη, με κεφαλαίο, η θεολογία δέχεται ότι είναι ο Θεός. Πώς αυτά τα δύο, γιατί και εγώ να σου πω, προσπαθώντας να μπω βαθύτερα στο τι σημαίνει η οντολογία, στο τι είναι, τι σημαίνει η φράση «εκ του μειόντος, ιστο είναι, ναι, ναι, παρήχθησε», πώς μπορεί να διαχειριστεί κάποιος, γιατί υπάρχουν πολλές ερμηνείες της λέξης όντως, σε κάποιες είναι μέσα ο Θεός, σε κάποιες ταυτίζεται με τον Θεό. Τώρα και εσείς μας λέτε, αλλά και αρκετές φορές έχει αναφερθεί ότι είναι άλλο το όν, άλλο ο Θεός δεν είναι όν, δεν είναι ένα από τα όντα, δεν είναι κτιστός. Οπότε λίγο αν μπορείτε να μας βάλετε λίγο βαθύτερα και στην οντολογία και στην ερμηνεία αυτής της λέξης.
4: Ναι, αυτό είναι, είναι και μια άλλη συζήτηση, ίσως εκτενέστερη, που θα μπορούσε να εστιαστεί ακριβώς σε αυτό. Αλλά ας πούμε έτσι συνοπτικά ότι ο Θεός δεν θεωρείται ένα «ον» ανάμεσα στα άλλα, ακόμα και το ισχυρότερο, το ανώτερο ή το ανώτατο «ον». Γιατί και αυτό τον αδικεί, διότι τον περιορίζει στην σφαίρα του όντος, δηλαδή του κτιστού.
3: Άρα «ον» για τη θεολογία θα λέγαμε ότι είναι πιο κοντά στη λέξη «κτιστό», στο δημιουργημένο. Δηλαδή.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Θεός είναι άκτιστος, που σημαίνει ότι δεν οφείλει την ύπαρξή του σε κάποιον άλλον, σε οτιδήποτε άλλο εκτός του εαυτού του.
3: Παρ' όλα αυτά και στην επιστήμη, για να ορίσουμε κάτι, το θεωρούμε ως μια οντότητα. Κάποιος θα ρωτούσε, ας πούμε, ο Θεός δεν είναι μια οντότητα? Και εδώ προφανώς μπλέκουμε λίγο με τις έννοιες, αλλά θα ήθελα να δίνω αυτή την μερικές φορές το αποφατισμό ή την αντίθεση των εννοιών, για να ίσως να σας βοηθήσω και να εμβαθύνετε, αλλά και να λύσετε και απορίες που πολλές φορές έχουν δημιουργηθεί.
4: Ναι, σωστά.
3: Από τη διαχείριση των λέξεων.
4: Νομίζω ότι η καλύτερη αναφορά στον Θεό είναι κάνοντας χρήση της έννοιας του προσώπου. Είναι πρόσωπο.
3: Δεν είναι οντότητα? Όχι.
4: Καλό είναι να αποφεύγεται αυτός ο όρος, γιατί υπονομεύει την ποιοτική και όχι απλά την ποσοτική διαφορά του Θεού με οτιδήποτε το κτιστό.
3: Πρόσωπα όμως δεν είμαστε και εμείς, άρα σαν να κατηγοριοποιούμε το Θεό σε κάτι κοντινότερο σε εμάς?
4: Όχι, διότι είναι κατιούσα η χρήση
3: του προσώπου.
4: Έρχεται από πάνω προς τα κάτω.
3: Ο
4: άνθρωπος έχει την τιμή, ύψιστη τιμή αυτή για τον άνθρωπο, να είναι πρόσωπο, να θεωρείται, να λογίζεται ως πρόσωπο, γιατί αποτελεί την ένσαρκη εικόνα του ζώντος Θεού. Αυτό δεν σημαίνει καμία υποτίμηση για τα υπόλοιπα πλάσματα της κτήσης, για το υπόλοιπο ζωικό είδος, τα οποία δεν είναι απλό ντεκόρ, πρέπει να πούμε.
3: Όταν λέμε εικόνα, εννοούμε με τη λογική της σύγχρονης της φωτογραφίας, δηλαδή
4: ότι
3: ομοίωμα, ή είναι λίγο μεταφορικό το εικόνα? Δηλαδή πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία να φανταστούν έναν Θεό όπως είναι ο άνθρωπος, με μύτη, μάτια, με στόμα, με σκέψη.
4: Όχι, όχι, ο Θεός δεν...
3: Αλλά είναι καταχρηστική αυτή η ώρα.
4: Είναι καταχρηστική, γιατί δεν πρέπει να φανταζόμαστε ανθρωπομορφικά το Θεό, τουλάχιστον ό,τι αφορά τη φυσιολογία μας. Αλλά μοιραζόμαστε ως δώρο από το Θεό τα προσωπικά του χαρακτηριστικά. Την κρίση, τη δυνατότητα για αγάπη, το ότι, όπως είπα σε μια προηγούμενη εκπομπή, ότι ο άνθρωπος φέρει μέσα του το άπειρο, έχει αντιληπτικές ικανότητες πολύ υψηλές. Ο άνθρωπος είναι εκείνο το πλάσμα, ας μην φοβηθούμε την ορολογία, είναι το πρωτεύον θηλαστικό που προέκυψε εξελικτικά μέσα από μια εξελικτική βιολογική διαδικασία. Είναι εκείνο το πλάσμα το οποίο κρίθηκε ικανό από το Θεό για να τον δεξιωθεί ένσαρκο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός επιμελήθηκε πάρα πολύ τον άνθρωπο και νοητικά με τις δυνατότητες που μας παρέχει ο εγκέφαλός μας, αλλά και εν γέννη σωματικά, γιατί ο άνθρωπος, πιστεύουμε οι χριστιανοί, ότι δημιουργήθηκε για να μπορέσει να δεξιωθεί βιολογικά και σαρκικά τον Θεό. Να μπορέσει ένα ανθρώπινο πλάσμα, ένα πρωτεύον θηλαστικό, η Μαρία, η Θεοτόκος, να συλλάβει και να γεννήσει τον αχώρητο Θεό ως άνθρωπο. Που σημαίνει αυτό ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο στην ανθρώπινη φυσιολογία. Η δημιουργία του κόσμου είναι, σύμφωνα με την υποτυπώδη ορθόδοξη ανθρωπολογία που έχουμε, είναι η γέννηση του Χριστού, του Θεανθρώπου, όπου εκεί συνυπάρχουν το άκτιστο με το κτιστό σε ένα πρόσωπο, στον Ιησού Χριστό. Και αυτό είναι και το αριστούργημα, αν θέλετε, της Θείας Οικονομίας. Ο Θεάνθρωπος, το Α και το Ω, που μιλούσε στους Εβραίους εξ αποστάσεως ως άσαρκος, να έρθει, να γεννηθεί μέσα από τα σπλάχνα του ανθρώπινου είδους και να μας συναναστρέφεται και να μας μιλάει στον πόη μας. πάλι ως το κατεξοχήν πρόσωπο με άλλα πρόσωπα.
3: Πώς θα ορίζαμε την λέξη πρόσωπο? Τι είναι το πρόσωπο?
4: Το πρόσωπο είναι λίγο δύσκολο να οριστεί, αλλά παραδοσιακά έχουμε έναν τρόπο να το ορίζουμε.
3: Γίνεται από το πρόσωπο, μπροστά από την όψη.
4: Ακριβώς.
3: Στέκεται αυτό, μπροστά.
4: Ναι, αυτή η ετυμολογία βοηθάει πάρα πολύ. Είναι η στάνταρ, η καθιερωμένη ετυμολογία της λέξης πρόσωπο. Πρόσωπο είναι ένα «ον» ενσυνείδητο, το οποίο έχει δύο χαρακτηριστικά που συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Είναι μια ετερότητα που δεν ιδιωτεύει, αλλά είναι σε σχέση με άλλα πρόσωπα.
3: Και ο Θεός είναι πρόσωπο γιατί έχει σχέση με άλλα πρόσωπα, που σημαίνει ότι είμαστε εμείς και πριν από εμάς με τι είχε σχέση?
4: Ο ίδιος ο Θεός είναι μια κοινωνία προσώπων, είναι τρία πρόσωπα, τα οποία είναι σε μια άρρηκτη κοινωνία μεταξύ τους. Δεν συγχέονται το ένα με το άλλο, υπάρχει μια, ας τα λέγαμε, οντολογική ακεραιότητα του κάθε προσώπου, αλλά ωστόσο υπάρχει και το μουσιο. Είναι τρία πρόσωπα που μοιράζονται κοινό θέλημα, κοινή ουσία, γι' αυτό και κοινό θέλημα, δηλαδή το θέλημα είναι φυσικό, αλλά υπάρχει ταυτόχρονα και ετερότητα. Δεν συγχέεται το ένα πρόσωπο, το ένα θείο πρόσωπο, με κανένα από τα άλλα δύο.
3: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και δεν μπορώ να μην το αναφέρω, όπως τα τελευταία 100 χρόνια στην κβαντομηχανική είμαστε μπροστά από ένα πείραμα το οποίο μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Δεν έχει ακόμα πλήρως ερμηνευτεί, δεν έχει ερμηνευτεί με την έννοια ότι μία ερμηνεία έχει γίνει πλήρως και καθολικά αποδεκτή. Είναι το πείραμα των δύο σχισμών. Πιο μάλλον δημοφιλής και στην ιστορία σαν ερμηνεία ήταν η ερμηνεία της Κοπενχάγης, και η οποία έλεγε ότι τελικά υπάρχει αποκρυστάλλωση του κύματος σε σωματίδιο επειδή κάποιος το βλέπει. Και εμένα σίγουρα μου ήρθε στο μυαλό η έννοια του προσώπου, ότι στέκεται μπροστά σε κάποιον που το παρατηρεί, σε ένα παρατηρητή, και αυτή η όψη, το γεγονός δηλαδή της παρατήρησης, είναι που δημιουργεί αυτή την αποκρυστάλλωση. Και είναι πολύ ελκυστικό, τουλάχιστον σαν συσχέτιση, καθώς είναι στον πυρήνα της φυσικής αυτό. Θεωρητικά όλη η αποκρυστάλλωση του σύμπαντος είναι μέσα από αυτή τη διεργασία. Υπάρχουν βέβαια και άλλες ερμηνείες των πολλαπλών κόσμων και διάφορες άλλες που κυκλοφορούν. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολύ γνωστοί κοσμολόγοι, σύγχρονοι φυσικοί, θεωρούν ότι υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα το σύμπαν να υπάρχει επειδή κάποιος το παρατηρεί, επειδή κάποιος το παρατήρησε, επειδή κάποιος το παρατηρεί συνεχώς.
4: Και παρεμβαίνει.
3: Παρεμβάλλεται, δηλαδή αντιδρά με αυτό, γιατί τελικά δεν είναι απλά η παρατήρηση, είναι η αντίδραση που έχει παρατήρηση. Λοιπόν. Γιατί στη φυσική παρατήρηση σημαίνει βάζουμε ένα πεδίο, είτε είναι το μαγνητικό πεδίο, είτε είναι το ίδιο το φως που ρίχνουμε σε ένα σωματίδιο για να το καταγράψουμε και να παρατηρήσουμε τι κάνει, και η ακτινοβολία που μας φέρνει πίσω είναι αυτό που δεχόμαστε για να καταγράψουμε αυτή την παρατήρηση. Οπότε πολλοί κοσμολόγοι θεωρούν ότι πιθανόν η ίδια η έννοια της παρατήρησης, και πιθανόν και κοντά η έννοια του προσώπου και της θεολογίας, να είναι στην ρίζα όλης της ύπαρξης του κόσμου μας. Και όταν λέω του κόσμου μας, δεν εννοώ εμάς ανθρώπων, εννοώ σαν ολόκληρο το σύμπαν. Προφανώς οι ερωτήσεις είναι συνεχείς και καταιγιστικές, και ένας φυσικός δεν μπορεί πολύ εύκολα να το δεχτεί αυτό. Ακόμα και οι κοσμολόγοι που είναι παγκοσμίως γνωστοί ξέρουν ότι υπάρχουν ερωτήσεις που δεν μπορούν να τις απαντήσουν, για το ποιος είναι ο παρατηρητής, πότε ξεκίνησε, πότε, αν αυτή η κατάρρευση είναι συνεχής, αν υπάρχει, είναι ντόμινο, αν γίνεται τώρα, αν έγινε μια φορά, είναι πάρα πολλά τα αν. Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι η διαμάχη που είχε ο Αϊνστάιν με τον Μπορ σε ένα συνέδριο, όταν μιλούσε για την κβαντομηχανική, όπου ο Αϊνστάιν, ενώ ήταν από αυτούς που την ξεκίνησαν την κβαντομηχανική ουσιαστικά με το φωτοελεκτρικό φαινόμενο, τελικά στην πορεία της ζωής του πήγε εντελώς ενάντια στην κβαντομηχανική, και στη διαμάχη τους αυτοί συζητούσαν γι' αυτό ακριβώς το φαινόμενο, και ο Αϊνστάιν είχε πει: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η κβαντομηχανική λέει ότι όταν εγώ δεν κοιτάω, δηλαδή δεν παρατηρώ, άρα δεν έχω προς όψη τη σελήνη, τότε η σελήνη δεν υπάρχει». Και η απάντηση του Μπορ ήταν ότι δεν την κοιτάς μόνο εσύ. που βέβαια μεταξύ σοβαρού και αστείου αυτό που ήθελε να του πει είναι ότι προφανώς το πρόβλημα είναι πολύπλοκο, δεν αφορά μόνο μία παρατήρηση και μία συνείδηση που πιθανόν να παρατηρεί και να προκαλεί την κατάρρευση των κυμάτων συναρτήσεων, αλλά να δώσει και μία αίσθηση ότι δεν είμαστε μόνοι μας και ότι οι παρατηρήσεις και οι αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν στο σύμπαν πιθανόν να είναι ίσως και απροσμέτρητες και δεν μπορούμε πολύ εύκολα να κλειδώσουμε το θέμα τόσο απλά και να το δεχτούν και όλοι οι επιστήμονες και οι φυσικοί. Και με αυτή την αφορμή, αρκετές φορές έχει φανεί στη φυσική και στην στον αποφατικό δρόμο που έχει πάρει τον τελευταίο αιώνα, ότι σαν ακολουθεί τα μονοπάτια θεολογίας, σαν να ακολουθεί μονοπάτια φιλοσοφίας, μάλιστα αποφατικής θεολογίας, αντιθετικής φιλοσοφίας, με έντονες αντιθέσεις και παράδοξα, που και οι ίδιοι φυσικοί που τα διδάσκουν και τα και υποτίθεται τα κατανοούν βαθύτερα, έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία και να τα δεχτούν και να τα, πολλές φορές και να τα συζητήσουν. Είναι γνωστή και η έκφραση σε πολλούς που διδάσκουν κβαντομηχανική, όταν τους ρωτάνε οι φοιτητές τους γιατί είναι έτσι αυτό, γιατί μπαίνουν οι μεγαδικοί, ας πούμε, στις εξισώσεις, τι σημαίνει κυματοσυνάρτηση πριν γίνει κατάρρευση και πού είναι πριν, σε ποιο χώρο και σε ποιο χρόνο, αν υπάρχει. Η απάντηση είναι σκάσε και υπολόγιζε. Δηλαδή, σταμάτα να ρωτάς φιλοσοφικά πιθανόν πράγματα και δύσκολα και κάνει τους υπολογισμούς, γιατί αυτό ξέρουμε ότι δουλεύει, έχει πειραματικά διαπιστωθεί και αυτή είναι η δουλειά μας να κάνουμε. Οπότε, με αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα να μας πείτε λίγο επαναχόμενος και στην αρχική ερώτηση για την οντολογία της φύσης και το πώς η θεολογία έβαλε το δικό της. Τη δική της βοήθεια, το δικό της χέρι για να ξεκολλήσει η επιστήμη και να εμβαθύνει, να προχωρήσει.
4: Εδώ πραγματικά υπάρχει μια συνεισφορά θεολογική. Θα την αναφέρω να πω πολύ εντάχει πρώτον ότι έχω την αίσθηση, αν μου επιτραπεί να έχω καν λόγο για τη φυσική.

0: Και χωρίς αυτή την προοπτική, η φυσική δεν είναι επιστήμη. Και μάλιστα, όσο εξελίσσεται η φυσική, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, πλέον αποκτά και ένα πιο αφηρημένο και πιο θεωρητικό χαρακτήρα. Οπότε ο στοχασμός είναι απολύτως απαραίτητος. Ο Αϊνστάιν, στο παράδειγμα που αναφέρατε, θα είχε σαφώς πρόβλημα με τον ιδεαλισμό του George Berkeley, που έλεγε ότι όταν δεν παρατηρούμε ένα οποιοδήποτε αντικείμενο, αυτό δεν υπάρχει. Αυτό ήταν εξωφρενικό εκ μέρους του επισκόπου Berkeley, η αλήθεια είναι. Ήταν επίσκοπος της Καθολικής Εκκλησίας και εμπειριστής φιλόσοφος.
1: Και το είχε πει με αφορμή την κβαντομηχανική.
0: Όχι, δεν την είχε προλάβει. Ήταν πολύ προγενέστερος. Ναι. Ήταν στο πλαίσιο της εμπειριστικής φιλοσοφίας το είχε πει. Για να απαντήσω στο ερώτημά σας για την οντολογία του κόσμου, ο μονοθεϊσμός εν γέννη έχει συνεισφέρει κάτι πολύτιμο στην επιστήμη, το οποίο πρέπει να το πούμε και να το αναδεικνύουμε ευκαιρίας δοθήσεις. Είναι ότι απομυθοποίησε το σύμπαν. Η απομυθοποίηση του σύμπαντος δεν είναι κάτι αυτονόητο και επίσης είναι κάτι το οποίο πηγαίνει κόντρα σε πολύ ισχυρούς προϊδεασμούς του ανθρώπινου φαντασιακού. Για τους αρχαίους Έλληνες, τα λαμπρότερα, τα καλύτερα μυαλά που έδωσε ο Ελληνισμός στην ανθρωπότητα προ-Χριστού, δεν αποδέχονταν, είχαν ιεροποιήσει το σύμπαν.
1: Όλοι όμως.
0: Σχεδόν όλοι. Η μόνη εξαίρεση ήταν ο λεγόμενος πεφωτισμένος κύκλος γύρω από τον Περικλή, που ήταν ο Λεύκηπος και ο Δημόκριτος, οι ατομικοί φιλόσοφοι, και κάποιοι άλλοι όπως ο Ευρυπίδης, ας πούμε, ο τραγωδός που είχε συμμεριστεί αυτές τις απόψεις τους, και ο Θουκυδίδης. Οι ατομικοί φιλόσοφοι ήταν οι μόνοι ουσιαστικά άθεοι στοχαστές στην αρχαία Ελλάδα. Γι' αυτό και άντλησε από εκεί πολλά επιχειρήματα ο Επίκουρος κατόπιν στην ελληνιστική εποχή. Οι ατομικοί θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει καμία θεία πρόνοια και ότι υπάρχουν μόνο υφίστανται τα λεγόμενα άτομα, δηλαδή άτμητα περαιτέρω τεμάχια ύλης, τα οποία κάνουν τυχαίους συνδυασμούς πραγμάτων, ανθρώπους, δέντρα, φυτά, πέτρες, ξέρω εγώ, βράχια και όλα αυτά, και μετά με τη φθορά, με την πάροδο του χρόνου, υπέρχεται η φθορά, διαλύονται αυτοί οι συνδυασμοί και φτιάχνουν άλλους τυχαίους αργότερα. Αυτό όμως ήταν μειοψηφικό στον αρχαιοελληνικό κόσμο. Γιατί οι περισσότεροι, ακόμα και οι Ίωνες φιλόσοφοι, οι προσοκρατικοί, οι οποίοι μπορούν να λογιστούν ως οι πρώτοι επιστήμονες στην ιστορία της ανθρωπότητας, γιατί αποτείναξαν το μύθο, απομακρύνθηκαν από τις μυθολογικές ερμηνείες για την σύσταση του κόσμου και θέλησαν να δώσουν μια δική τους επιστημονική και θα λέγαμε φυσιοκρατική εξήγηση, τουλάχιστον για το ποιο είναι το στοιχείο εκείνο από το οποίο αποτελεί το κόσμος. Για το Θαλή ήταν το νερό, για τον Ηράκλη το η φωτιά, για τον καθένα ήταν οτιδήποτε άλλο, αλλά ακόμα και στην πιο, θα λέγαμε, επιστημονική τους προσέγγιση, οι άνθρωποι αυτοί είχαν την αίσθηση ότι το σύμπαν ήταν ιεροποιημένο, ότι ήταν ένθεο κάπως. Ο Θαλής, ας πούμε, έλεγε ότι τα πάντα είναι πλήρη θεών. Και επίσης, πολλοί άλλοι, ο Αριστοτέλης επίσης έλεγε ότι υπήρχε λεγόμενη πεμπτουσία στον υπερσελήνιο κόσμο. Η πεμπτουσία ήταν
1: η θεϊκή
0: ουσία. Mm-hmm. Αυτό. Όλοι λίγο πολύ θεωρούσαν ότι το σύμπαν, καταρχάς, ότι υπάρχει αιώνια και ότι αν υπάρχει Θεός, ο Θεός αυτός συνυπάρχει με το σύμπαν αιωνίως. Δεν το δημιούργησε, το διακόσμησε. Μάλιστα. Το έβαλε σε μία τάξη και το έκανε από απλό σύμπαν, θα λέγαμε κόσμο, που θα πει κόσμημα, στολίδι. Του έδωσε μία εφταξία κοσμική. Αυτό ήταν που συνέπαιρνε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, ότι υπάρχει ένας νους με νη κεφαλαίο, ο οποίος ευθύνεται για την κοσμική τάξη. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να ακούγεται έτσι πάρα πολύ ωραίο, πολύ εμπνευσμένο, ξέρω εγώ, αλλά είναι προβληματικό όταν θέλεις να κάνεις επιστήμη. Γιατί δεν μπορείς να προσεγγίσεις διερευνητικά και κριτικά ένα σύμπαν το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Θεό.
1: Άρα είναι κάτι σαν βλασφημία, σαν υβρίς, υπερβολή.
0: Όχι, από την πλευρά της επιστήμης όχι, γιατί η επιστήμη, θα έλεγε ένας επιστήμονας, ότι δεν υπάρχουν υβρίς και βλασφημίες.
1: Απλά τότε η επιστήμη με τη θρησκεία ήταν πάρα πολύ κοντά και πιθανόν κάτι που η επιστήμη πήγαινε να αγγίξει και η θρησκεία το θεωρούσε ιερό, θα υπήρχε ισχυρή αντίδραση.
0: Μα ξέρετε, ίσως το

0: επεισόδιο με τον Αρίσταρχο από τη Σάμο. Ήταν ο πρώτος
1: που είχε πει για το γεωκεντρικό.
0: Ναι, που πριν το Κοπέρνικο, και υπάρχουν ενδείξεις σαφείς ότι ο Κοπέρνικος είχε διαβάσει
1: τον Αρίσταρχο.
0: Ναι, ο Αρίσταρχος, προσέξτε, είχε κάνει το εξής. Δεν είναι γνωστός μόνο γι' αυτό. Ο Αρίσταρχος είχε ανακοινώσει, είχε γράψει, είχε πει δημόσια ότι ο ήλιος δεν είναι μια θεότητα. Είναι ένα πειρακτωμένο σώμα, υλικό. Και τότε ένας...
1: Είχε κατηγορηθεί πολύ έντονα γι' αυτό.
0: Πολύ έντονα.
1: Είχε κινδυνεύσει και η ζωή του.
0: Ακριβώς, γιατί ένας στοικός φιλόσοφος, μη χριστιανός, ο Κλεάνθης, απέτησε τη θανατική του καταδίκη. Επειδή βλασφήμησε, επειδή θεώρησε ότι υποβίβασε τον ήλιο από θεότητα σε ένα απλό άψυχο υλικό σώμα. Λοιπόν, όταν κάτι είναι ιεροποιημένο, δεν μπορείς να το αγγίξεις. Και όχι μόνο από το λόγο για το ένεκα του φόβου της βλασφημίας, δεν μπορείς να το αγγίξεις γιατί σου προκαλεί τέτοιο δέος που δεν το κάνεις ακόμα και αν δεν δέχεσαι απειλές για τη ζωή σου. Δηλαδή, ή θα το βλέπεις πάντοτε...
1: Είτε λόγω ευαισθησίας και σεβασμού, είτε λόγω φόβου.
0: Ακόμα και λόγω μιας φυσικής συστολής που προκαλείται από το γεγονός ότι τώρα πώς εγώ να διερευνήσω κάτι το οποίο είναι ημιθεϊκό. Έρχεται όμως ο Ιουδαιοχριστιανισμός, αποδομεί τελείως το σύμπαν και λέει ότι το σύμπαν είναι εξ ολοκλήρου υλικό. Εξ ολοκλήρου υλικό. Άρα είναι διερευνήσιμο και μετρήσιμο. Δεν υπάρχει κάποιο ταμπού που να απαγορεύει ή να αποθαρρύνει έστω και μερικώς τη μελέτη του σύμπαντος, διότι για τον Ιουδαιοχριστιανισμό υφίσταται αυτή η διάκριση μόνο ανάμεσα στον άκτιστο Θεό, που είναι βέβαια απρόσιτος ουσιακά, και στο κτιστό σύμπαν, το οποίο είναι υλικό. Και τι θα πει υλικό? Θα πει ότι είναι ετερούσιο του Θεού. Αυτό ήταν το πρόβλημα με την αρχαιοελληνική, θα λέγαμε, κοσμολογία, ότι ακόμα και στις πιο επιστημονικές τις εξάρσεις, που βέβαια είναι πολύτιμες, ακόμα και τότε όμως το σύμπαν δεν θεωρείται ετερούσιο του Θεού. Όταν είναι όμως ετερούσιο του Θεού, σημαίνει ότι ακόμα και αν έρονται όλοι οι άλλοι οι περιορισμοί περί βλασφημίας κλπ, είναι κατανοήσιμο, είναι καταληπτό από τον άνθρωπο, γιατί και ο άνθρωπος...
1: Αλλιώς ο Θεός είναι ακατάληπτος.
0: Ακριβώς, ναι. Άρα, αν ο Θεός είναι ακατάληπτος...
1: Δεν έχει νόημα να ψάχνουμε κάτι το οποίο...
0: Ακριβώς. Το σύμπαν όμως, επειδή είναι κτιστό και υλικό, είναι καταληπτό.
1: Εδώ έχει πολύ μεγάλη αναλογία και δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάστηκε και ο Νεύτωνας, που μία από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις που θεωρείται ότι έφερε είναι ότι ένωσε τη γη και τον ουρανό. Ουσιαστικά πήρε τη μηχανική που είχαμε στην γη και είπε ότι με την ίδια λογική που πέφτει ένα μήλο, με την ίδια λογική πέφτει και η σελήνη. Και επειδή γυρίζει γύρω από τη γη, είναι ο λόγος που δεν πέφτει.
0: Ακριβώς.
1: Και η γη γυρίζει γύρω αντίστοιχα και από τον ήλιο και είναι ο λόγος που δεν πέφτει στον ήλιο. Και θεωρήθηκε πολύ μεγάλο επίτευγμα το να ενωθεί η ουράνια μηχανική με την γη μηχανική.
0: Βέβαια, αυτό στις προεκτάσεις του είναι μια βαθύτατα μονοθεϊστική ιδέα. Η ενοποίηση του ουρανού και της γης. Με την έννοια ότι το σύμπαν...
1: Με κοινούς νόμους.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ο μονοθεϊσμός δίδαξε στους ανθρώπους για πρώτη φορά ίσως ότι όλα τα φαινόμενα στο σύμπαν είναι φυσικά φαινόμενα. Δεν πέφτουν αστραπές στη γη επειδή τις ρίχνει ο Δίας. Δεν χρειάζεται να προσευχόμαστε σε πράγματα κτιστά για να τα εξευμενήσουμε. Η φύση δεν εξευμενίζεται με λατρείες, επικλήσεις και προσευχές.
1: Βέβαια, ένας λίγο αυστηρός κριτής θα σας έλεγε τώρα ότι μα και ο χριστιανισμός δεν λέει κάτι ανάλογο, όπως για παράδειγμα ότι τελικά ο Θεός φαίνεται στην Παλαιά Διαθήκη να επισύρει, δεν ξέρω αν μπορούν να θεωρηθούν ποινές, συνέπειες ή τέλος πάντων διάφορα προβλήματα με λοιμούς, με πολέμους, με φυσικά φαινόμενα, είτε στους Εβραίους, είτε στους εχθρούς τους. Είτε στον Φαραώ, είτε στους λαούς που πολέμησαν τους Εβραίους, είτε στους ίδιους τους Εβραίους. Οπότε, ναι, μεν ο Δίας δεν ρίχνει κεραυνούς, που είναι η ειδικότητά του η κεραυνή. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός, ο χριστιανικός, επηρεάζει και επιδρά στον κόσμο και στη φύση και στα φαινόμενα και το κάνει προς διαπαιδαγώγηση σαν συνέπεια της απόστασης, της αποστασίας και της αμαρτίας με διάφορους λόγους, τελικά επισύρει φυσικά φαινόμενα πάνω στους ανθρώπους.
0: Πράγματι, με τη μόνη διαφορά όμως ότι οι χριστιανοί προσεύχονται στον κτίσαντα και όχι στην κτήση.
1: Μάλιστα.
0: Και σχετίζονται ως πρόσωπα με πρόσωπο με τον κτίσαντα και όχι με την κτήση, επαναλαμβάνω. Δεν χρειάζεται, προσευχόμαστε στο Θεό, επιδιώκουμε να είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό, δεν φοβόμαστε όμως κάποιο κομμάτι της κτήσης ότι μπορεί να είναι μαγικό ή να έχει μια μεταφυσική ιδιότητα. Και αυτό μας απελευθερώνει από πολλά πράγματα, από προλήψεις. Ξέρω εγώ, δεν φοβόμαστε οι χριστιανοί να δούμε μια μαύρη γάτα στον δρόμο. Ένα χοντροκομμένο παράδειγμα τώρα. Δεν φοβόμαστε αν σπάσει ένας καθρέφτης στο σπίτι μας. Δεν φοβόμαστε, δεν προσευχόμαστε σε απρόσωπες φυσικές δυνάμεις για να τις εξευμενήσουμε. Είμαστε απελευθερωμένοι. Αυτό είναι μια μορφή χειραφέτησης. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, όταν έβλεπε το απογοητευτικό φαινόμενο να πιστεύουν στην αστρολογία χριστιανοί, τους έλεγε: «Μα καλά, απορώ, ο Χριστός σας απελευθέρωσε από, από αυτές τις δυσιδαιμονίες. Γιατί εσείς επιστρέφετε έτσι με τόσο πάθος σε αυτές?» Είναι βέβαια μια ανθρώπινη ανάγκη που, να καταπολεμηθεί η ανασφάλεια που αισθανόμαστε μέσω καταφυγής στην αστρολογία κτλ. Αλλά το ότι η αστρολογία είναι μια απάτη και ένας τσαρλατανισμός, το λέει η επιστήμη και πολύ καλά κάνει, αλλά πριν την επιστήμη αυτό ήτανε, το έχει πει και ο ιουδαιοχριστιανισμός.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τέτοιες εικόνες, κυρίως στην παλιότερη εποχή που δεν έχουμε εμείς εμπειρία για το τι σήμαινε για τους τότε ανθρώπους ο κόσμος, και η αλήθεια είναι και πολλές φορές προσπαθώ να εξηγήσω και σε μαθητές το τι σήμαινε να ενώσει γη και ουρανό τότε ο Νεύτωνας και το πόσο κοσμοϊστορικό γεγονός ήταν, και αντίστοιχα και ο ίδιος ο Νεύτωνας είχε απειληθεί και από χριστιανούς, αλλά και όχι μόνο, ότι τολμούσε κάτι που δεν είναι, ήταν βλάσφημο να ενώσει τη γη και τον ουρανό και να τολμήσει να πει πώς θα κινούνται οι πλανήτες ή να τους περιγράψει ή να τους βάλει μέσα σε νόμους πώς κινείται η σελήνη, ο ήλιος, η γη, όλη η ουράνια σφαίρα και να το κάνει τόσο απτό και από τη μία εύπεπτο και εύκολο και από την άλλη ίσως υποτιμητικά απλό για έναν άνθρωπο που είχε τόσο ψηλά την ουράνια μηχανική και την ουράνια σφαίρα.
0: Ναι. Εδώ να πούμε έτσι πολύ εντάχει ότι κανείς δεν μπορεί να είναι χριστιανός εάν δεν συνυπογράφει την απομυθοποίηση του σύμπαντος. Αν δεν αποδεχτεί ότι το σύμπαν είναι υλικό, κτιστό και αποιεροποιημένο. Μπορεί να το δει κανείς ότι έχει μια ιερότητα ως δημιούργημα του Θεού, ότι οφείλει ο άνθρωπος, έχει φέρει την ευθύνη να προστατεύει την κτήση, να την φυλάσει και να μην την καταστρέφει. Αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο είναι να πεις ότι το σύμπαν είναι εγγενώς ιερό. Δεν είναι καθόλου εγγενώς ιερό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό θεωρητικά είναι ένα επιστήμονα τον απελευθερώνει, που όπως είπατε σωστά, ένας σύγχρονος επιστήμονας δεν μπορεί να φανταστεί κάτι ιερό για να μην το ακουμπήσει. Παρ' όλα αυτά τότε υπήρχαν ιερά, και όχι μόνο για τους ίδιους, και για ολόκληρη την κοινωνία, και χρειαζόταν πολύ προσοχή. Για τον Ιωάννη τον Φιλόπονο έχετε αναφερθεί αρκετές φορές ότι έχει κάνει ένα πολύ ιδιαίτερο άνοιγμα και μια ιδιαίτερη βοήθεια στη φιλοσοφία της επιστήμης. Αν θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια.
0: Ναι, ήταν ένας φυσικός της εποχής του.
1: Της εποχής του,
0: μετά Χριστόν. Νομίζω πρέπει να έζησε και να έδρασε τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα, αν θυμάμαι καλά. Ο Ιωάννης Φιλόπονος άσκησε, ή γραμματικός, όπως είναι το ένα προσωνύμιό του, άσκησε έντονη επιρρητική στην φυσική του Αριστοτέλη και στην κοσμολογία.
1: Κάτι που τότε ήταν, δεν το πείραζε κανένας.
0: Ακριβώς. Μα ακόμα και μέχρι και τον Μεσαίωνα στη Δύση δεν τον άγγιζε κανείς, γιατί μετά από έναν έτσι ανταγωνισμό που είχε με τα θανάτια με τον Πλάτωνα, επικράτησε ο Αριστοτέλης ως η απόλυτη αυθεντία. Και όταν έπεσε ο Αριστοτελισμός, επειδή τότε οι σχολαστικοί θεολόγοι στη Δύση είχαν υιοθετήσει αρχές του Αριστοτελισμού έτσι, πολύ άκρητα και απρόσεκτα, λίγο άτσαλα, φάνηκε σαν να κατέρευσε και το χριστιανικό κοσμοείδωλο.
1: Το οποίο όμως είχε δομήσει και τη θεολογία του πάνω.
0: Ακριβώς, ναι. Το οποίο ήταν λάθος, βέβαια. Οι προθέσεις ήταν καλές, να έχουμε διάλογο με την διανόηση, την έξωθεν, την θύραθεν, της οποίας ο Αριστοτέλης ήταν ο κορυφαίος εκπρόσωπος. Mm. Αλλά αυτά τα πράγματα θέλουν προσοχή. Γι' αυτό και ο πατήρ Φλωρόφσκι έλεγε ότι οι Έλληνες πατέρες θεολόγησαν αλλιευτικός και ουκ αριστοτελικός. Ο Ιωάννης Φιλόπονος, λοιπόν, έβλεπε προβλήματα στη φυσική του Αριστοτέλη και στην κοσμολογία του. Και με βάση τις βιβλικές αρχές αποδόμησε αυτή την κοσμολογία και τη φυσική. Είπε καταρχάς, επεσήμενα αυτά που είπα νωρίτερα, ότι το σύμπαν είναι κτιστό, έχει αρχή, άρα μοιραία θα έχει και ένα τέλος. Οτιδήποτε έχει αρχή και εξαρτάται από κάτι άλλο για να ζήσει, θα έχει μοιραία και ένα τέλος. Μόνο ο Θεός ως άκτιστος είναι άναρχος. Λοιπόν, και έκανε μια σειρά από τεχνικής φύσεως διορθώσεις στον Αριστοτέλη, οι οποίες πλειοψηφικά βγήκαν σωστές. Και έπρεπε να περιμένουμε όμως πολλούς αιώνες μέχρι να έρθει ο Νεύτων για να επιβεβαιώσει μαθηματικά και πειραματικά και ο Γαλιλαίος πριν αυτά που είχε προσάψει ο Ιωάννης Φιλόπονος στον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης επίσης είχε επικριθεί πολύ και από τον Francis Bacon, που είχε γράψει δύο μελέτες, δύο πραγματιές, δείχνοντας πόσο αφελής ήταν ο αριστοτελικός εμπειρισμός. Από άλλο μετερίζει, ο Bacon. Ο Ιωάννης Φιλόπονος όμως, ως βιβλικά σκεπτόμενος.
1: Ήταν πιστός.
0: Ήταν πιστός, ναι. Υπήρχε ένα πρόβλημα με την τριαδολογία του. Στη θεολογία λίγο ξέφυγε, το οποίο ορθά επισημάνθηκε και η θεολογία του καταδικάστηκε, όχι αυθαίρετα, με τα λόγου γνώσεως. Αλλά η κριτική που έκανε στον Αριστοτέλη τελικά ήταν μνημειώδης.
1: Πολλοί έχουν πει ότι στην εποχή του Βυζαντίου η επιστήμη κάπως έπεσε σε ένα λίθαργο με την λογική ότι στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε ένα πολύ έντονο φούντομα, μια κίνηση, πολύ ισχυρή, γρήγορη, με πολλές προοπτικές. Κάποια στιγμή, λίγο με την κατάκτηση από τους Ρωμαίους, λίγο με τις διαμάχες για τις θρησκείες, υπήρχε μια εικόνα ότι η επιστήμη και η φιλοσοφία, γιατί τότε ήταν η φυσική φιλοσοφία η επιστήμη, έπεσε σε ένα λίθαργο, δεν παρήγαγε τόσα πολλά. Και ήταν αρκετά μεγάλη αυτή η περίοδος. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όλο και περισσότερα έγγραφα βγαίνουν από το Βυζάντιο και όλο και περισσότερες περιπτώσεις τελικά επιστημόνων, προφανώς αναργωμένων των συνθήκων της εποχής, φαίνεται να έρχονται στο προσκήνιο και στην επιφάνεια και να τελικά να μην είναι τόσο σωστό ότι η επιστήμη κοιμήθηκε επί του Βυζαντίου. Ποια είναι η δική σας εικόνα?
0: Όντως δεν είναι σωστό. Με το Βυζάντιο υπήρξε ένα θέμα, ομολογουμένως, για να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι. Το Βυζάντιο ήταν ένας μονοθεματικός πολιτισμός. Και κάθε μονοθεματικός πολιτισμός που βασίζεται σε μια ενδογαμική αντίληψη της πραγματικότητας δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικός. Αυτό αφορά σε πράγματα όπως είναι, ξέρω εγώ, η λογοτεχνία ή η παραγωγή πολιτισμικών προϊόντων, τα οποία θέλουν μια πληθώρα ερεθισμάτων για να συλληφθούν και να έρθουν να υλοποιηθούν. Εκεί έπασχε όντως το Βυζάντιο, αλλά κατά τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό έπασχε και στη Δύση, νομίζω, από αυτή την έννοια.
1: Όντως, στο Μεσαίωνα υπήρχε μια πολύ εντονική υποδραστηριότητα.
0: Ναι. Όμως, ταυτόχρονα είναι ενδιαφέρον ότι ούτε στην Ανατολή ούτε στη Δύση ατρόφησε η φιλοσοφία και η επιστήμη. Μπορεί να έχει ένα θεολογικό προσανατολισμό που ήταν και αναπόφευκτο, αν σκεφτεί κανείς ότι τότε ήταν η κυρίαρχη πίστη αυτή. Όμως,
1: και αυτή που έλεγχε και την τότε επιστήμη και τα περισσότερα ιδρύματα τα εκπαιδευτικά.
0: Ακριβώς. Έχουμε ένα πανεπιστήμιο ζηλευτό με τα σημερινά δεδομένα στην Κωνσταντινούπολη. Το αποκαλούσαν πάνω σπουδαστήριο. Mm-hmm. Δηλαδή ήθελε να καλύψει όλο το γνωστό επιστητό εκείνη την εποχή και όχι μόνο ας πούμε τη θεολογία. Ίσως πολύ λιγότερο τη θεολογία σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες επιστήμες. Mm. Ταυτόχρονα, όπως ξέρουμε, τα πανεπιστήμια στη Δύση προέκυψαν μέσα από εκκλησιαστικούς φορείς, μέσα από μοναστήρια, ξεκίνησαν ως θεολογικές σχολές και μετά καλλιεργήθηκε πάρα πολύ η επιστήμη της λογικής και φιλοσοφία στη Δύση. Στην ελληνόφωνη Ανατολή, από την άλλη πλευρά, έχουμε πολλά παραδείγματα λογίων οι οποίοι ήταν ονομαστοί μαθηματικοί, έκαναν αστρονομικές παρατηρήσεις, προώθησαν την υπόθεση της κοσμολογίας, ακόμα και της φυσικής. Κάτι το οποίο προσπαθώ πάντοτε να αναδείξω όταν συζητώ για τέτοια θέματα είναι ότι δεν υπάρχει σχεδόν κανείς Έλληνας πατέρας ο οποίος να μην έχει γράψει βιβλίο με τίτλο «Κατά ημαρμένης». Που σημαίνει ότι
1: είναι
0: η μοίρα. Η μοίρα, η νομοτέλεια. Και μάλιστα εδώ μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά πράγματα. Θεωρούσαν ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι μοιρολάτρης. Γιατί απευθύνεται εν τη ελευθερία του σε έναν Θεό, ο οποίος δεν είναι μια πρόσωπη δύναμη, είναι ένας προσωπικός Θεός, παντελώς ελεύθερος από οποιοδήποτε προκαθορισμό και επομένως απολύτως ικανός να κάνει τα πάντα για τον άνθρωπο, αν θέλει. Δεν μπορεί να εκβιαστεί η Θεία Εύνοια, μπορούμε όμως να ζούμε επικλητικά, παρακλητικά προς τον Θεό. Δεν υπάρχει καμία ημαρμένη η οποία να είναι πάνω από τον Θεό και τον άνθρωπο. Και βέβαια δεν μπορεί να κάνεις και επιστήμη όταν πιστεύεις στην μοίρα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία ευκαιρία και σε αυτό το σημείο να κάνουμε τη διακοπή μας για αυτό το επεισόδιο. Η αλήθεια είναι ότι μας έχετε βοηθήσει να εμβαθύνουμε και στη θεολογία και στο τι έχει κάνει η θεολογία για την επιστήμη και θα συνεχίσουμε σε επόμενο. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Είστε καλά. Γεια σας.

0: Ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη Σιράλη Σάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
3: Ορθοδοξία News Agency www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
4: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
3: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
5: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
6: Εκκλησιαστικό φρόνημα, όρος σωτηρίας. Ομιλία του ιερομονάχου πατρός Αντίπα εκ του Ιβρητικού Κελίου Αγίας Άνης Αγίου Όρους στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2022.
7: Όταν ήμουν μικρό παιδί ακόμη και πήγαινα την Κυριακή στην Εκκλησία, εντύπωση μου έκανε που οι χριστιανοί σχεδόν όλοι στο άκουσμα εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία έκαναν το σταυρό τους. Κάποια φορά ρώτησε ένα σεβάσμιο ιερέα, «Γιατί παππούλοι οι χριστιανοί κάνουν το σταυρό τους όταν ακούν το εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και δεν τον κάνουν ή τον κάνουν λίγοι όταν αρχίζει ο ψάλτης το πιστεύω, πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα?» «Παιδί μου», μου απάντησε εκείνος, «είναι απλό αυτό που ρωτάς. Μία οικογένεια είναι πραγματική οικογένεια όταν έχει σπίτι, όταν βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Οικογένεια χωρίς σπίτι δεν υπάρχει. Εκεί ο πατέρας, η μητέρα, τα αδέλφια. Η Εκκλησία είναι το σπίτι όλων μας και εκεί είμαστε μία πίμνη εις ποιμήν. Εκεί υπάρχει μόνο η αληθινή πίστη στον Τριαδικό Θεό, τον Ουράνιο Πατέρα μας και είμαστε ενωμένοι με Αυτόν και μεταξύ μας, σαν μία οικογένεια. Κάνοντας λοιπόν το σημείο του Σταυρού, δείχνουμε και ομολογούμε πως πιστεύουμε στον αληθινό Θεό που αποκαλύφθηκε μέσα στην Εκκλησία. Και ακόμη δείχνουμε πως σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε Αυτήν και πιστεύουμε ό,τι πιστεύει Αυτή και επίσης την θεωρούμε μητέρα όλων ως είναι βαπτισμένη στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Από τότε που άκουσα αυτά τα λόγια πέρασαν πολλά χρόνια και η ευλογημένη αυτή συνήθεια των χριστιανών καλά κρατεί και πρέπει να κρατεί διότι είναι ομολογία πίστεως, έστω και αν πολλοί δεν το γνωρίζουν. Όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Στα χρόνια που πέρασαν, έβλεπα και βλέπω ακόμη πως σε πολλούς Ορθοδόξους χριστιανούς, ακόμη και σε αυτούς που θέλουν να φαίνονται καλοί χριστιανοί και μάλιστα ζηλωτές των πατρών παραδόσεων, να λείπει το γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα. Η μέχρι θανάτου δηλαδή υπακοή και αφοσίωση στην Εκκλησία, και ο απέραντος σεβασμός σε αυτήν που οφείλουμε να έχουμε όλοι μας, κλήρος και λαός, μοναχοί και λαϊκοί. Γι' αυτό το εκκλησιαστικό φρόνημα θα μιλήσουμε σήμερα, που για όλους μας είναι όντως όρος και προϋπόθεση σωτηρίας. Θα μιλήσουμε βεβαίως κατόπιν της ευγενούς προσκλήσεώς σας, αγαπητέ Πάτερ Ματθαίε, και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ακόμη ευχαριστώ και όλους εσάς που προσήλθατε πρόθυμα σε αυτή τη σύναξη. Ο λόγος για την Εκκλησία είναι πάντα επίκαιρος και πάντα ωφέλιμος. Αλλά τι είναι η Εκκλησία? Στο ερώτημα αυτό δεν υπάρχει εύκολη απάντηση, διότι δεν υπάρχει ορισμός της Εκκλησίας. Ούτε οι Άγιοι Πατέρες, ούτε και αυτές ακόμη οι Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι δεν διατύπωσαν κάποιο ορισμό επίσημο. Η Εκκλησία δεν ορίζεται, αλλά μόνο περιγράφεται. Αυθεντικός ορισμός επομένως δεν υπάρχει. Η Εκκλησία είναι μυστήριο των μυστηρίων, το παμυστήριον, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωστίνο Πόποβιτς. Παρά τα αυτά, πολλοί πατέρες με θείο φωτισμό είπαν και έγραψαν πολλά για αυτό το παμέγιστο θαύμα της Εκκλησίας, που ενώ διακρίνεται στην ενουρανής τριαμβεύουσα και στην επιγή στρατευωμένη, παραμένει πάντοτε ενιαία και άρρηκτα συνδεδεμένη με κεφαλή τον Χριστό, ως κοινωνία πιστών, ως σώμα πιστών και ως λαός του Θεού. Ο Παύλος, ο μέγιστος των θεολόγων και Απόστολος των Εθνών, είναι ο πρώτος μετά τον ένα που μας είπε επιλέξει τι εστί Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι σώμα με κεφαλή των Χριστών. Ο Πατήρ πάντα υπέταξε υπό τους πόδες αυτού του Υιού και Αυτόν έδωκε υπερπάντα τη Εκκλησία ή της εστί το σώμα αυτού. Χριστός εστί κεφαλή της Εκκλησίας, συνεχίζει. Και αφού ο Χριστός σταυρώθηκε για την Εκκλησία, είναι η μοναδική κεφαλή της Εκκλησίας, καθώς ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και Αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Και είναι τόσο αδιάρρηκτος η ένωση της Εκκλησίας με το σώμα, ώστε να λέγει ο ιερός Αυγουστίνος ότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός εις τους αιώνας παρατηνόμενος. Και αφού ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, είναι και ο σωτήρας και κυβερνήτης της. Είναι ο χορηγός της ζωής και της προσάυξησης δύναμης σε όλο το σώμα της Εκκλησίας, αλλά και σε κάθε μέλος ξεχωριστά. Είναι η αστήρευτη πηγή της Θείας ζωής και χάριτος για όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Συμπερασματικά, η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Είναι ο Χριστός παρατηνόμενος του αιώνας. Είναι μήτυρ κατά τον Κλίμεντα Αλεξανδρέα. Είναι ιατρίων, είναι λουτρών ψυχής, είναι κυβωτός μίζων της παλαιάς κυβωτού, είναι ο στήλος της Οικουμένης. Στην Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα στις πράξεις των Αποστόλων, καθώς και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, πολλές φορές γίνεται λόγος για την Εκκλησία με την ίδια έννοια όπως την χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα. Θείον καθίδρυμα, θεανθρώπινη κοινωνία, κοινωνία Αγίων, που πηγάζει από την κοινωνία των τριών προσώπων της Παναγίας Τριάδος. Η ζωή και η ενότης, λέγει ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Καψάνης, των τριών θείων προσώπων, προσφέρεται εις τον κόσμο δια της Εκκλησίας, ώστε όλοι οι άνθρωποι να δυνηθούν να συμμετάσχουν εις αυτήν. Την θεανθρωπίνην κοινωνίαν συνεχώς πραγματοποιεί το Άγιον Πνεύμα εις την Εκκλησίαν, διά των συσσωματούντων τους πιστούς εις το σώμα του Χριστού Αγίων Μυστηρίων. Όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, η Εκκλησία διά των μυστηρίων σημαίνεται. Ο ιερός Αυγουστίνος είπε κάτι εντυπωσιακό. Αυτό που λέγεται Εκκλησία προκαταβολής κόσμου υπάρχει. Ίσως έχετε ακούσει για τον Ποιμένα του Ερμά, βιβλίο των μεταποστολικών χρόνων όπου αναφέρονται οπτασίες και αποκαλύψεις. Σε μία από αυτές αναφέρονται τα εξής. «Μου αποκαλύφθηκε επίσης, αδελφοί, ενώ κοιμόμουν, από ένα ωραιότατο νέον, ο οποίος μου είπε, ποια νομίζεις ότι είναι ηλικιωμένη γυναίκα από την οποία πήρες το βιβλιαράκι? Εγώ είπα, η Σίβυλα. Πέφτεις έξω, μου λέει. Δεν είναι. Ποια είναι λοιπόν, λέω? Η Εκκλησία, μου λέει. Του είπα τότε, γιατί είναι ηλικιωμένη?
8: επειδή, λέει, δημιουργήθηκε πρώτη απ' όλα. Γι' αυτό είναι ηλικιωμένη και γι' αυτήν έγινε ο κόσμος. Απίθανος λόγος η τελευταία πρόταση. Προσέξτε την παρακαλώ, δια ταύτην ο κόσμος κατηρτίστη. Δηλαδή ο κόσμος όλος, η δημιουργία άπασα έγινε για την Εκκλησία. Το στόμα που έδωσε τους πιο εύστοχους χαρακτηρισμούς για την Εκκλησία δεν είναι άλλο από το χρυσό στόμα του απαράμιλου Αγίου Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ας τον απολαύσουμε με την ανάλογη προσοχή. Ιατρίων εστί πνευματικών η Εκκλησία. Πανήγυρης εστί πνευματική του Θεού η Εκκλησία και ιατρίων εστί ψυχών. Οικία κοινή πάντων εστίν η Εκκλησία και κυριωτέρα αυτή η οικία. Και γάρτα μεγάλα ημών κτήματα εντάφθα κίνδε, εντάφθα ημών πάσε ελπίδες. Προτιμωτέρα και ουρανού και γης η Εκκλησία. Βαλανίων εστί η Εκκλησία πνευματικών ου ρήπου σώματος, αλλά ψυχής αποσμίγων κοιλίδα της πολλής της μετανοίας τρόπης. Η Εκκλησία ουδέν έτερον εστί αλήθεια των ημετέρων ψυχών οικοδομία. Ιδεϊκή αύτιου κέστην ισότιμος άπασα. Αύτη η Εκκλησία οικοδόμηται από χρυσού και από αργύρου και των λίθων των τιμίων. Στήλος εστί της οικουμένης η Εκκλησία και μυστήριον μέγα και ευσεβίας μυστήριον. Μίζων της κυβωτού εστίν η Εκκλησία. Η γάρ κυβωτός παρελάμβανε ζώα και εφύλατε ζώα. Η δε Εκκλησία παραλαμβάνει ζώα και μεταβάλλει. Η Εκκλησία μήτηρη εστί των οικείων τέκνων. Της κυβωτού του νόη η Εκκλησία βελτίων. Εκείνη ελάμβανε άλογα και εφύλατε άλογα. Αυτή δε λαμβάνει άλογα και μεταβάλλει. Αν μας ρωτήσει κάποιος αλλόθρησκος τι πιστεύουμε ή τι είμαστε, εμείς βεβαίως δεν το απαντούμε ότι ανήκουμε στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αλλά το απαντούμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και αυτό γιατί μόνο η Εκκλησία μας είναι όντως Ορθόδοξη. Κάποιες Εκκλησίες, ακόμη και αυτές που αυτοτιτλοφορούνται Ορθόδοξες, καταχρηστικώς καλούνται έτσι. Ήταν κάποτε Εκκλησίες σε κοινωνία με μας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία επίσης καλείται και Ανατολική, μετά το σχίσμα της Δυτικής Εκκλησίας το 1054. Μετά από όλα αυτά, ας το κατανοήσουμε καλώς και ας το ομολογούμε ότι η Εκκλησία είναι μία. Η Ορθόδοξος Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, στην οποία ανήκει πραγματικά όποιος έχει κοινωνία με τον εφημέριο της ενορίας του και αυτός στη συνέχεια με τον επίσκοπό του και εκείνος ακολούθως με τον προκαθήμενό του και οι προκαθήμενοι μεταξύ τους. Θα ήταν παράληψη να μην προσθέσουμε σε όσα ελέγχθησαν πως η Παναγία μας ταυτίζεται με την Εκκλησία και όπως λέγει σε ένα λόγο του Άγιος Ανδρέας Κρήτης η ίδια έγινε Εκκλησία και την Εκκλησία εγέννησε. Και ως εκ τούτου λέγει ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως απευθυνόμενος προς αυτήν ουδής σώζεται παρά μόνο δια σου Θεοτόκε. Αυτήν ας επικαλούμαστε και εμείς πάντοτε να μας στηρίζει στην Ορθόδοξη πίστη και να μας ενδυναμώνει στον αγώνα μας, να είμεθε όλοι ενωμένοι με αφοσίωση και αγάπη προς την Αγία Εκκλησία του Χριστού που είναι η ελπίδα όλου του κόσμου. Καυχόμεθα εν Κυρίω όλοι μας για την Αγία Ορθοδοξία και υψώνουμε τη σημαία Ορθοδοξία ή θάνατος, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται μόνο εντός της Εκκλησίας, γιατί έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει Ορθοδοξία και αν υπάρχει είναι ψεύτικη. Γι' αυτό, όπως πολλάκις είπαμε και γράψαμε, η σημαία όλων μας πρέπει να είναι Εκκλησία ή θάνατος. Γι' αυτή να είμαστε έτοιμοι και να αποθάνουμε ακόμη υπερασπίζοντάς την, αν και δεν έχει ανάγκη από εμάς, αφού και πύλε άδου ού κατησχίσου συναυτής. Η Εκκλησία είναι αίτητη. Αν δεν πιστεύεις στα λόγια, πίστευε στα πράγματα, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πόσοι τύρανοι θέλησαν να νικήσουν την Εκκλησία, πόσα τηγάνια, πόσα καμίνια, δόντια θηρίων, ξύφια ακονισμένα, όμως δεν την νίκησαν. Πού είναι εκείνοι που την πολέμησαν, έχουν συγγύσει και παραδόθηκαν στη λύθη. Και πού είναι η Εκκλησία, λάμπει περισσότερο από τον ήλιο. Και συμφωνούμε όλοι πως Εκκλησία είμεθα όλοι, κλήρος και λαός, μοναχοί και λαϊκοί, άγιοι και αμαρτωλοί. Όμως μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν κανόνες, υπάρχει τάξης. Τον πρώτο λόγο και την ευθύνη έχουν οι επίσκοποι ως διάδοχοι των Αποστόλων. Αυτήν επιμένες, λέγει ο μέγιστος των Ιεροκηρύκων Χρυσόστομος, εμείς είμαστε πρόβατα. Χωρίς τούτον, εκκλησία ου καλείται, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας. Γι' αυτό το σύστημα της Εκκλησίας είναι συνοδικό. Εκκλησία γάρ συστήματος και συνόδου εστί όνομα. Η πρώτη σύνοδος που έχει γίνει είναι η λεγόμενη Αποστολική Σύνοδος των Ιεροσολύμων, στην οποία συνήλθαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι συνόλητη Εκκλησία, ενώ προείδρευσε ο πρώτος Ιεράρχης, Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, αν και ήσαν παρόντες οι πρωτοκορυφαίοι Πέτρος και Παύλος και προφανώς και η Παναγία μας. Η σύνοδος αυτή που έγινε δεν ήταν απλώς μια συνάθρηση για να συζητηθούν τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν στην πρώτη Εκκλησία, αλλά ήταν σύναξη στην οποία εκφράστηκε η ενότητα του ενός σώματος του Χριστού, η ενότητα του σώματος με την κεφαλή. Γι' αυτό και εκεί που συνάγονται δύο ή τρεις, εκεί είναι ο Χριστός, ολόκληρη Καθολική Εκκλησία, σύμφωνα με τον μακαριστό πατέρα Αντώνιο Λεβιζόπουλο. Στην προσευχή του ο Ιησούς, λίγο μετά από τον μυστικό δείπνο προς τον ουράνιο πατέρα, ζήτησε «Ειν απάντες εν όσοι, καθώς και εσύ πάτερ εν εμή, καγώ εν σύ, να και αυτή εν ημίν εν όσιν, ή να ο κόσμος πιστεύσει ότι εσύ είμαι απέστειλας, και εγώ την δόξαν, ειν δε δοκάς μη δέδοκα αυτής, ή να όσιν εν, καθώς ημείς ένεσμεν». Για αυτή την ενότητα, την Αγία Ενότητα μεταξύ των πιστών, εργάστηκαν απ' αρχής οι Απόστολοι και οι μεταυτούς Αποστολικοί Πατέρες και εργάζονται και αγωνίζονται μέχρι σήμερα όσοι αγαπούν εν αληθεία την Αγία μας Εκκλησία. Το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία, είναι ένα και ο Χριστός δεν μερίζεται. Δεν μπορεί κανείς να είναι του Χριστού αν δεν είναι ταυτόχρονα με τους αδελφούς του Χριστού. Γι' αυτό και η διαίρεση, το σχίσμα είναι έγκλημα. Το όνομα της Εκκλησίας είναι όνομα ενώσεως και συμφωνίας και ομονίας και όχι όνομα χωρισμού κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Και η ενότητα αυτή δεν είναι μόνο εξωτερική αλλά μυστηριακή, ουσιαστική, αιώνια. Είναι η εν Χριστώ Αγία Ενότητα, η μόνη αληθινή και η μόνη αιώνια ενότητα των ανθρώπων. Διότι στον Θεάνθρωπο Χριστό δεν είμαστε μόνο αιωνίως ζώντες, αλλά και αιωνίως ένα, ακριβώς όπως είναι το σώμα Του. Όλοι οι πιστοί είναι αδελφοί μεταξύ τους, διότι έχουν κοινή μητέρα την Εκκλησία, που μας γεννά μυστηριακός και αρχηγό και κεφαλή τον Χριστό, ο οποίος μας συνάγει όλους σε ένα σώμα, ώστε να είμαστε μέλη αλλήλων και αυτού του Χριστού. Η ενότητα της Εκκλησίας είναι ανέφικτη, χωρίς ενότητα στη δογματική πίστη και στην ομολογία και επίκληση του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αναμφιβόλως, εκείνος που δεν τηρεί την πίστη της Εκκλησίας είναι εκτός Εκκλησίας. Ο άνθρωπος σώζεται μόνον όταν είναι ενωμένος με την Εκκλησία. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Αναφέρθηκε παραπάνω πως αυτός που δεν τηρεί την πίστη της Εκκλησίας είναι εκτός της Εκκλησίας. Εκτός της Εκκλησίας όμως μπορεί να βρεθεί και αυτός που διασαλεύει την ενότητα της Εκκλησίας. Και δεν είναι μόνο οι σχισματικοί που το κάνουν αυτό, αλλά και πολλοί δήθεν ζηλωτές των πατρών παραδόσεων, υπερασπιστές των ιερών κανόνων και υπερζηλωτές ορθόδοξοι. Παρόλο που το Πνεύμα του Άγιον διακρατεί την ενότητα της Εκκλησίας, ωστόσο διαιρέσεις και σχίσματα υπήρχαν πάντοτε. Γιατί άραγε? Διότι απλούστατα, δεν υπάρχει σε πολλούς το γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα, το οποίο δεν είναι άλλο από την αγάπη, την αφοσίωση, την εμπιστοσύνη και την υποκοή στην Εκκλησία. Όπου εγωισμός, εκεί και σχίσματα. Δυστυχώς στις ημέρες μας είναι έντονη η αποσία αυτού του εκκλησιαστικού φρονήματος, διότι δεν καλλιεργείται στις ψυχές των πιστών, ακόμη και από ιερείς και ηγουμένους, ως όφιλε. Θα έλεγα δεν καλλιεργείται ακόμα και από αρχιερείς. Σήμερα πολλοί χριστιανοί περισσότερο ακούν δήθεν χαρισματούχους γεροντάδες που μόνον αυτούς θεωρούν φωτισμένους και διαδόχους κάποιων Αγίων και ακούν επίσης ευχάριστα ένα σωρό ψευδοπροφήτες παρά την Εκκλησία.
9: Αντί οι χριστιανοί να είναι ζωντανά μέλη της ενορίας τους, αντί να βοηθούν το έργο της και αντί να αγωνίζονται να μορφώσουν Χριστό μέσα τους, τρέχουν πίσω από εκείνους που αρέσκονται να έχουν οπαδούς και που αγωνίζονται όχι να βάλουν, αλλά να βγάλουν κόσμο από την Εκκλησία. Το να βγάζεις ανθρώπους

ο σεβασμός προς τους πρεσβυτέρους και διακόνους, η αποφυγή των ευδοξιών και η αιμονή στην αρετή και στην πίστη. Πρέπει, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, να συμπορεύεστε με τη γνώμη του Επισκόπου, με την ομόνοιά σας και την ομόφωνη αγάπη μνήτη ο Ιησούς Χριστός. Είναι λοιπόν χρήσιμο να βρίσκεστε σε άψογη ενότητα και να είστε και πάντοτε μέτοχοι του Θεού. Τον Επίσκοπο λοιπόν είναι φανερό ότι πρέπει να τον βλέπουμε σαν τον ίδιο τον Κύριο. Όταν συγκεντρώνεστε μαζί συχνά καταργούνται οι δυνάμεις του διαβόλου. Είναι πρέπον λοιπόν όχι μόνο να ονομάζεστε χριστιανοί αλλά και να είσαστε, όπως και μερικοί ονομάζουν βέβαια Επίσκοπο, αλλά κάνουν τα πάντα χωρίς την αδειά του. Ούτε εσείς να κάνετε τίποτε χωρίς τον Επίσκοπο και τους πρεσβυτέρους, ούτε να επιχειρήσετε κάτι που φαίνεται φυσικό ιδιαίτερα μεταξύ σας, αλλά στη σύναξη. Πειθαρχήσετε στον Επίσκοπο και μεταξύ σας. Αποφεύγετε τις κακές παραφιάδες, οι οποίες παράγουν θανατηφόρο καρπό, τον οποίο αν τον γευθεί κάποιος πεθαίνει αμέσως, διότι αυτό δεν είναι φυτεία του Πατρός. Να επιμένετε στην ομόνοιά σας και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον, διότι πρέπει ο καθένας από εσάς και ιδιαίτερα οι πρεσβύτεροι να ανακουφίζετε τον Επίσκοπο προς τιμήν του Πατέρα, του Ιησού Χριστού και των Αποστόλων. Να πειθαρχείτε στον Επίσκοπο σύμφωνα με την εντολή, καθώς επίσης και στο πρεσβυτέριο και οι άνδρες να αγαπάτε ο ένας τον άλλο με ακέραιη καρδιά. Όλοι να ακολουθείτε τον Επίσκοπο όπως ο Ιησούς τον Πατέρα και τους πρεσβυτέρους όπως τους Αποστόλους, ενώ τους διακόνους να τους σέβεσαι σαν εντελοδόχους του Θεού. Κανένας να μην κάνει τίποτε χωρίς τον Επίσκοπο από αυτά που ανήκουν στην Εκκλησία. Έγκυρη να θεωρείτε η ευχαριστία εκείνη που τελείται από τον Επίσκοπο ή από εκείνον στον οποίο θα δώσει άδεια αυτός. Όπου εμφανίζεται ο Επίσκοπος, εκεί να βρίσκεται το πλήθος, όπως ακριβώς όπου βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός, εκεί βρίσκεται η Καθολική Εκκλησία. Δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια του Επισκόπου ούτε να βαπτίζετε, ούτε να τελείτε τη Θεία Ευχαριστία, αλλά αυτό που εκείνος θα θεωρήσει γνήσιο, αυτό να είναι το αρεστό και στο Θεό, για να είναι ακίνδυνο και αναμφίβολο κάθε τι που κάνετε. Είναι καλό να αναγνωρίζουμε το Θεό και τον Επίσκοπο. Αυτός που τιμά τον Επίσκοπο τιμάται από το Θεό, και αυτός που κάνει κρυφά από τον Επίσκοπο λατρεύει το διάβολο. Αγαπητοί αδελφοί, αν όσα ακούσατε τα είχαμε εγκολπωθεί και κατανοήσει όλοι κλήρος και λαός της σημερινής εποχής, η εκκλησιαστική κατάσταση στην καθόλου Ορθοδοξία θα ήταν πολύ καλύτερη. Δεν θα υπήρχαν τόσα σχίσματα και τόσες διαιρέσεις. Δεν θα υπήρχε το λιγότερο τόση κατάκριση και ιεροκατηγορία, τόσο θράσος, τόση χυδαιότητα και τόση σκληροκαρδία. Είναι αλήθεια, πρέπει να το πούμε και αυτό. Πολλοί κληρικοί και μάλιστα υψηλόβαθμοι δεν προσέχουν. Δεν τους νοιάζει αν σκανδαλίζουν με τη ζωή τους και με παραβάσεις των ιερών κανόνων. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούμαστε να φεύγουμε από την Εκκλησία, επειδή κάποιοι δεν στέκονται στο ύψος τους. Πάντως, δεν χάνεται η Ορθοδοξία από αυτά. Πάντα γίνονταν, διότι είμαστε άνθρωποι, σάρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες. Και μέσα στο ράσο υπάρχει αποστασία και πλάνη. Αυτός που αγαπά την Εκκλησία όμως δεν στέκεται σε αυτά. Το πρώτο που κάνει, γονατίζει και προσεύχεται. Στήριξον Ορθοδοξία την Εκκλησία σου Χριστέ και ειρήνευσον ημών την ζωή ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Και αν πιέζεται μέσα του κάποιος να συμβουλεύσει ή να σχολιάσει και να ελέγξει ακόμη, θα το κάνει με διάκριση και σεβασμό, με πραγματική αγάπη, χωρίς να διασύρει, να χειδεολογεί και να ευρίζει και το χειρότερο να παρασέρνει και άλλους. Θα το κάνει προσωπικά, όχι δημοσιεύοντας ανοιχτές επιστολές. Κάποιοι μάλιστα κάνουν και συλλογή υπογραφών, λες και εκκλησία είναι πολιτικό κόμμα ή και τσιφλίκι τους που πρέπει να το διαφεντεύουν αυτοί, ξεσηκώνοντας και άλλους προς τούτο. «Υπέτει η Εκκλησία», είπε ο Κύριος, και όχι στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Στην Εκκλησία όλοι μπήκαμε για να διορθωθούμε και να αλλάξουμε, όχι για να τη διορθώσουμε και να την αλλάξουμε. Μπήκαμε για να σωθούμε, όχι για να τη σώσουμε. Η Εκκλησία έχει νόμους,

0: έχει κανόνες και τους χρησιμοποιεί άλλοτε με ακρίβεια και άλλοτε με οικονομία. Είναι, αν θέλετε, οι κανόνες στα όπλα της Εκκλησίας και γνωρίζει καλύτερα από εμάς πώς να τα χειρίζεται. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι όπλα δικά τους και πολεμούν με αυτά την Εκκλησία χωρίς να ντρέπονται. Υπερασπίζονται τους κανόνες και κανόνες οι ίδιοι ποτέ δεν τηρούν, ούτε καλά-καλά το Ευαγγέλιο. Αυτεπάγγελτοι σωτήρες της Εκκλησίας, άνετοι πάντα στο να βρίζουν και καταδικάζουν για το παραμικρό πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και ολόκληρες συνόδους ακόμη. Για όλα έχουν λόγο, θεωρώντας τους άλλους προδότες της Ορθοδοξίας και το φωνάζουν μάλιστα όταν τους δοθεί η ευκαιρία, πλανώντες και πλανόμενοι. Ακούστε στη συνέχεια μερικούς κανόνες από το Πηδάλιο, ειδικά για αυτούς τους δίθεν υπερασπιστές των κανόνων. Από τους Αποστολικούς Κανόνες, κανόν 31. Οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι, αν ευγνώμης του Επισκόπου μηδέν επιτελείτωσαν, αυτός γαρεστεί ο πεπιστευμένος των λαών του Κυρίου και των υπέρ των ψυχών αυτών λόγων απαιτησόμενος. Κανόν 55. Ήδη σκληρικός υβρίζει των επίσκοπων καθερέστο, άρχοντα γάρ του λαού σου ούκερης κακός. Ακολούθως κάποιοι κανόνες, επειδή είναι μακροσκελείς, τους παραθέτουν συντομία και σε μετάφραση. Απαγορεύεται οι μοναχοί να κτίζουν συνιστάν μοναστήρια εαυτής και ευκτήριον οίκο, χωρίς τη γνώμη του τοπικού επισκόπου, και απαγορεύεται επίσης να βγαίνουν από τα μοναστήρια και να δημιουργούν προβλήματα στην Εκκλησία και την πολιτεία. Επίσης απαγορεύεται να μένουν στον κόσμο και στα σπίτια τους. Να καθαίρονται οι κληρικοί που κάνουν λειτουργία ή βαπτίζουν μέσα σε σπίτια χωρίς ευλογία από τον επίσκοπο και να αφορίζονται οι μοναχοί και οι λαϊκοί που μετέχουν σε αυτά τα μυστήρια. Οι λαϊκοί απαγορεύεται, ακούστε το αυτό, δημοσίως, προσέξτε το μάλλον, οι λαϊκοί απαγορεύεται δημοσίως να διδάσκουν. Θεωρούνται στον εαυτό τους διδάσκαλο, ενώ πρέπει να διδάσκονται από αυτούς που έχουν το διδασκολικό χάρισμα, αλλιώς να αφορίζονται αν το κάνουν, δηλαδή αν διδάσκουν 40 ημέρες. Καθαίρεση πρεσβυτέρου και διακόνου που δεν μνημονεύει τον επίσκοπο και αφορισμός μοναχών και λαϊκών που τους ακολουθούν. Καθαίρεση επισκόπου που δεν μνημονεύει τον Μητροπολίτη. Να αφορίζεται ο λαϊκός που τιμωρεί και συκοφαντεί επίσκοπο. Να αφορίζονται αυτοί που παρακινούν άλλους να καταφρονούν τον οίκο του Θεού και να μην πηγαίνουν στις συνάξεις κάνοντας χωριστά συνάξεις χωρίς τη γνώμη του Επισκόπου. Όποιος καθυρημένος εξακολουθεί να λειτουργεί, να αφορίζεται, όπως και οι κοσμικοί και οι μοναχοί που εκκλησιάζονται κοντά του και κοινωνούν από αυτόν. Νομίζω είναι κατανοητό γιατί παραθέσαμε όλους αυτούς τους κανόνες που πρέπει όλοι να τους στηρούμε, ιδιαίτερα αυτοί οι κληρικοί παντός βαθμού και λαϊκοί που δεν χαρακτηρίζονται από εκκλησιαστικό φρόνημα και εκκλησιαστική συνείδηση. Αν δεν το στηρούμε, τότε ας ταπεινωνόμαστε και ας σιωπούμε. Είναι θράσος και ασέβεια να κουνάμε το δάκτυρο στην Εκκλησία και να κατηγορούμε την εκκλησιαστική ηγεσία για παραβάσεις κανόνων και προδοσία. Λίγο ή πολύ, ας μην κοροϊδευόμαστε. Όλοι είμαστε παραβάτες και υπόλογοι. «Πάντες γάρ εσμέν εν επιτιμείς», λέγει το Χρυσό Στόμα. Δεν είναι βέβαια κακό να έχει κάποιος διαφορετική γνώμη με όσα αποφασίζει η Εκκλησία. Κακό είναι να το διαλαλεί και να επιμένει αφενός να επιβάλλει την άποψή του και αφετέρου να προσπαθεί να παρακινήσει κι άλλους σε φατρία και τηρία. Αυτό είναι σχίσμα. Αν δεχόμαστε τις αποφάσεις της Εκκλησίας, ευθύνη έχει η Εκκλησία για αυτές. Αν δεν τις δεχόμαστε, τότε έχουμε εμείς την ευθύνη και αυτό είναι επικίνδυνο για τη σωτηρία μας και επιζήμιο πολλές φορές για την Εκκλησία. Αν πάλι δεν συμφωνούμε με κάποια θέματα που ευχόμαστε να μην ήταν έτσι, νομίζω δεν θα κολλαστούμε γι' αυτό. Αν όμως μας πληρώνουν κάποιοι μονίμως να διαφωνούμε με την Εκκλησία, στην οποία ανήκουμε και συνεχώς να την διασύρουμε, τότε νομίζω είμαστε το λιγότερο απαράδεκτοι και οπωσδήποτε υπόλογοι απέναντι στο Θεό. Εμείς οι Έλληνες ανήκουμε σε μια αποστολική εκκλησία. Ανήκουμε στο πάνσεπτο οικουμενικό πατριαρχείο στο οποίο οφείλουμε εν πολλής και την ελευθερία μας. 11 πατριάρχες οδηγήθηκαν στην Αγχώνη για την ελευθερία μας. Δεν έχουμε κανένα λόγο να θαυμάζουμε και να στρέφουμε τα βλέμματά μας σε τοπικές θυγατρικές εκκλησίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Κάποιες από αυτές δυστυχώς κολυμπούν στα βρωμόνερα του εθνοφιλετισμού και διασπούν μονίμως την ενότητα της Ορθοδοξίας και επιπλέον καλλιεργούν μίσος προσωπικό προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον οποίο προσπαθούν να τον ρίξουν στο Βόσπορο. Και καλά αυτοί που δυστυχώς κινούνται εντελώς υπεροπτικά και κοσμικά ως αγνώμονες πατραλίες. Οι εντάφθα συνοδοιπόροι τους, γιατί άραγε τους βοηθούν σε αυτό το έργο? Είναι Έλληνες αυτοί, ενώ ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά, δήθεν εκκλησιαστικά και πατριωτικά με μεγάλους τίτλους που τελικά μόνο κακό κάνουν και στην Εκκλησία και στην Ελλάδα και παραπλανούν και οδηγούν τους απλούς χριστιανούς έξω από την Εκκλησία. Μία φαρέτρα έχουν βασικά στον όπως αποκαλούν αντικουμενιστικό αγώνα τον κανόνα που απαγορεύει συμπροσευχές με αιρετικούς και σχισματικούς και με αυτόν πολεμούν την Εκκλησία χαρακτηρίζοντας οικουμενιστή κάθε αντίθετο στις ζηλωτικές απόψεις τους. Καλημέρα να πεις σε ένα ετερόδοξο, αμέσως θα σε βαπτίσουν οικουμενιστή. Ευχές έδωσε ο Πατριάρχης για μια γιορτή των μουσουλμάνων ανάμεσα στους οποίους ζει και οι εντάφθα αγωνιστές, εντός εισαγωγικών αγωνιστές, κατελήφθησαν από φρίκη όπως έγραψαν. Για ενότητα μίλησε σοβαρός αρχιερεύς, σατανική την χαρακτήρισε κάποιος λαλίστατος ορθοδοξοαμήντορας αυτή την ενότητα. Ενώ ένας άλλος απεμφάνθη μέσω των στυλών γνωστής εφημερίδος. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχασε την αγιαστική του δύναμη. Ας την βρει εκεί που αρθογραφεί αυτός ο Κύριος. Ήλθε ο Κόπτης Πατριάρχης στην Αθήνα και τι δεν έγραψαν. Τώρα που ο Πατριάρχης Μόσχας αποκαλεί τους Κόπτες Ορθοδόξους και κάνει διάλογο με αυτούς, υπό ποιον ιδιότητα άραγε, σιωπή από αυτούς. Για την παρά τους κανόνας εισπίδηση του ιδίου του Μόσχας στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και την πρόσληψη ιερέων, πολλοί εκ των οποίων είναι καθηρημένοι από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και από παλαιομερολογίτες ακόμη, και κάποιοι είναι παπικοί και κάποιοι αυτοχειροτώνητοι, παρακαλώ, που δεν ξαναχειροτώνησαν ουδής λόγος. Άραγε οι εδώ φύλακες των ιερών κανόνων, που μοιάζουν με την αστυνομία ηθών κάποιας μουσουλμανικής χώρας, τι έχουν να πούν? Δεν τα μαθαίνουν αυτά? Δεν τα γνωρίζουν? Προφανώς ακούν και μαθαίνουν μόνο όσα θέλουν και όσα τους συμφέρει. Μόνο για τους πρώην σχισματικούς της πολύπαθης Ουκρανίας ανησυχούν και ασχολούνται. Ας αποφανθεί, παρακαλούμε, την Εκκλησία, την οποία ερωτούμε, μπορούμε πλέον να συλλειτουργούμε με τα ταύτα με Ρώσους κληρικούς? Σπουδαίος ιεράρχης γειτονικής προς την Ελλάδα Εκκλησίας μου είπε επί λέξη: «Πάτερ μου, γράφουν και ξαναγράφουν για το ίδιο θέμα για να παράγουν έργο, να το δουν οι εκεί για να τους πληρώσουν. Ο νοόν νοήτο». Ένας κοσμικός πάλι μου είπε το εξής: «Το χρήμα πολλοί το μίσησαν, το πολύ χρήμα ουδείς. Ας στρέψουν την προσοχή τους σε αυτούς που υποστηρίζουν για να δουν εκεί πόσος οικουμενισμός υπάρχει και πόση προδοσία της Ορθοδοξίας. Αδελφοί, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Ας μείνουμε πιστοί στην Ορθόδοξη πίστη μας, την οποία θα διαλαλούμε όχι μόνο με λόγια, αυτό είναι εύκολο, αλλά με έργα. Έργα αρετής, ευποιίας και κοινωνίας, έργα αγάπης και συναλληλίας. Ας μείνουμε αφοσιωμένοι στην Εκκλησία που ανήκουμε. Ας μείνουμε στερεοί στην ενορία μας ή στο μοναστήρι μας. 2000 χρόνια και πλέον στην πατρίδα μας καθημερινά τελείται η Θεία Λειτουργία και ακούμε το Ευαγγέλιο στη γλώσσα μας. Ένας Σέρβος θεολόγος έλεγε: «Οι Έλληνες διαβάζουν το Ευαγγέλιο στη γλώσσα τους. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Εμείς το διαβάζουμε από μετάφραση». Ας έχουμε εμπιστοσύνη στην Αποστολική Εκκλησία μας. Το Πανάγιον Πνεύμα είναι μέσα σε αυτήν και την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν είναι σε γραφεία όπου, όπως έλεγε ο γεροντάς μου Γρηγόριος Δοχιερίτης, μεταξύ τσιγάρου και καφέ κάποιοι θεολογούν και θέλουν να κατευθύνουν την Εκκλησία. Ας το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Το είπε η Εκκλησία, το είπε ο Χριστός. Τελεία και παύλα. Κανείς δεν μπορεί να βάζει τον εαυτό του πάνω από την Εκκλησία, όσο φωτισμένος και αν θεωρείται και Άγιος. Ίσως κάποιοι μας πούν πως η Εκκλησία κάνει λάθη και από την ιστορία γνωρίζουμε και ληστρικές συνόδους. Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Όμως το Άγιον Πνεύμα αργά ή γρήγορα θα διορθώσει τα λάθη με μία άλλη σύνοδο. Δεν επαφείται στον κάθε τυχόντα να ελέγξει και να διορθώσει. Και κάτι ακόμη. Ποιοι είναι οι σχισματικοί και ποιοι είναι οι αιρετικοί θα μας το πει η Εκκλησία και όχι οποιοδήποτε. Και αν η Εκκλησία τους επαναφέρει ιδιαίτερα τους σχισματικούς σε εμάς, δεν πέφτει κανένας λόγος να μην συμφωνούμε. Γιατί άραγε δεν χαίρονται ως όφυλαν κάποιοι ζηλωτές των πατρών παραδόσεων όταν εκατομμύρια άνθρωποι επανεντάσσονται στην Εκκλησία και δεν είναι πλέον σχισματικοί και εκτός αυτής και πεισματικά αυτοί τους θεωρούν και αποκαλούν ακόμη σχισματικούς. Ο Ιερός Χρυσόστομος στον υπέροχο λόγο του περί του μη δίνα να θεματίζειν αναφέρει ότι η Εκκλησία αφόρησε τις αιρέσεις ενώ στους αιρετικούς φέρθηκε με επιοίκεια, γιατί και αυτοί είναι αδέλφια μας και για αυτούς σταυρώθηκε ο Χριστός και αυτοί πρέπει να σωθούν. Χριστιανός που εμποδίζει κάποιους να μπουν στην Εκκλησία και να σωθούν δεν είναι χριστιανός. Όμως εδώ θα καταπαύσω το λόγο που ίσως θίγει κάποιους. Δεν έχω πιστέψει μου καμιά διάθεση να θίξω κάποιους. Διάθεση να θίξω κάποιους. Από αγάπη τα λέγω όλα αυτά για την Εκκλησία και για αυτούς. Υπάρχει κόσμος που παρασύρεται και έχουν φτάσει στο σημείο κάποιοι να μην προσέρχονται στους ναούς, να μην ασπάζονται το χέρι των ιερέων και δι' των αρχιερέων, να κάνουν λειτουργίες με ομοειδεάτες τους κληρικούς, συνήθως συνταξιούχους ή καθηρεμένους, σε σπίτια και σε εξοκλήσια κατά παράβαση των ιερών κανόνων. Κάποιος φυγάς αγιορείτης τους παρακαινεί να κάνουν μόνο κομποσχήνη στα σπίτια τους. Μάλιστα κάποιος καθυρημένος πρώην αγιοταφίτης έχει φτάσει σε έσχατο σημείο ασέβειας ώστε να λέγει ότι μόνο η λειτουργία που κάνει είναι δεκτή στο Θεό και δυστυχώς υπάρχει κόσμος που τον ακολουθεί. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλες τραγικές περιπτώσεις που κρύβονται πίσω από τη σημαία Ορθοδοξία ή θάνατος, πίσω από δέσμευτους, μαχητικούς και αντιαιρετικούς, αλλά δεν το επιτρέπει ο χρόνος και μάλλον αυτό πρέπει να το κάνει η Εκκλησία. Εμείς μόνο σας προτρέπουμε αδελφικά να μην τους ακολουθείτε, να μην τους διαβάζετε και να μην εντάσσεστε σε αυτούς. Εύκολα βγαίνει κανείς από την Εκκλησία, αλλά δύσκολα επανέρχεται. Εύκολα κάνει σχίσμα, αλλά δύσκολα επιστρέφει. Προσοχή παρακαλώ πολύ στην εκκλησιαστική ειδησεογραφία και δι' την προπαγανδιστική. Καλύτερα να μην την παρακολουθείτε. Διαβάζετε το Ευαγγέλιο, διαβάζετε τους βίους των Αγίων, διαβάζετε τους Αγίους Πατέρες. Κλείστε τα αυτιά σας στους πολεέμιους του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κλείστε τα αυτιά σας ακόμη στους ψευδοπροφήτες και στους δίθεν ομολογητές. Μην πιστεύετε στα έκτακτα μηνύματα δίθεν αγιοριτών, ασκητών και ερημητών. Παραμύθια είναι όλα αυτά. Κάποια ονόματα που αναφέρουν είναι ανύπαρκτα. Μη διαβάζετε κείμενα ανυπόγραφα ή φέροντα την υπογραφία όριστα υπό αγιοριτών και λιωτών πατέρων που αν είναι γνήσια η συντάκτηση είναι 1-2 από ολόκληρο το Άγιον Όρος και δεν εκπροσωπούν την Ιερά Κοινότητα και το σύνολο των μοναχών και δίτων και λιωτών. Κάποιοι πιστεύουν πως κοσμικοί τα λένε και τα γράφουν που ίσως πληρώνονται προς τούτο για να δημιουργήσουν σάλο και διχασμό στην αγιορητική πολιτεία και γενικότερα στην Εκκλησία. Μόνοι σας μπορείτε να καταλάβετε γιατί κάποιες εφημερίδες και ιστοσελίδες προβάλλουν ως αγίους και φωτισμένους κάποιους γεροντάδες. Τι σώοι φωτισμό έχουν όταν λένε αντίθετα από την Εκκλησία πράγματα, όταν κρυφά ή φανερά μιλούν απαξιωτικά για την Εκκλησία, όταν θεωρούν αυτούς που μνημονεύουν τον Πατριάρχη ως κολασμένους και ομιλούν χειρέκακα εναντίον πρώην σχισματικών, σαν να κρατούν αυτοί τα κλειδιά της Εκκλησίας και του Παραδείσου. Για έναν από αυτούς που συνεχώς εκθιάζουν και δημοσιεύουν ξανά και ξανά τις ύβρις του προς τον δεινόσχημαζόμενο ουκρανικό λαό Άγιος Πορφύριος, τον οποίο επισκέπτω τον εν λόγω φωτισμένος, προείπε πως κάποτε θα πλανηθεί όπερ και γένετο αφού έβαλε τον εαυτό του πάνω από την Εκκλησία και πάνω από ολόκληρο το Άγιον Όρος. Να είστε αποτυχισμένοι από αυτούς και όχι από την Εκκλησία. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι όπως αρέσκονται να χαρακτηρίζουν άλλους σχισματοαιρετικοί, ιδρυτές αν θέλετε ενός σύγχρονου είδους ανατολίτικου προτεσταντισμού. Περί αυτής της εκολαπτώμενης νεωτέρας αιρέσεως ίσως μιλήσουμε άλλοτε που είναι πλέον επικίνδυνη από τον πολεμούμενο από αυτός οικουμενισμό. Ο λόγος τώρα στους Αγίους των ημερών μας, στους Αγίους που πρόσφατα αγιοκατατάχθηκαν, κάποιους από τους οποίους γνωρίσαμε, συναναστραφήκαμε και ωφεληθήκαμε. Και για αυτούς δυστυχώς κάποιοι ορθοδοξοαμήντορες εξέφρασαν αντιρρήσεις. Δεν ήθελα να το πω, αλλά επιτρέψτε μου θα το πω, αυτό που είπε σπουδαίος κληρικός. Και έναν γάιδαρο να αγιοκατατάξει η Εκκλησία, είμαστε υποχρεωμένοι να τον προσκυνήσουμε. Ιδού το γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα. Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ακούστε τον. Για να διατηρήσουμε την ενότητά μας θα πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία και τους επισκόπους της. Υπακούοντας την Εκκλησία υπακούμε στον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνουμε μία πίμνη με ένα πειμένα. Να πονάμε για την Εκκλησία, να την αγαπάμε πολύ, να μην δεχόμαστε να κατακρίνουν τους αντιπροσώπους της. Όλοι είμαστε Εκκλησία. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της, με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία, όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Την ώρα που προσεύχεστε για την Εκκλησία, απαλλάσσεστε και από τα πάθη. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία, αυτό έχει αξία. Όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, με μια συνεχή σχέση αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία του με το αίσθημα του ενός. Ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην ενότητα μεταξύ μας και στην αγάπη του την Εκκλησία. Εκκλησία δεν είμαι μόνος εγώ, αλλά όλοι μαζί και εσείς. Εκκλησία είμαστε όλοι. Ο φανατισμός δεν έχει θέση στην Εκκλησία. Δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας, να γίνουμε όλοι ένα, εν Θεό. Τίποτε καλύτερο δεν υπάρχει από αυτή την ενότητα. Αυτό είναι η Εκκλησία, αυτό είναι η Ορθοδοξία, αυτό είναι ο Παράδεισος. Ο Δεσπότης, συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος, είναι εις τύπον Χριστού. Δεν μπορείς να αρνείσαι τον Επίσκοπο με επιμονή. Δεν μπορείς να χαλάσεις τη σχέση σου με τον Επίσκοπο, γιατί η προσευχή σου δεν ανεβαίνει στον ουρανό, μένει άκαρπη. Ο Άγιος συνδεόταν πνευματικά με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Όταν ο τελευταίος ήταν άρρωστος, μιλούσαν δια τηλεφώνου. Κάποια φορά ο Αρχιεπίσκοπος του είπε: «Γέροντα, μπορεί να είμαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος του κόσμου, αλλά πάσχω για την Εκκλησία. Για το καράβι της Εκκλησίας πεθαίνω. Δεν θέλω να το χτυπήσω σε υφάλους και σε ευχαριστώ πολύ που με βοηθάς, που με συμπαραστέκεσαι». Ο Άγιος τον ενθάρρυνε λέγοντας: «Έλα Σεραφείμ, κράτα γερά Σεραφείμ και μη φοβάσαι, ο Θεός είναι μαζί σου». Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Όταν άρχισε η λεγόμενη προσέγγιση της Ανατολικής Ερθόδοξης Εκκλησίας με τη Δυτική, από τον μακαριστό Πατριάρχη Αθηναγόρα δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση και στο Άγιον Όρος. Πολλοί έκοψαν το μνημόσυνο και εντάχθηκαν στους κύκλους των ζηλωτών. Ο τότε γέρο Παΐσιος ανησύχησε και αυτός και αποτέλεσμα αυτής της ανησυχίας του ήταν μία επιστολή που έστειλε στον πατέρα Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, ιδρυτή του λεγόμενου Ορθοδόξου τύπου, όχι βεβαίως για να δημοσιευθεί, ούτε για να τιμήσει τον Ορθόδοξο τύπο, όπως είπε ο οργανωσιακός κληρικός της Δυτικής Ελλάδος. Ας σημειωθεί εδώ πως ο Άγιος Παΐσιος δεν συμπαθούσε καθόλου τον ζηλωτισμό, τις ακρότητες και ποτέ δεν έκοψε το μνημόσυνο του Πατριάρχου όπως ψευδώς διαδίδουν κάποιοι. Όπως διαβεβαιώνει ο υπέροχος μαθητής του πατήρ Παΐσιος στο βιβλίο του Μύρων Εκενωθέν, σεβόταν τον θεσμό του Πατριαρχείου όπως και τα πρόσωπα. Να τι έγραψε μεταξύ άλλων ο Άγιος. Στους καιρούς μας βλέπουμε ότι πολλά πιστά τέκνα της Εκκλησίας μας, μοναχοί και λαϊκοί, έχουν δυστυχώς αποσχιστεί από αυτήν εξαιτίας των φιλενωτικών. Έχω τη γνώμη ότι δεν είναι καθόλου καλό να αποχωριζόμεθε από την Εκκλησία κάθε φορά που θα πταίει ο Πατριάρχης. Αλλά από μέσα, κοντά στη Μητέρα Εκκλησία, έχει καθήκον και υποχρέωση ο καθένας να αγωνίζεται με τον τρόπο του, το να διακόψει το μνημόσυνο του Πατριάρχου, να αποσχιστεί και να δημιουργήσει δική του Εκκλησία και να εξακολουθεί να ομιλεί υβρίζοντας τον Πατριάρχη. Αυτό νομίζω είναι παράλογο. Εάν δια την Α και Β λοξοδρόμηση των κατά καιρούς Πατριαρχών χωριζόμεθα και κάνουμε δικές μας Εκκλησίες, Θεός φυλάξει, θα ξεπεράσουμε και τους Προτεστάντες ακόμη. Εύκολα χωρίζει κανείς και δύσκολα επιστρέφει. Δυστυχώς έχουμε πολλές εκκλησίες εντός εισαγωγικών εκκλησίες στην εποχή μας. Δημιουργήθηκαν είτε από μεγάλες ομάδες ή και από ένα άτομο ακόμη. Επειδή συνέβη στο καλύβι των ομιλώδια τα εν αγίω όρη συμβαίνοντα να υπάρχει και ναός, ενόμισαν ότι μπορούν να κάνουν δική τους ανεξάρτητη εκκλησία. Εάν οι φιλενωτικοί δίνουν το πρώτο πλήγμα στην εκκλησία, αυτοί οι ανωτέρου δίνουν το δεύτερο. Και καταλήγει ο Άγιος. Και πάλι έρχομαι να ζητήσω ειλικρινώς συγγνώμη από όλους, διότι ετόλμησα να γράψω. Εγώ είμαι ένας απλός μοναχός και το έργο μου είναι να προσπαθώ όσο μπορώ να απεκδίω με τον παλαιό άνθρωπο και να βοηθώ τους άλλους και την Εκκλησία μέσω του Θεού δια της προσευχής. Αλλά επειδή έφτασαν μέχρι το ερημητήριό μου θλιβερές ειδήσεις δια την Αγία Ορθοδοξία μας, επώνεσα πολύ και θεώρησα καλό να γράψω αυτά που ένιωθα, με πολύ σεβασμό προς όλους. Θαυμάζει κανείς το ήθος και το εκκλησιαστικό φρόνημα αυτού του όντως ανθρώπου του Θεού. Φαίνεται δε πως περισσότερο ανησυχούσε για όσα έκαναν οι ανθενωτικοί από όσα διέπραταν οι φιλενωτικοί. Κάποιος μοναχός ερώτησε τον γέροντα για το θέμα των μεταμοσχεύσεων και ο γέροντας απάντησε ότι για το θέμα αυτό θα μιλήσει η Εκκλησία. Ακόμη και για σοβαρότερα θέματα που ο γέροντας είχε εκφράσει γνώμη, έλεγε ότι αν η Εκκλησία πάρει διαφορετική θέση θα πρέπει να ακολουθήσουμε την Εκκλησία. Μόνο για μη σοβαρά θέματα που δεν έχει πάρει θέση η Εκκλησία μπορεί να εκφράζεται κάποιος. «Ό,τι πει η Εκκλησία, εκείνο πρέπει να ακολουθούμε όλοι», είπε άλλοτε. Όταν εξελέγει ο νυν Οικουμενικός Πατριάρχης ερωτηθείς να πει για αυτόν τη γνώμη του, ο Άγιος είπε «Τον καλύτερο μας επιφύλαξε η Παναγία». Ο Άγιος Ιωσήφ, ο Ησυχαστής και Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Περί αυτών των Αγίων έχουμε γράψει σχετικά και είναι γνωστόν πως επί σειρά ετών ήσαν ζηλωτές. Τουτέστη δεν ανήκαν στην κανονική εκκλησία. Ο Άγιος Εφραίμ μάλιστα ήταν χειροτονία παρεμερολογή του Επισκόπου Καθηρημένου, αλλά παρά τα αυτά έβλεπε, όπως έλεγε ο ίδιος, θαυμαστά πράγματα όταν λειτουργούσε, αλλά όμως τα έβλεπε θολά, θαμπά. Έτσι, αυτές τις λέξεις χρησιμοποιούσε. Όταν μνημόνευσε και μόνον το όνομα του Πατριάρχου, τα έβλεπε όλα φωτεινά και λαμπρά. Επανήλθαν και οι δύο στην Εκκλησία και μάλιστα ο Άγιος Εφραίμ χωρίς αναχειροτονία. Παρεπιπτόντως, μήπως κάποιος μπορεί να μας διαφωτίσει αν η χειροτονία του Μητροπολίτου Κιέβου Επιφανίου διαφέρει από τη χειροτονία του Αγίου Εφραίμ? Θα θέλαμε απάντηση ειδικά από τις δύο εκκλησίες Σερβίας και Πολωνίας που πριν όχι από πολλά χρόνια δέχτηκαν σχισματικούς χωρίς αναχειροτονία. Άγιος Γαβριήλ, ο Ήβυρο διαχριστών Σαλός. Ο γέροντας δεν συγχωρούσε όποιον ασεβούσε απέναντι στην Εκκλησία και στον Πατριάρχη. Σε έναν ιερομόναχο είπε «Να θυμάσαι καλά, η διαίρεση είναι ίση με την αίρεση. Όποιος αρνείται τον Πατριάρχη είναι αιρετικός». Σε κάποια λειτουργία ο ιερέας αντί του Πατριάρχη μνημόνευσε τον πατέρα Γαβριήλ και δεν του το φανέρωσε. Μετά τη λειτουργία όμως ο Άγιος τον παρετήρησε αυστηρά. «Άλλη φορά να μην το ξανακάνεις αυτό. Αλλιώτικα δεν θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία». Αναφέρεται πως ο Άγιος περί χαρίς υποδέχτηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Από το θαυμάσιο βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδους Νεκταρίου «Αγίων Όρος». «Πήρα το μονοπάτι για την Αγία», αναγράφει ο ίδιος. Λίγο πιο πάνω από τους Δανιλαίους συνάντησα ένα μοναχό πάνω από 80 χρόνων. Περπατήσαμε μαζί, ήταν πολύ στενοχωρημένος με το διχασμό στο Άγιον Όρος. Μιλούσε ταπεινά και συνετά. Κάποια στιγμή ύψωσε τη φωνή του. «Ξέρεις πόσο κακό κάνουν αυτά τα θρησκευτικά περιοδικά και εφημερίδες που δυστυχώς κυκλοφορούν και εδώ στο Όρος? Πάρα πολύ κακό. Όλο κατάκριση, κουτσομπολιό. Όλους τους βγάζουν αιρετικούς. Λένε και άλλα ψέματα ή διαστρεβλώνουν τα γεγονότα. Εδώ στο Άγιον Όρος πολλοί μοναχοί είναι απλοί, αγαθοί άνθρωποι. Τα πιστεύουν όλα. Πολύ κακό. Πολύ κακό κάνουν αυτά τα περιοδικά. Ο Θεός να τους ελεήσει. Και το κακό είναι πως πιστεύουν ότι προσφέρουν στην Εκκλησία. Όλοι πάνε να σώσουν την Εκκλησία». Συμφώνησα με τον άγνωστο μοναχό. Θυμήθηκα μια συζήτηση με δυο από τους πατέρες του πατρός Εφραίμ, του Αγίου Εφραίμ, του Κατουνακιώτου. Στο σπίτι τους πήγαινε όλη η αλληλογραφία και οι πατέρες την διέλυμαν στα διπλανά σπίτια. Ο πατήρ Εφραίμ είχε δώσει αυστηρή εντολή στους πατέρες να μην διαβάζουν όσα θρησκευτικά περιοδικά έρχονταν. δεν βοηθούν στην πνευματική ζωή παρά μόνο αναστατώνουν. Κάποια από αυτά, μάλιστα, όπως μας έλεγε ο γέροντας, έχουν μια αποφορά, βρωμάνε και συνεδρισκευτικά. Ας τα ακούσουν αυτό όσοι σπέβδουν να διαβάσουν κακόδοξους ρήπους. Και συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Νεκτάριος. Τι θα έλεγε σήμερα ο γέροντας, όταν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες και με το διαδίκτυο μπορείς ατιμόρυτα και ελαφρά την καρδία να σπηλώνεις, να συκοφαντείς, να λασπολογήσεις, έχοντας μάλιστα και την αίσθηση ότι κάνεις έργο Θεού και προσφέρεις στην Εκκλησία. Κάποιος άλλος μοναχός, μακαριστός τώρα, ο πατήρ Κοσμάς ο Λαυριώτης, έλεγε: «Μερικοί άνθρωποι που αγωνίζονται για την Ορθοδοξία, φοβάμαι ότι θα βρεθούν στην κόλαση και δεν θα ξέρουν γιατί βρέθηκαν εκεί». Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Αυτό είναι, θα σας πω τώρα, είναι άγνωστο. Πρώτη φορά θα το ακούσετε. Μια ομάδα φοιτητών Κυπρίων τον επισκέφθηκε για να πάρουν την ευχή του. Όταν τον πλησίασαν ήταν περιχαρής με επιστολή που κρατούσε στα χέρια του και μόλις είχε διαβάσει. «Παιδιά μου», τους λέει, «αυτή η επιστολή είναι από τον Άγιο Πατριάρχη μας τον Βαρθολομαίο. Ασπαστείτε την υπογραφή του να πάρετε ευλογία». Μου το διηγήθηκε αυτό ένας εκ των φοιτητών που τώρα είναι κληρικός στην Αγιοτόκο Κύπρο και μάλιστα υψηλόβαθμος. Και ένα τελευταίο. Ερωτηθεί σε ένα σέρβος γέροντας μαθητής του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς από κάποιο νέο πώς μπορεί να βρει καλό πνευματικό, ποιο να διαλέξει. Εκείνος του απάντησε: «Να διαλέξεις έναν που έχει εκκλησιαστικό φρόνημα». Μετά από αυτά, ας προσευχηθούμε όλοι εκτενώς να υπάρχει ενότητα στην Εκκλησία, να υπάρχει αγάπη και μάλιστα μεταξύ των κατατόπους εκκλησιών. «Η καιρή ούμενε τι, έσχατη καιρή λοιπόν εισήν», αιώνες πριν το είπε αυτό ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Κάποιοι ίσως δεν θα συμφωνήσουν με αυτά, γιατί, για να το πω απλά, επιτρέψτε μου, τους καλάμε τη δουλειά. Μπορεί και να μας υβρίσουν ακόμη, όπως το έκαναν και άλλοτε. Σε αυτούς με αγάπη τους αφιερώνω το παρακάτω λεχθέν από τον Άγιο Βαρσανούφιο της Όπτινα, στο κελί του οποίου αξιώθηκα να διανυκτερεύσω ένα βράδυ. Μην ασχολείσαι ποτέ τι θα υπούν οι άνθρωποι που δεν έχουν εκκλησιαστικό φρόνημα. Με στεντόρια τη φωνή φωνάζουμε πάντοτε ότι πιστεύουμε στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, που είναι το σώμα του Χριστού. Το θέλημά του είναι να είμαστε ενωμένοι πάντοτε με αυτόν αλλά και μεταξύ μας. Για να γίνει αυτό, οφείλουμε όλοι να καλλιεργούμε το εκκλησιαστικό φρόνημα, τη γνήσια εκκλησιαστική συνείδηση. Χωρίς αυτήν μπορεί και να βρεθούμε έξω από το σκάφος της Εκκλησίας και θα είμαστε βαρκούλες που αρμενίζουν στο φρουτουνιασμένο πέλαγος του κόσμου. Υπάρχουν πολλοί χαίροντες στα κακά που διασπούν το σώμα του Χριστού, λέγει ο Χρυσορήμων, και οδηγούν πολλούς έξω από το πλήρωμα της Εκκλησίας. Το κάνουν αυτό άτομα, ομάδες, κληρικοί, μοναχοί, μοναχές και λαϊκοί. Καθημερινά το κάνουν εφημερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες. Ακούγονται πολλά. Κάποιοι πληρώνουν γι' αυτό, όπως λέγεται, και κάποιοι χρηματίζονται. Ο Θεός γνωρίζει αν αυτό αληθεύει, που σίγουρα θα το ξεσκεπάσει και φανερώσει κάποτε και θα ανταποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του. Οι προδότες ποτέ δεν είχαν καλό τέλος. Εν Κυρίω καυχόμεθα για την Αγία Ορθοδοξία μας, που είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Αυτόν τον θησαυρό όμως, πολύ σοφά λέγει ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας κύριος Βαρθολομαίος, δεν επιτρέπεται να τον κρατάμε για τον εαυτό μας μόνο, αλλά έχουμε καθήκον να τον προβάλλουμε και σε ετεροδόξους και σε αλλοθρίσκους ακόμη. Ο Ιερός Χρυσόστομος προέτρεπε τους πιστούς να δείχνουν αγάπη και να κάνουν διάλογο με αυτούς. Ο ίδιος άφηνε αιρετικούς, ειδωλολάτρες και Εβραίους ακόμη να παρακολουθούν τις ομιλίες του, που βεβαίως έκανε μέσα στους ναούς και όχι σε αίθουσες και σωματεία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που λέμε αυτά, μονή στον Άθωνα, που δείχνει αγάπη σε όλους τους προσερχομένους, έχει δεκάδα και πλέον κατηχουμένων στην Ορθοδοξία. Ειρωνικά, κάποιο παδί εξωτυχισμένου και αποτυχημένου, υποκαθαίρεση μάλιστα κληρικού, αποκαλούν τους εκεί μονάζοντες, όπως και όλους όσοι δεν τους ακολουθούν στο σχίσμα τους, αγαπούλιδες. Όμως οι αγαπούλιδες φέρνουν πολλούς στην Ορθοδοξία. Οι φανατισμένοι, οι εξωτυχισμένοι, οι κακόψυχοι και δίθεν φύλακες της Ορθοδοξίας ούτε έναν. Αδελφοί μου, τον δρόμο στη χριστιανική μας πορεία μας τον φωτίζουν και δείχνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι πραγματικοί Άγιοι. Από τα βάθη των αιώνων, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος μας προτρέπει έναν έναν χωριστά. Της ενώσιος φρόντιζε, εις ουδέν άμυνον. Φρόντιζε δηλαδή με απλά λόγια την ενότητα, από την οποία δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο. Ας τον ακούσουμε όλοι για τη σωτηρία μας πρωτίστως, για τη δόξα του Χριστού και για τη δόξα της Αγίας Εκκλησίας του. Αμήν.
1: Πεμπτουσία.

Κύριε, εισάκουσον εις το σεφείς μου, ενώθησε τη δεησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεβίωξον εκτρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάσου της έλη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε απροσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύ εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησό μου το πρωί το έλεος σου, ότι επί σοι ήλθησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν μην υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί στην εγγύη ευθεία. Έλεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψιος την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίπτα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσει εις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρον ανομίας συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεσαι με ημίτε μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπετε καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευπροσύνη. Αγκαλιάσουν με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε αν το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλης απαιμού. Απόδοσ' με την αγκαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα τη γερμονικό στήριξον. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε η γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες αστησία νέδωκα άρμα, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένο. Καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξεβενώσου. Αγάπηνον Κύριε την ευδοκία στη Σιόν και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι από το θυσιαστήριό σου μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτας συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψη και ίαση τα ασθενεία Σιμών, ένιγε το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφούμε τους φιλέντες ημών, και εμείς εν έχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς,

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφου». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Σήμερα όμως θα ακούσουμε ερμηνεία δοξαστικών του Ιακώβου Πρωτοψάλτου από τον Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλινδρά. Η ερμηνεία του Μητροπολίτη Νικόδημου Βαλινδρά, γράφει ο Μανώλης Χατζιακουμής, στα ιδιόμελα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι εξαιρετικά έντεχνη και ιδιότεχνη. Πέρα από τον σταθερό και στιβαρό χρόνο και ρυθμό, την πεπικυλμένη εκφορά, τη συνεκτική διατύπωση των μουσικών γραμμών και φράσεων, πρέπει κυρίως να τονιστεί το εξαγγελτικό και επίσημο ύφος, ιδιοπρόσωπο και επιβλητικό, η εξπρεσιονιστική διαγραφή αισθημάτων και διανοημάτων, γενικότερα η προφορά και το ήθος, τα οποία παραπέμπουν περισσότερο προς τον πατριαρχικό τρόπο ψαλμώδησης αντίστοιχων μελών. Τα ιδιόμελα του Ιακώβου, όπως ψάλλονται εδώ από τον Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλινδρά, αποτελούν ένα συνάλληλο και παράλληλο άκουσμα, το οποίο αναδεικνύει εξίσου έξοχα τον ιστορικό και παλαιότροπο χαρακτήρα των τόσο ειδικών και όντως εκκλησιαστικών αυτών μελών. Πολύ περισσότερο που στον ευρύτερο ψαλτικό χώρο έχουν επικρατήσει να ψάλλονται τα νεωτερικά και συντομότερα ιδιόμελα του Πέτρου Πελοποννησίου. Από την άποψη αυτή, η εκτέλεση και ερμηνεία των ιδιομέλων του Ιακώβου αποτελεί ήδη μια ιστορική ψαλτική κατάθεση σύστοιχη με την αγιορητική πραγματικότητα, όπου εξακολουθούν να ψάλλονται τα αργά αυτά παλαιά μέλη παράλληλα με εκείνα του Πέτρου Φιλανθίδη.
1: Ο Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλινδράς γεννήθηκε το 1915 στην Αθήνα, όπου και σπούδασε. Ενωρίς εντάχθηκε στις τάξεις του κλήρου ως διάκονος το 1939, ως πρεσβύτερος και αρχιμανδρίτης το 1944, στη συνέχεια ως Μητροπολίτης Ζιχνών και Νευροκοπίου μεταξύ 1965 και 1974 και τέλος ως Μητροπολίτης Πατρών από το 1974 μέχρι το 2004. Πρόκειται για έναν από τους λογιότερους ιεράρχες της παλαιότερης γενιάς. Ως εκκλησιαστικός μουσικός αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση. Λειτουργικός αρχιερεύς, ψάλτης ειδήφωνος και αρχαιοπρεπής, ακόμη ικανός συνθέτης από τους πιο αξιόλογους της εποχής μας. Στα πρώτα νεανικά του χρόνια άσκησε τη ψαλτική τέχνη σε πολλούς ναούς των Αθηνών. Οι δυνατότητές του καλύπτουν όλο το φάσμα του εκκλησιαστικού ρεπερτορίου, υπερέχει ωστόσο σε όσα μέλη διατηρούνται ενεργά και ζωντανά στη λειτουργική πράξη. Το ερμηνευτικό του ιδίωμα, διανθισμένο με πολλά εξπρεσιονιστικά στοιχεία, συγκλίνει σε ύφος έλογο, πειθαρχημένο και ομοιογενές. Από μια άποψη παραπέμπει στο κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Κωνσταντινούπολης γενικότερα. Ευεξήγητο, αφού ο κυριότερος δάσκαλός του υπήρξε ο Γρηγόριος Βαλινδράς, θείος από πατέρα, ο οποίος με τη σειρά του υπήρξε μαθητής του ονομαστού πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιακώβου Ναυπλιώτου. Ο Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλινδράς, συνεχίζει στο σημείωμά του ο Μανώλης Χατζηγιακουμής, στοιχείται ανάμεσα στους μεγάλους παραδοσιακούς ψάλτες της εποχής μας, τον Θρασίβουλο Στανίτσα και τον πατέρα Διονύσιο Φυρφυρή, συνεχίζοντας μάλιστα την παλαιά παράδοση των ιερωμένων μουσικών, του Παλασίου και κυρίως του επίσης Μητροπολίτου Γερμανού, του Νέων Πατρών. Οι εκτελέσεις του στα μνημεία και στα σύμμικτα εκκλησιαστικής μουσικής διακρίνονται παντού από ακρίβεια, ιεροπρέπεια και ένα καθαρά εκκλησιαστικό μεγαλόπρεπο ύφος. Μάλιστα με τις πιο σύγχρονες, ο σεβασμιότατος Νικόδημος Βαλινδράς κληροδοτεί τη ζώσα λειτουργική και ψαλτική παράδοση. Κοιμήθηκε το 2008.
0: Το πρώτο μέλος που θα ακούσουμε από τον Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλινδρά είναι το δοξαστικό της Κυριακής της Τυροφάγου σε ήχο τέταρτο Άγια στη Χειραρικό. Έλαμψεν η χάρη σου Κύριε. Ισοκρατούνι Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος, ηχογράφηση Γιάννης Τριφίλης, Σίγμα Σάουντ Φεβρουάριος 1988. Όλα τα μέλη που θα ακούσουμε σήμερα από τον Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλινδρά ισοκρατούνται από τους Παναγιώτη Μάθο, Θανάση και Ευαγγέλη Γλάρο. Η ηχογράφηση έχει πραγματοποιηθεί από τον Γιάννη Τριφίλη στο Σίγμα Σάουντ το Φεβρουάριο του 1988.

Παραμένοντας στα ιδιόμελα Κυριακών Μεγάλης Τεσσαρακοστής Ιακώβου Πρωτοψάλτου από τον Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλινδρά, ακούμε τώρα το τρίτο κατά σειράν σε πλάγιο του Τετάρτου, Ατενίσε το Όμα, από την τρίτη Κυριακή Νηστιών του Εσπέρας.

Η σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρωθεί με το ιδιόμελο που ψάλλεται την Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών, «Θαυμαστή του Σωτήρος». Ακούμε και πάλι τη φωνή του Μητροπολίτη Νικοδήμου Βαλινδρά να ολοκληρώνει αυτό το αφιερωμά μας στα ιδιόμελα των Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και στις συνθέσεις του Ιακώβου Πρωτοψάλτου.

0: Με τα μέλη που ακούσαμε σήμερα, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στο εκδοτικό έργο του Μανώλη Χατζηγιακουμή με τον τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής, σώμα τρίτο, δοξαστικά Ιακώβου Πρωτοψάλτου». Η συνέχεια στο μεγάλο αυτό εκδοτικό έργο του Μανώλη Χατζηγιακουμή θα δοθεί με τα μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής, αλλά το δεύτερο σώμα με τίτλο «Καλοφωνική ηρμή 17ος, 18ος και 19ος αιώνας», μια έκδοση του Κέντρου Ερευνών και Εκδόσεων. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρελης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
1: Γύρω την ευχή σας.
2: Του Κυρίου.
1: Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για τον άνδρα και τη γυναίκα ως ανδρόγυνο, σύμφωνα με την ευχή που διαβάσαμε, και την ενότητα των δύο, αλλά και όλης της οικογενείας. Θέλετε να μας διαβάσετε τη συνέχεια της ευχής, ναι, για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
2: Λέει λοιπόν πιο κάτω η ευχή. Αυτός σου, Κύριε ο Θεός ημών, ο εξαποστήρας την αλήθειά σου, επί την κληρονομία σου και την επαγγελία σου, επί τους δούλους σου τους πατέρας ημών, εις καθεκάστε γενεάν και γενεάν τους εκλεκτούς σου, επίβλεψε επί τον δούλο σου Τάδε και επί την δούλη σου Δίνα και στήριξον τον λαριθέν των αραβώναν αυτών εμπίστη και ομονία και αγαληθεία και αγάπη. Και απόδοση ήταν ελληνικά. Συ λοιπόν, Κύριε, που είσαι Θεός μας, που έστειλες την αλήθειά σου στην κληρονομιά σου και την υπόσχεσή σου στους δούλους σου, που υπήρξαν πατέρες μας και σε κάθε γενεά τους εκλεκτούς σου, κοίταξε σπλαχνικά τον δούλο σου Τάδε και τη δούλη σου Τάδε και στήριξαν τον αραβώνα τους, την υπόσχεση τους ότι θα μείνουν ενωμένοι στην εμπιστοσύνη, στην ομόνοια, την αλήθεια και την αγάπη.
1: Εξαποστήλα την αλήθεια από την κληρονομία σου. Τι σημαίνει αυτό το την κληρονομία σου, Γέροντα?
2: Μιλάει για την σάρκωση του Θεού Λόγου. Η αλήθεια δεν είναι μια αφηρημένη έννοια φιλοσοφική, αλλά είναι ο Χριστός. Ο Θεός Πατήρ ευδόκησε, ο Λόγος σάρξε γένετο και το Πνεύμα εσκήνωσε εν ημί. Ο Λόγος του Θεού, άσαρκος Λόγος στην Παλαιά Διαθήκη, γίνεται άνθρωπος και παραμένει κοντά μας. Η κληρονομία του Θεού είναι το ανθρώπινο γένος. Εμείς είμαστε η κληρονομιά Του, εμείς που τον ακολουθήσαμε και τον γνωρίσαμε και παραμένουμε πιστοί κοντά του.
1: Αυτό γιατί όμως το αναφέρει εδώ η ευχή στη δοκιμασία, δηλαδή στον αραβώνα μέσα, σε αυτή την περίοδο του αραβώνα?
2: Για να μας δείξει ότι ο Θεός είναι πάντοτε μαζί μας και αφού έκαμε το μέγιστο, θα κάνει και το ελάχιστο. Αυτό που ήταν μεγαλύτερο, η σάρκωση του θεολόγου, έγινε για τη σωτηρία του ανθρώπου και μας δείχνει πόσο μας αγαπά και πόσο μας προνοεί και πόσο μας νοιάζεται ο Θεός, και είχαμε το μέγιστο, άρα και τα υπόλοιπα, τα οποία είναι ευκολότερα και ολιγότερα, ας πούμε, σπουδαία, θα γίνουν και αυτά με τη βοήθεια του Θεού.
1: Πώς όμως, να πω, γιατί όμως η Εκκλησία τελικά συνεχώς μας υπενθυμίζει τη σιγουριά του Θεού?
2: Διότι η Εκκλησία στηρίζεται και μας στερεώνει στην βεβαία πίστη. Μέσα από την εμπειρία της είναι απόλυτα βέβαιη ότι ο Θεός λειτουργεί ως Πατέρας μας και μας προνοεί και μας διδάσκει και εμάς να σκεφτόμαστε το ίδιο και να βιώνουμε την πίστη μας στην παρουσία του Θεού διαρκώς κοντά μας.
1: Στη συνέχεια που μας διαβάσατε την ευχή, λέει: επίβλεψε τον δούλο σου και τη δούλη σου και στήριξον τον αραβών αυτό εν πίστη και ομονία και αληθεία και αγάπη. Διαβάσατε στην απόδοση να είναι σταθερός ο αραβώνας τους και να στηριχθεί στην αμοιβαία πίστη. Τι σημαίνει στήριξον τον αραβών αυτών εν πίστη?
2: Όπως ένα οικοδόμημα το στηρίζομαι, ή ένα δέντρο που σαλεύει το στηρίζομαι για να παραμένει σταθερό και να μην κλονιστεί και να μην καταπέσει και να μην συντριβεί, έτσι και αυτό το οικοδόμημα το αραβώνος που άρχισε να οικοδομείται μεταξύ των δύο ανθρώπων, του ανδρός και της γυναικός, χρειάζεται τη στήριξη του Θεού μέσα από την πρόνοια και την αγάπη του Χριστού μας. Και αυτή η πίστη και αυτή η στήριξη θα γίνει εν πίστη και ομονία και αληθεία και αγάπη. Θα στηριχθεί ο αραβώνας των ανθρώπων αυτών μέσα στην εμπιστοσύνη που δείχνει ο ένας προς τον άλλο, την πίστη του ενός προς τον άλλο, την ομόνοια, να αποδέχεται ο ένας τις απόψεις του άλλου και με τα χαράς να αφήνει ελεύθερο τον αδερφό του να εκφράζεται, έστω και αν ο ίδιος δεν έχει την ίδια άποψη, αλλά χαίρεται και αγάλεται όταν ο αδερφός εκφράζεται ελεύθερα αυτό το οποίο θέλει να πει. Και αληθεία και αλήθεια μέσα από τα αληθινά πράγματα, την αλήθεια, και βέβαια αληθεία μας παραπέμπει και στο Χριστό μας, και αγάπη. Πάνω απ' όλα η αγάπη. Μίζον πάντων η αγάπη.
1: Τώρα εδώ στο «Και ομονία» είναι η δεύτερη φορά στην ίδια ακολουθία που παρακαλεί ο ιερέας για ομόνοια. Στις διακονικές αιτήσεις λέει «Υπέρ του ευλογηθήν αυτούς εν ομονία και βεβαία πίστη». Εδώ λέει «Στήριξον των αραβών αυτών εν πίστη και ομονία». Πάλι εδώ θέλω να μας μιλήσετε για το «Στήριξον εν ομονία» όμως.
2: Το μυαλό μας δηλαδή να έχει μία συμπόρευση με τον άλλον άνθρωπο. Αυτό επαναλαμβάνω δεν σημαίνει ότι ό,τι πιστεύει ο άλλος θα το κάνω κι εγώ πίστη μου και πεποίθησή μου. Αυτό δεν είναι ομόνοια. Αυτό είναι εξαφάνιση του ανθρωπίνου προσώπου. Αλλά σημαίνει ότι αποδέχομαι το δικαίωμα του αδερφού μου, αυτού που εξιχνιάζω να δω αν είναι για σύζυγός μου, αποδέχομαι το δικαίωμά του, το αναφέρω το δικαίωμά του, να εκφράζεται ελεύθερα, να έχει τις πεποιθήσεις του, να έχει τις απόψεις του, να έχει τις γνώμες του, να έχει το νου του, το δικό του. Και εγώ χαίρομαι και εφραίνομαι όταν βλέπω τον αδερφό μου να έχει τις δικές του πεποιθήσεις. Δεν τον αναγκάζω να σκέφτεται όπως σκέφτομαι εγώ, αλλά του δίνω το δικαίωμα να μου εκφράζεται απόλυτα ελεύθερα όπως αισθάνεται ο ίδιος.
1: Καμιά φορά εμείς το ομόνοια τον μπερδεύουμε με την ειρήνη. Είναι διαφορετικά αυτά τα δύο?
2: Είναι πράγματα τα οποία το ένα φέρνει το άλλο. Η ομόνοια φέρνει την ειρήνη. Αλλά είπαμε ότι για να μπορέσουμε να έχουμε ομόνοια πρέπει να έχουμε την ταπείνωση αυτή που να δεχόμαστε τον αδερφό μας όπως είναι.
1: Και συνεχίζει προσθέτοντας το «και στήριξον των αραβών αυτό εν πίστη και ομονία και αληθεία και αγάπη». Τώρα ποια αλήθεια επικαλείται εδώ η παράκληση του ιερέως? Είπατε η αγάπη, αλλά μπορείτε να μας αναλύσετε λίγα και αυτό?
2: Η αλήθεια πρώτα απ' όλα η ειλικρίνεια, με αυτήν την έννοια της ειλικρίνειας. Δηλαδή είναι ολέθριο στον αραβόνα μέσα να συλληφθεί ο άλλος άνθρωπος ψευδόμενος. Αυτό θα κλονίσει πάρα πολύ την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Πρέπει να δώσουμε στον άλλον άνθρωπο την άνεση να μας εκφραστεί άφοβα. Και ό,τι και αν μας πει, να μην είμαστε εμείς έτοιμοι να καταρρεύσουμε, αλλά να έχει την πεποίθηση ότι μπορεί να μας πει τα πάντα. Και δεν θα αλλάξει τίποτα από αυτό που θα μας πει η διάθεσή μας απέναντί του. Αντίθετα, θα ισχυροποιήσει την αγάπη μας στον άλλον άνθρωπο όταν το βλέπουμε με ειλικρίνεια να μας αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Γιατί αν υπάρξουν πράγματα που θα αποκαλυφθούν αργότερα και φανεί ότι δεν ήμασταν ειλικρινείς, αυτό είναι ένα τραύμα στη σχέση των δύο ανθρώπων αυτών.
1: Είμαστε πραγματικά έτοιμοι να ακούσουμε μια αλήθεια μέσα στη σχέση μας? Δηλαδή, θα ρωτήσω καλύτερα, ποιος είναι ο σημαντικότερος, αυτός που ακούει την αλήθεια ή αυτός που λέει την αλήθεια, ό,τι αλήθεια είναι και να είναι αυτή?
2: Και οι δύο, αλλά σίγουρα αυτός που την ακούει πρέπει να έχει δώσει προηγουμένως στο συνομιλητή του, στην κοπέλα ή στον άντρα που θα αραβωνιαστεί, να δώσει την πεποίθηση ότι είναι έτοιμο να ακούσει τα πάντα. Όχι με σκοπό να απορρίψει τον άλλον άνθρωπο, αλλά με σκοπό να ενωθεί μαζί του, να του ανοίξει την καρδιά του για να το δεχθεί ολόκληρο μέσα. Και η αγάπη δεν απορρίπτει κανένα, ίσα-ίσα. Όσο πιο πολλά δύσκολα πράγματα ακούσουμε, τόσο πιο πολύ πρέπει να γίνουμε αγαπητικοί και έσπραχνοι προς τον αδερφό μας και να καταλάβουμε τη δυσκολία που έχει και ο ίδιος να αποκαλύψει τον εαυτόν του. Διότι σίγουρα τα πράγματα τα οποία μας τραυματίζουν και μας μειώνουν και μας εκθέτουν δεν είναι ευχάριστα και δεν είναι εύκολο να τα αποκαλύψουν στον άλλον άνθρωπο. Πολύ δε περισσότερο στον άνθρωπο τον οποίο αγαπούμε και δεν θέλουμε να χάσουμε. Και αν φοβηθούμε ότι αν του πω αυτό το πράγμα θα με εγκαταλείψει, θα με προσβάλλει, θα με μειώσει, θα έχει κάτι εις βάρος μου, τότε πολύ πιθανό να αποκρύψω ή να μειώσω το γεγονός στην περιγραφή του, αλλά ηθικός αυτουργός αυτού του ψέματος, αυτής της μείωσης, είναι αυτός που ακούει, διότι αυτός έδωσε την εικόνα ότι εάν παραδείγματος χάρη μου πεις αυτό το πράγμα, δεν θα το αντέξω. Και ακούω και εγώ πολλές φορές που λένε ότι εάν με απατήσει η γυναίκα μου, της το είπα κιόλας, δεν θα το αντέξω ποτέ. Μα εάν πεις αυτό το πράγμα, σίγουρα δεν είναι καλό πράγμα να απατήσει ο ένας τον άλλο. Είναι ό,τι χειρότερο. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορείς να πεις στον άλλο ότι αν συμβεί αυτό θα σε εγκαταλείψω. Διότι αν μη γέννητο συμβεί κάτι, πώς θα μπορέσει να έρθει να σου πει αυτό το οποίο υπέστη. Και εσύ πώς θα δώσεις την αγάπη σου να στηρίξει τον αδερφό σου στην πτώση του. Λέει ένα πολύ ωραίο λόγο ο Άγιος Νικόδημος στο πνευματικό, όταν εξομολογεί. Θα προσέξεις πολύ καλά, λέει, πνευματικέ, ό,τι και αν ακούσεις, και το φοβερότερο αμάρτημα να ακούσεις, όση δυσοδεία και αν αισθανθείς, όση αναπαίσια και αν το δεχθείς αυτό το πράγμα, να μην κάνεις κανένα μορφασμό ή κίνηση ή φράση ή οτιδήποτε που να εκδηλώσει απέχθεια, αναπόρριψη ή οτιδήποτε άλλο προς τον άνθρωπο, διότι θα τον διακόψεις από το να γεννήσει όλη αυτή την επώδυνη αλήθεια που πρέπει να σου πει. Πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ σίγουροι ότι ό,τι και να πω θα το δεχθεί ο άλλος άνθρωπος και θα με αγαπήσει περισσότερο.
1: Τώρα πάνω σε αυτό, πολλές φορές πέφτουμε στην παγίδα πια των προκαταλήψεων και χαλάει όλο το πράγμα αυτό στην επικοινωνία από τον άνθρωπό μας. Δηλαδή, ούτε να ακούσουμε μπορούμε ελεύθερα, αλλά ούτε να μιλήσουμε για αυτό που ακούσαμε μπορούμε ελεύθερα. Τι γίνεται εκεί πέρα?
2: Πρέπει οπωσδήποτε, σίγουρα αυτός που τα λέει είναι σε δύσκολη θέση. Είναι πράγματα που τον μειώνουν, που τον τραυματίζουν. Τα βιώνει δύσκολα, είναι γεγονός αυτό. Άρα εκείνος που τα ακούει πρέπει να δώσει πολύ προσοχή και πολύ άνεση στον αδερφό του να τα αποκαλύψει. Εδώ οι πατέρες μας λένε διηγήσεις από σπουδαίους πνευματικούς. Είχαμε ένα πνευματικό στο Αγενόρο στον Παπασάβα, αρχάς του 20ου αιώνα, ο οποίος ήταν περίφημος πνευματικός και είχε το εξής ιδίωμα. Όταν πήγαινε κάποιος να εξομολογηθεί και καταλάβει ότι δυσκολευόταν να του πει κάτι, επειδή ήταν και προορατικός, έλεγε: τι να σου πω κι εγώ, αδερφέ μου, εγώ είμαι τόσο χρόνο άνθρωπος και πολεμούμε από σαρκικούς λογισμούς και πολεμούμε από το ένα, πολεμούμε από το άλλο και μπορεί και να πέσω κιόλα σε αυτή την αμαρτία. Και παρόλο που είμαι τόσο χρόνο, εσύ πώς με βλέπεις, πώς νομίζεις ότι πρέπει να κάνω? Δηλαδή έβαζε τον εαυτό του στη θέση του άλλου, εμείωνε την έγκλη του ως πνευματικού πατρός τροποντινά για να δώσει στον άλλο την άνεση να αποκαλύψει το μυστικό του. Διότι η θεραπεία αρχίζει από την αξιομολόγηση και στην ψυχολογία. Εάν δεν αποκαλύψεις το τραύμα σου, δεν θα μπορέσει να σε βοηθήσει ούτε ο ψυχολόγος, ούτε ο ψυχοθεραπευτής, πολύ περισσότερο πνευματικός.
1: Τώρα πάνω σε αυτό που λέτε, μου έρχεται πάλι στο μυαλό μου το εξής, ότι έρχεται η Εκκλησία εδώ και λέει, παρακαλεί με αυτή την καταπληκτική ευχή, στηρίζει, σου υπενθυμίζει ότι πρέπει να σε στηρίξει ο Θεός και τα λοιπά, όταν ένα ζευγάρι δεν είναι στην Εκκλησία μέσα και πάει τυπικά και κάνει το γάμο του όπως όλοι, οι περισσότεροι, τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, όπου υπάρχει ελληνισμός, γίνεται ο γάμος ακόμη σε ένα μεγάλο ποσοστό θρησκευτικά, ας πούμε, στην Εκκλησία. Όταν δεν καταλαβαίνουν, όταν δεν δίνουμε σημασία πραγματικά στην πνευματική διάσταση του γάμου, πώς μετά λειτουργεί αυτό το ζευγάρι?
2: Η ασπλαχνία του Θεού είναι απέραντος. Σίγουρα το μυστήριο είναι δεδομένο. Όλα αυτά τα σπέρματα, τα αγαθά είναι δεδομένα. Πρέπει να συνεργήσει και η ανθρώπινη ελευθερία. Αλλά όμως ο Θεός που είναι πανάγαθος Πατέρας ψάχνει να βρει τρόπο να ανοίξει η πόρτα. Χτυπά την πόρτα συνεχώς. Και ελπίζομαι και ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή να ακούσουμε τη φωνή του Χριστού μας και να του ανοίξουμε να μπει μέσα να αντυπνήσει μαζί μας. Ασφαλώς όμως σίγουρα, όταν ένας άνθρωπος δεν γνωρίζει έστω και θεωρητικά όλη αυτή τη θεολογία και τη στοργή, την πραγματική στοργή της Εκκλησίας, με την οποία μας ενισχύει και μας περιβάλλει και μας εξοπλίζει και μας θωρακίζει και μας εμπλουτίζει στον αγώνα αυτό της πορείας της ζωής μας, σίγουρα έχει μειονεκτήματα αυτός ο άνθρωπος, διότι θα παλέψει μόνος του, με γυμνά τα χέρια του και τα πόδια του και καμία προφύλαξη.
1: Γέροντα, μπορεί ο περίγυρος να βοηθήσει σε αυτό, δηλαδή οι γονείς, οι συγγενείς, οι φίλοι, κάποιοι που είναι μες στην Εκκλησία και πώς θα το κάνουν αυτό?
2: Μπορούν να βοηθήσουν, και ένας λόγος που υπάρχουν και οι μάρτυρες του μυστηρίου, οι κουμπάροι που λέμε εμείς, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί είναι παρόντες, όχι μόνο απλώς για να είναι εκείνη την ώρα με τα καλά τους τα ρούχα, αλλά για να είναι συμπαραστάτες στην πορεία του ζευγαριού. Εάν δυσκολευτούν, μόλις αισθανθούν μια ανάγκη συμπαράστασης, αυτό είναι να είναι δίπλα του. Έτσι πρέπει.
1: Μπορούμε όμως να μιλήσουν για Θεό σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία επαφή με το Θείο?
2: Όχι μόνο μπορούν, αλλά και επιβάλλεται. Εάν εκείνοι δεν θέλουν να ακούσουν και αντιδράσουν, εντάξει. Αλλά εάν έχουν έστω και μια αμυδρά συγκατάθεση, μπορούν να το κάνουν εύκολα.
1: Γιατί καμιά φορά αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ, ότι μας το λένε και οι πνευματικοί, ότι καλό είναι να μιλήσετε κι εσείς, αλλά φοβόμαστε να μιλήσουμε, γιατί πρώτον δεν έχουμε και την ικανότητα να το κάνουμε, και από την άλλη λέμε μην το κάνουμε και γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή απομακρυνθεί περισσότερο άλλος από την Εκκλησία.
2: Νομίζω ότι όταν μιλήσουμε καλά και όμορφα, ταπεινά και ωραία στον άλλον άνθρωπο, και ο άλλος έχει καλή διάθεση και μάλιστα σε μια ώρα δυσκολίας, δεν θα λειτουργήσει αρνητικά, θα λειτουργήσει θετικά.
1: Τώρα γυρίζω στην ευχή. Το έχουμε ξαναπεί στη διάρκεια αυτών των εκπομπών για τον Αραβόν, αλλά θέλω και σε αυτό το σημείο, λόγω της συγκεκριμένης ευχής, και επειδή μιλήσατε για ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη, μπορεί, είναι σωστό μάλλον, τώρα σε αυτό το σημείο, ένας από τους δύο να πει ότι στο άλλο ήμιση, ότι ξέρεις, δεν είμαι τελικά ακόμη βέβαιος αν προχωρήσουμε, αν πρέπει να προχωρήσουμε. Δηλαδή, πού φτάνει αυτή η ειλικρίνεια? Αυτή είναι η ερώτηση.
2: Εάν ακόμα δεν είναι βέβαιος, καλό είναι να το πει, να πει συγγνώμη, αλλά ακόμα αισθάνομαι ότι δεν είμαι πλήρως βέβαιος για αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι διακόπτουμε την πορεία γνωριμίας μας. Διότι αν πει ότι ναι, είμαι 1000% βέβαιος και δεν είναι, και στη συνέχεια πει ότι συγγνώμη, δεν μπορώ να προχωρήσω, θα πέσει ο άλλος άνθρωπος από ένα ουρανοξύστη κάτω. Ενώ αν το πει από την αρχή, ακόμα δεν είμαι πληροφορημένος, δεν έχω πλήρη μέσα μου εμπειρία ότι μπορώ να προχωρήσω, είναι και ο άλλος κάπως προετοιμασμένος να δει πώς θα εξελιχθεί η πορεία του Αραβόνα του.
1: Πώς συνδέεται λοιπόν αυτό το στήριξον των Αραβών αυτών και εν αληθεία με το να έχεις γνήσια σχέση? Το έχετε πει πολλές φορές σε ομιλίες σας αυτός. Τι σημαίνει να έχει το ζευγάρι γνήσια αυθεντική σχέση?
2: Σημαίνει να είναι κατά πάντα ειλικρινής απέναντι στον άλλον άνθρωπο, και τα αισθήματα τα οποία έχει να είναι γνήσια, να είναι αυθεντικά, να τον αγαπά πραγματικά. Αλλά πιστεύω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει πριν τον Αραβόνα, δηλαδή στην περίοδο που γνωρίζει ο ένας τον άλλο, εκεί να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Διότι να μπει στον Αραβόνα σε μια πιο επίσημη πλέον σχέση γνωριμίας, σημαίνει ότι πρέπει να τουλάχιστον να είναι βέβαιος ότι αγαπά τον άλλον άνθρωπο. Να μην πει σε έναν Αραβόνα εάν δεν τον αγαπά απόλυτα, γιατί θα πληγώσει τον άλλον άνθρωπο. Διότι μες στον Αραβόνα είναι μεν περίοδο γνωριμίας, αλλά προηγήθηκε και μια άλλη περίοδο γνωριμίας, που δύο στις μέρες μας παίζει μεγάλο ρόλο και είναι η πρώτη περίοδος. Η δεύτερη είναι απλώς η επισημοποίηση της απόφασής μας, η γνωστοποίηση στους γονείς μας, στο περιβάλλον μας και ο καθορισμός της ημερομηνίας του γάμου.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί δεν το έχουμε πιάσει μέχρι τώρα αυτό το θέμα. Θέλετε να μιλήσετε λίγο περισσότερο για αυτή λοιπόν την πρώτη περίοδο της γνωριμίας?
2: Στο μοναχισμό έχουμε τους δοκίμους και τους προδόκιμους, όπως τους λέμε. Δηλαδή είναι τα παιδιά τα οποία σκέφτονται να γίνουν μοναχοί, δεν έχουν έρθει ακόμα στο μοναστήρι, τους κρατούμε 1-2 χρόνια σε μια γνωριμία με το μοναστήρι και με το αδελφότητα, και όταν βεβαιωθούμε και εμείς και εκείνοι ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν, τότε τους δεχόμαστε ως δοκίμους. Διότι όταν έρθει δόκιμος και γνωστοποιηθεί στο οικογενειακό του περιβάλλον, στον κόσμο κτλ., και η αδερφότητα τον αγκαλιάσει ως αδερφό, τραυματίζονται όλοι μετά εάν φύγει. Βέβαια μπορεί να φύγει και ο δόκιμος μπορεί να φύγει, δεν έχει καμιά συνέπεια. Αλλά σίγουρα ανθρωπίνως πληγώνεται κανείς. Γι' αυτό και στην περίοδο αυτή της γνωριμίας είναι καλό ο άνθρωπος, ιδίως σήμερα που οι άνθρωποι ελεύθερα βγαίνουν, ελεύθερα πίνουν έναν καφέ μαζί, ελεύθερα συναναστρέφονται, πάνε έναν περίπατο κτλ. Να γνωριστούν πάρα πολύ καλά στην περίοδο της γνωριμίας, πριν επισημοποιηθεί αυτή η σχέση τους, και αν δουν ότι πράγματι μπορούν να προχωρήσουν, τότε να το επισημοποιήσουν και να ανακοινώσουν. Εάν δουν ότι ακόμα δεν είναι έτοιμοι, να περιμένουν.
1: Τώρα μπορούμε, προχωρήσαμε σε αυτή την επισημοποίηση ενώ της πρώτης γνωριμίας και πάμε, ας το πούμε, στην επίσημη γνωριμία πια, την επίσημη δοκιμασία μάλλον, ναι, της γνωριμίας. Μπορούμε να πούμε ότι πάει προς το τέλος αυτή η δοκιμασία, πια σχεδόν το έχουμε αποφασίσει, πάμε για γάμο. Μπορούμε να πούμε ότι αναπαυόμαστε 100% στον άνθρωπό μας.
2: Όχι μόνο μπορούμε να το

0: τον αποτελούν και είμαι έτοιμος να θυσιαστώ υπέρ του αδελφού μου όπως ο Χριστός υπέρ της Εκκλησίας.
1: Άρα δεν πρέπει να φοβόμαστε έστω να αισθανθούμε ότι κοίτα να δεις ρε παιδί μου 100% με αναπαύει αυτός ο άνθρωπος, αυτή η κοπέλα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι βέβαια παρόλο που το συναίσθημα του έρωτα κάνει ιδανικό τον άλλον άνθρωπο στα μάτια του ερωτημένου, παρά τα αυτά όμως και η λογική μας υποδεικνύει ότι όπως και εμείς δεν είμαστε απόλυτα τέλειοι, έτσι και ο άλλος άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Και αυτό είναι καλό, το ξέρουμε, για να είμαστε προσγειωμένοι και να ξέρουμε πού αγωνιζόμαστε. Διότι αν έχω μια ψεύτικη εικόνα του άλλου ανθρώπου, που δεν είναι αυτός ο άνθρωπός μας, αλλά είναι μια ιδεατή εικόνα που φτιάξαμε μόνοι μας, κάποια στιγμή αυτή η εικόνα θα καταρρεύσει. Και εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Ενώ αν εκ των προτέρων είμαστε προσγειωμένοι, ξέρουμε ποιος είναι ο άνθρωπος που είναι απέναντί μας, αλλά τον αγαπούμε, τον αγαπούμε όπως είναι και τον αποδεχόμαστε όπως είναι, τότε προχωρούμε καλύτερα.
1: Άρα στη συνέχεια αυτό ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε επειδή τον αγαπάμε πραγματικά. Αν πάμε στην αντίθετη πλευρά τώρα, όχι στην αντίθετη, αλλά πούμε ότι δεν μας αναπαύει 100%, αλλά μας αναπαύει. Εκεί τώρα πού αρχίζει, πού υπάρχει η κόκκινη γραμμή.
0: Πρέπει να δούμε τι σημαίνει όταν λέω αναπαύομαι. Σημαίνει ότι είναι ο άλλος όπως εγώ θέλω να είναι, ή όπως είναι εγώ τον αποδέχομαι όπως είναι και αυτό με αναπαύει. Όταν δεχόμαστε έναν άνθρωπο στη ζωή μας, τον δεχόμαστε με όλα τα δεδομένα του. Και αυτό μας αναπαύει, ότι είναι τα δεδομένα του. Θυμάμαι ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ένα ωραίο λόγο, όταν καμιά φορά του λέγαμε γέροντα, μα πώς αυτός ο Άγιος άνθρωπος έκαμε αυτόν τον λάθος, ή είχε αυτήν την συμπεριφορά, ή έκαμε αυτήν την πράξη. Πώς το έκανε αυτός τόσο μεγάλος Άγιος. Ο γέροντας έπαιρνε έτσι μια ωραία έκφραση, χαμογελαστή, και έλεγε πόσο με ενθουσιάζουν τα λάθη των Αγίων. Και έλεγε αυτό είναι ο Άγιος. Είναι ένας άνθρωπος αυθεντικός, όπως είναι ως άνθρωπος, αλλά Άγιος, ταπεινός και μετανοών. Δεν τον αγαπώ και τον αποδέχομαι σαν Άγιο γιατί πιστεύω ότι είναι αλάνθαστος, γιατί πιστεύω ότι είναι, ξέρω εγώ, φάντασμα, κάτι το εξωγήινο. Όχι, είναι άνθρωπος. Έχει αυτό τα ανθρώπινα στοιχεία, τις ανθρώπινες αδυναμίες, τις ανθρώπινες, ας πούμε, ατέλειες, αλλά η αγιότητά του δεν έγκυται στις αδυναμίες του, αλλά έγκυται στη μετάνοια του και στην αγώνα του και στην ταπείνωσή του και στην αγάπη του. Αυτή είναι η αγιότητα των Αγίων. Και έλεγε, μου αρέσουν τα λάθη των Αγίων και με συγκινούν τα λάθη των Αγίων και χαίρομαι στις ιδιοτροπίες των Αγίων.
1: Αυτό τώρα που λέτε είναι πολύ παρήγορο, γέροντα, αλλά από την άλλη τώρα σκέφτομαι, έτσι που το ακούω, ότι δεν πρέπει να είσαι Άγιος για να σε ενθουσιάζουν τα λάθη των Αγίων.
0: Μάλλον πρέπει να είσαι ταπεινός και άρα και είσαι και Άγιος.
1: Και για να ολοκληρώσουμε, μιας και είμαστε ακόμη στο σημείο της ευχής που ζητάμε να μας στηρίξει ο Θεός τον Αραβόνα εν αληθεία, μιλήστε μας και για το ψέμα κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου και κατά τη διάρκεια του γάμου, αν και θα το πούμε πιο αναλυτικά. Τι πρέπει να προσέξουμε για να προφυλαχθούμε, ας το πούμε, τώρα θα συνεχίσω να το λέω, και στην πρώτη γνωριμία και στην επίσημη γνωριμία.
0: Νομίζω ότι το ψέμα είναι αυτό που διαλύει τη σχέση. Όμως να προσέξουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, μήπως εμείς είμαστε η ηθική αυτούργη του ψέματος. Δηλαδή, ο άλλος άνθρωπος, εάν φοβάται ότι θα μας χάσει, αν μας πει την αλήθεια, εάν του δώσαμε την πληροφορία ότι όλα μπορώ να τα ακούσω εκτός από αυτά τα 1, 2, 3, 4 πράγματα, με τον Α ή τον Β τρόπο. Δεν σημαίνει ότι το είπαμε εμείς, δηλαδή του είπαμε ότι ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, δεν δεχτώ. Τότε έχουμε ευθύνη γιατί ο άλλος μας λέει ψέματα. Και αν συλλάβουμε τον αδελφό μας να ψεύδεται, δεν πρέπει αμέσως να τον κατακρεουργήσουμε και να τον πιτεθούμε, αλλά να δούμε γιατί μας είπε ψέματα. Μήπως έχει κάποιο λόγο ψυχολογικό, κάποιο λόγο πνευματικό, μήπως εγώ του έδωσα αυτή την εικόνα και φοβούμαστε.

0: Προηγούμενος μην με χάσει, μου είπε ένα ψέμα. Πάντως το ψέμα είναι αυτό που διαλύει την σχέση. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στον άλλον άνθρωπο την πεποίθηση ότι ό,τι και να μου πεις, εγώ είμαι εδώ, δεν θα σε αλλάξω με τίποτα. Όπως και οι γονείς. Λένε τα παιδιά, δεν λέω στη μητέρα μου, στον πατέρα μου πώς θα πήρα στο διαγώνισμα, γιατί αν τους πω θα με φάνε από τη γλώσσα. Θα πέσω στο κρεβάτι άρρωστη. Αν τους πω ότι παίρνω ναρκωτικά ή ότι ξέρω ότι κάνω κάτι άλλο, θα αυτοκτονήσω. Τότε δεν τους λέει. Αλλά ποιος φταίει περισσότερο, το παιδί που φοβάται να μην αυτοκτονήσει η μάνα του ή η μάνα που του λέει ότι αν μου πεις αυτό, εγώ θα αυτοκτονήσω. Είναι ένα δίλημα. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ.
1: Εσείς, Γέροντα, με την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχετε με την εξομολόγηση όλα αυτά τα ζευγάρια κτλ., πώς αντιμετωπίζετε αυτό που το χρησιμοποιούμε καμιά φορά στα πνευματικά και λέμε το κατοικονομία ψέμα στη διαδοκιμασία του Αραβώνα?
0: Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ επικίνδυνο και καλύτερα να μην παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Καλύτερα να είμαστε ειλικρινείς. Και τουλάχιστον εάν προκύψει οτιδήποτε, προκύψει τώρα. Διότι το ένα ψέμα θα φέρει το άλλο ψέμα. Και μετά θα γίνει μια χιονοστιβάδα. Ας μην πούμε στη διαδικασία να ψευδόμαστε. Να πούμε στον αδερφό μας ότι κοίταξε, θέλω να σου πω την αλήθεια. Καλύτερα του πούμε ότι ξέρεις, δεν μπορώ να σου πω την αλήθεια. Γιατί πιστεύω ότι δεν μπορεί να την ακούσεις. Να του δώσουμε να καταλάβει ότι δεν είμαι βέβαιος ότι μπορείς να με ακούσεις αν σου πω την αλήθεια. Να το βοηθήσουμε και εκείνο να καταλάβει λίγο να γίνει καλύτερα. Αλλά εάν ακολουθήσουμε τη διαδικασία του ψεύδους, πολύ φοβούμαι ότι το πράγμα θα αποκαλυφθεί κάποια στιγμή και θα γίνει χειρότερο. Ας είμαστε εξ αρχής ειλικρινείς. Με διάκριση βέβαια. Ειλικρινείς εκεί που πρέπει, όχι ειλικρινείς να είμαστε δηλαδή να λέμε του άλλου τον κάθε λογισμό που έχουμε και να τον τραυματίζουμε. Αυτά είναι, δεν πρέπει να είναι ανυπόστατοι λογισμοί. Αλλά γεγονότα τα οποία έγιναν και είναι γεγονότα, να τα λέμε.
1: Στο μυαλό μου έρχεται η Αγία Ειλικρίνεια. Στέκει σαν όρος αυτός?
0: Σίγουρα στέκει, αλλά τα πάντα με τα διακρίσεως. Λέει ένα ανέκδοτο, πήγε κάποιος να χωρίσει τη γυναίκα του στον καδί και του λέει ο καδί, γιατί θέλει να χωρίσει τη γυναίκα σου? Του λέει, είναι πολύ ειλικρινής. Του λέει, καλά, και αυτό είναι προτέρημα, δεν είναι μειονέκτημα. Η ειλικρίνεια είναι μεγάλο προτέρημα. Λέει, φέρτε την εδώ. Πάει εκεί, ο καδί ήταν αλήθωρο. Του λέει, τι κοίτα έτσι, ρε στραβέ, λέει η γυναίκα στον καδί. Λέει, του χωρίστηκε μου, γιατί δεν κάνει για σένα. Δηλαδή, είπε ειλικρίνεια η γυναίκα, την αλήθεια. Ο καδί ήταν αλήθωρο. Αλλά την είπε με τέτοιον άκοψον τρόπο και κακόν τρόπο, που δεν ήταν ειλικρίνεια και ήταν κακή διαχείριση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.
0: Άστε καλά.

0: Ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μια εκπομπή με θέματα που αφορούν

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος-διατροφολόγος και σήμερα θα ήθελα να αναλύσουμε μαζί ένα θέμα που αφορά τις γυναίκες και πιο συγκεκριμένα ένα θέμα που αφορά τις τρεις σημαντικές φάσεις στη ζωή μιας γυναίκας, την εγκυμοσύνη, το θυλασμό καθώς και την εμμηνόπαυση. Θέλω μαζί να δούμε τη σημασία αυτών των φάσεων, πώς θα πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε και φυσικά όλες αυτές τις διατροφικές οδηγίες που προτείνονται σε κάθε μία από αυτές τις φάσεις. Ας ξεκινήσουμε με την εγκυμοσύνη. Πρόκειται για μία φάση στη ζωή της γυναίκας, κατά την οποία έχει μεγαλύτερες ανάγκες σε διάφορα θρεπτικά συστατικά. Θα πρέπει λοιπόν κατά την περίοδο αυτή η διατροφή μιας εγκύου να είναι όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένη γίνεται. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί έτσι εξασφαλίζουμε τη φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρίου και τη γέννηση τελικά ενός υγιούς μωρού. Παράλληλα, όσο πιο ισορροπημένη και υγιής είναι η διατροφή της μητέρας, τόσο πιο πολύ επηρεάζεται η υγεία του μωρού στο μέλλον, αφού μπορεί να βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της στην πρόληψη εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων. Επιπλέον, όσον αφορά την ίδια τη μητέρα, η διάρκεια της κύησης θα είναι πιο ευχάριστη και η αύξηση του σωματικού βάρους θα είναι τόση όσο χρειάζεται κάθε φορά. Και πόση θα πρέπει να είναι αυτή η αύξηση εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το βάρος που είχε η μητέρα πριν τη σύλληψη. Πιο συγκεκριμένα, αν η γυναίκα πριν την κύηση είναι λιποβαρής, τότε συστήνεται συνολική αύξηση 12,5 με 18 κιλών. Αν έχει φυσιολογικό βάρος, συστήνεται η συνολική αύξηση να φτάνει τα 11,5 με 16 κιλά. Αν έχει ελαφρώς αυξημένο βάρος, η συνολική αύξηση θα πρέπει να είναι στα 7 με 11,5 κιλά και αν η γυναίκα έχει πολύ αυξημένο βάρος πριν την κύηση, τότε η συνολική αύξηση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 5 με 9 κιλά. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια απώλειας βάρους, όποιο και αν είναι το βάρος της γυναίκας πριν την κύηση, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ας δούμε τώρα τι θα πρέπει να περιλαμβάνει το διαιτολόγιο της εγκύου ανάλογα με το τρίμηνο στο οποίο βρίσκεται. Κατά το πρώτο τρίμηνο λοιπόν, συστήνεται να καταναλώνονται καθημερινά 4 μερίδες λαχανικών, 3 μερίδες φρούτων, 5 με 7 μερίδες δημητριακών και πατάτας, 3 μερίδες γαλακτοκομικών και 4 με 5 μερίδες προστιθέμενων λιπών και ελαίων, ελιών ή ξηρών καρπών. Εβδομαδιαία έως 2 με 3 μερίδες κόκκινου και λευκού κρέατος, έως 4 αυγά, 2 με 3 μερίδες θαλασσινών και ψαριών και τουλάχιστον 3 μερίδες οσπρίων. Κατά το δεύτερο τρίμηνο συστήνεται να καταναλώνονται καθημερινά 4 μερίδες λαχανικών, 3 με 4 μερίδες φρούτων, 5 με 7 μερίδες δημητριακών και πατάτας, 3 μερίδες γαλακτοκομικών και 4 με 5 μερίδες προστιθέμενων λιπών και ελαίων, ελιών ή ξηρών καρπών. Εβδομαδιαία συστήνεται η κατανάλωση έως 2 με 3 μερίδων κόκκινου και λευκού κρέατος, 4 με 5 αυγών, 2 με 3 μερίδων θαλασσινών και ψαριών και τουλάχιστον 3 μερίδων οσπρίων. Κατά το τρίτο τρίμηνο συστήνεται να καταναλώνονται καθημερινά 4 μερίδες λαχανικών, 3 με 4 μερίδες φρούτων, 6 με 8 μερίδες δημητριακών και πατάτας, 3 μερίδες γαλακτοκομικών και 4 με 5 μερίδες προστιθέμενων λιπών και ελαίων, ελιών ή ξηρών καρπών. Εβδομαδιαία συστήνεται να καταναλώνονται έως 2 με 3 μερίδες κόκκινου και λευκού κρέατος, 4 με 5 αυγά, 2 με 3 μερίδες θαλασσινών και ψαριών και τουλάχιστον 3 μερίδες οσπρίων. Μουσική
Καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συστήνεται η πρόσληψη άλατος να είναι έως 5 γραμμάρια την ημέρα, να υπάρξει περιορισμός της ζάχαρης και των προϊόντων που την περιέχουν και φυσικά να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ. Ταυτόχρονα συστήνεται η πρόσληψη 9 με 11 ποτηριών με υγρά την ημέρα, εκ των οποίων τα 7 με 9 θα πρέπει να είναι αποκλειστικά νερό. Υπάρχουν τρόφιμα τώρα που θα πρέπει να προσέξουμε πώς θα καταναλώσουμε, να περιορίσουμε ή και να αποφύγουμε κατά τη διάρκεια της κοίησης? Η απάντηση είναι ναι. Θα πρέπει αρχικά να φροντίζουμε τα φρούτα ή τα λαχανικά που καταναλώνει η έγκυος να είναι πολύ καλά πλημμένα, ενώ δεν θα πρέπει να τα καταναλώνουμε εκτός σπιτιού. Όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα, θα πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο και να τηρούνται οι ημερομηνίες κατανάλωσης, ενώ δεν πρέπει να καταναλώνονται μη παστεριωμένα γαλακτοκομικά και μαλακά τυριά όπως ανθότυρο, μυζήθρα, κατοίκη και άλλα, εκτός και αν είναι πολύ καλά μαγειρεμένα. Συσκευασμένα τυριά επίσης απαγορεύονται, καθώς και θα πρέπει να φερείται η φλούδα πριν την κατανάλωση από όλα τα τυριά. Αν είστε έγκυος, μην καταναλώνετε σηκώτη ή πατέ, κρεατοσκευάσματα όπως ζαμπόν και άλλα, καθώς και κρύο κοτόπουλο ή γαλοπούλα σε έτοιμα σάντουιτς και εννοείται τρώτε μόνο καλομαγειρεμένο κρέας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να έχουμε όσον αφορά την κατανάλωση ψαριών. Τα πολύ μεγάλα ψάρια, επειδή ενδέχεται να έχουν υψηλή συγκέντρωση σε βαρέα μέταλλα, δεν θα πρέπει να καταναλώνονται. Ομοίως, δεν θα πρέπει να καταναλώνονται ομά ψάρια ή θαλασσινά, καπνιστά ψάρια και θαλασσινά. Δεν θα πρέπει να καταναλώνονται ομά αυγά και παγωτό μηχανής, ενώ θα πρέπει ακόμα να περιορίσουμε την κατανάλωση ροφημάτων ή τροφίμων που περιέχουν καφεΐνη και να αποφεύγουμε την κατανάλωση σόγιας και προϊόντων που την περιέχουν. Τέλος, φυσικά πρέπει να γίνει απαραίτητα διακοπή του καπνίσματος και πλήρης αποφυγή του αλκοόλ. Ποια είναι τώρα τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης? Το ασβέστιο που χρειάζεται για την ανάπτυξη του σκελετού του μωρού και την υγεία των οστών της μητέρας, η βιταμίνη D που βοηθάει στην απορρόφηση του ασβεστίου, το ιόδιο, που είναι σημαντικό για την καλή λειτουργία του θυροειδούς και την ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρίου, ο σίδηρος και το φιλικό οξύ, που συμβάλλουν με τη σειρά τους στη σωστή ανάπτυξη του εμβρίου, και τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρίου επίσης. Να πούμε εδώ πως οι συστάσεις που αφορούν την αύξηση του βάρους ή την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών διαφέρουν όταν η κοίηση είναι δίδυμη ή πολύδυμη. Γενικά θα πρέπει να πλένουμε καλά τα χέρια μας, τις επιφάνειες που χρησιμοποιούμε, καθώς επίσης και να προσέχουμε τον τρόπο που χειριζόμαστε τις πρώτες ύλες.

συνεχίζουμε με το θυλασμό. Ο θυλασμός είναι μια πολύ σημαντική φάση στη ζωή της γυναίκας, αφού εκτός από τη σημασία που έχει για τη ζωή του ίδιου του βρέφους, έχει και μεγάλη σημασία για τη σχέση μεταξύ της μητέρας και του παιδιού. Όσον αφορά τη διατροφή της μητέρας, αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς μέσω του μητρικού γάλακτος το μωρό καλύπτει όλες τις διατροφικές του ανάγκες. Ας δούμε και εδώ τι θα πρέπει να καταναλώνει η μητέρα ανάλογα με το εξάμηνο αυτή τη φορά στο οποίο βρίσκεται. Κατά το πρώτο εξάμηνο λοιπόν, συστήνεται να καταναλώνονται καθημερινά 4 μερίδες λαχανικών, 3 με 4 μερίδες φρούτων, 6 με 8 μερίδες δημητριακών και πατάτας, 3 μερίδες γαλακτοκομικών και 4 με 5 μερίδες προστιθέμενων λοιπόν και ελαίων, ελιών ή ξηρών καρπών. Εβδομαδιαία έως 2 με 3 μερίδες κόκκινου και λευκού κρέατος, 4 έως 5 αυγά, 2 με 3 μερίδες θαλασσινών και ψαριών και τουλάχιστον 3 μερίδες σουσπρίων. Κατά το δεύτερο εξάμηνο συστήνεται να καταναλώνονται καθημερινά 4 μερίδες λαχανικών, 3 με 4 μερίδες φρούτων, 5 με 7 μερίδες δημητριακών και πατάτας, 3 μερίδες γαλακτοκομικών και 4 με 5 μερίδες προστιθέμενων λοιπόν και ελαίων, ελιών ή ξηρών καρπών. Εβδομαδιαία έως 2 με 3 μερίδες κόκκινου και λευκού κρέατος, 4 έως 5 αυγά, 2 με 3 μερίδες θαλασσινών και ψαριών και τουλάχιστον 3 μερίδες οσπρίων. Συστήνεται επίσης η πρόσληψη λιγότερων των 5 γραμμαρίων άλατος την ημέρα και περιορισμός της ζάχαρης και των προϊόντων που την περιέχουν, αλλά και η περιστασιακή πια κατανάλωση αλκοόλ με μεγάλη όμως χρονική απόσταση από την ώρα του θυλασμού. Τέλος, συστήνεται η πρόσληψη 11 με 13 ποτηριών με υγρά την ημέρα, εκ των οποίων τα 9 με 11 θα πρέπει να είναι νερό. Ένα ισορροπημένο καθημερινά διαιτολόγιο είναι αυτό που θα διασφαλίσει τη σωστή θρέψη του βρέφους, το οποίο λαμβάνει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται μέσω του μητρικού γάλακτος, ενώ συστήνεται ο αποκλειστικός θυλασμός του βρέφους για τουλάχιστον 6 μήνες. Η μητέρα θα πρέπει να συνεχίσει να προσέχει την κατανάλωση ροφημάτων ή τροφίμων που περιέχουν καφεΐνη, να αποφεύγει την κατανάλωση σόγιας και των προϊόντων που την περιέχουν και φυσικά να περιορίσει το κάπνισμα. Αντίθετα, δεν υπάρχει περιορισμός στα τρόφιμα που η μητέρα μπορεί να καταναλώσει. Θα πρέπει όμως να είναι προσεκτική αν παρατηρήσει πως η κατανάλωση κάποιου τροφίμου επηρεάζει το βρέφος, ώστε να σταματήσει την κατανάλωσή του για κάποιες ημέρες. Τέλος, κατά τη διάρκεια του θυλασμού, η γυναίκα μπορεί να ακολουθήσει κανονικά ένα πρόγραμμα για απώλεια του βάρους, χωρίς αυτό όμως να είναι στερετικό. Άλλωστε και ο ίδιος ο θυλασμός είναι ο τρόπος που έχει η φύση ώστε η μητέρα να αποβάλει το επιπλέον βάρος που προσέλαβε κατά τη διάρκεια της κοίησης, αρκεί αυτό να ήταν σε φυσιολογικά πλαίσια. Τρίτη και τελευταία φάση είναι η εμμηνόπαυση. Πρόκειται για μια ακόμα σημαντική περίοδο στη ζωή της γυναίκας, η οποία συνοδεύεται ταυτόχρονα από πολλές αλλαγές. Πρόκειται ουσιαστικά για το τέλος της γόνιμης περίοδου της γυναίκας, το οποίο ορίζεται ένα χρόνο μετά από την τελευταία έμεινο ρήση και συνοδεύεται με την αλλαγή στο προφίλ των ορμονών της γυναίκας. Αλλαγές που συνοδεύονται από διάφορα συμπτώματα, μερικά από τα οποία είναι οι ξαφνικές εξάψεις, η κόπωση, διάφορες αλλαγές στο σώμα, δυσκολία στον ύπνο, εναλλαγές στη διάθεση και άλλα. Κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης, συστήνεται να καταναλώνονται καθημερινά 4 μερίδες λαχανικών, 3 μερίδες φρούτων, 5 με 6 μερίδες δημητριακών και πατάτας,
3 μερίδες γαλακτοκομικών και 3 με 5 μερίδες προστιθέμενων λοιπόν και ελαίων, ελιών ή ξηρών καρπών. Εβδομαδιαία συστήνεται η κατανάλωση έως 1 μερίδας κόκκινου κρέατος, 1 με 2 μερίδων λευκού κρέατος, έως 4 αυγά, 2 με 3 μερίδες θαλασσινών και ψαριών και 3 μερίδες σουσπρίων. Συστήνεται επίσης η πρόσληψη λιγότερων των 5 γραμμαρίων άλατος την ημέρα, περιορισμός της ζάχαρης και των προϊόντων που την περιέχουν, αλλά και περιορισμός στην κατανάλωση αλκοόλ σε μέχρι ένα ποτήρι την ημέρα, αν κάποιος όμως ήδη συνηθίζει να καταναλώνει. Και φυσικά η ενυδάτωση είναι εξίσου σημαντική, γι' αυτό η πρόσληψη 8 με 10 ποτηριών με υγρά την ημέρα είναι η σύσταση, εκ των οποίων τα 6 με 8 θα πρέπει να είναι αποκλειστικά νερό. Στην εμεινόπαυση η γυναίκα χρειάζεται να καταναλώνει τροφές που είναι καλές πηγές ασβεστίου και βιταμίνης D, με σκοπό να περιορίσει την απώλεια ασβεστίου από τα οστά και κατ' επέκταση την εμφάνιση οστεοπόρωσης. Όταν η γυναίκα βρίσκεται στην εμεινόπαυση, το σωματικό βάρος τείνει να αυξάνεται, ομοίως και το σπλαχνικό λίπος. Αυτό συμβαίνει διότι συνήθως η φυσική δραστηριότητα μειώνεται, ενώ ο μεταβολισμός δεν είναι τόσο ενεργός όπως πριν. Γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση των ειστρογόνων, η οποία προκαλεί τελικά αύξηση της όρεξης, αύξηση της κόπωσης, αλλά και της εναπόθεσης λίπους στα σπλάχνα. Γενικώς, οι γυναίκες που βρίσκονται στην εμεινόπαυση θα πρέπει να ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή που θα περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων και θα περιορίσει την κατανάλωση άλατος, ζάχαρης και αλκοόλ. Μικρότερες μερίδες, σωστός συνδυασμός των τροφίμων και σωστή ενυδάτωση είναι το κλειδί της διατροφής στην εμεινόπαυση. Κλείνοντας, να θυμάστε πως σε κάθε περίπτωση, εάν πάσχετε και από κάποιο νόσημα, θα πρέπει να ακολουθείτε τις συστάσεις που αφορούν ταυτόχρονα και την πάθησή σας.

η συμβουλή μου σήμερα για εσάς τις γυναίκες είναι να μην ξεχνάτε να απολαμβάνετε οποιαδήποτε φάση της ζωής σας. Το γυναικείο σώμα περνάει μέσα από διάφορες διαδικασίες και καταστάσεις και παρόλα αυτά είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται σε όλες. Αγαπήστε το σώμα σας και τον εαυτό σας και βιώστε τη μοναδικότητα της κάθε στιγμής του. Σήμερα θα σας προτείνω έναν τρόπο για να καταφέρετε τόσο εσείς όσο και τα παιδιά σας να καταναλώσετε όλα εκείνα τα λαχανικά που δεν συνηθίζετε να καταναλώνετε γιατί η γεύση τους ή η υφή τους δεν σας κερδίζει. Ένας λοιπόν έξυπνος τρόπος για να καταναλώσετε είναι με τη μορφή σούπας και πιο συγκεκριμένα σε μορφή βελουτέ. Βράστε διάφορα λαχανικά που σας αρέσουν μαζί με άλλα που δεν συνηθίζετε να καταναλώνετε συχνά και στη συνέχεια πολτοποιήστε τα μαζί με ένα μέρος από το υγρό της σούπας στο οποίο μαγειρεύονταν. Έτσι έχετε ένα ζεστό, γευστικό και κυρίως θρεπτικό πιάτο που σας δίνει τη δυνατότητα να εξοικειωθείτε σιγά σιγά με νέες γεύσεις. Συνδυάστε μαζί με κάποια πηγή πρωτεΐνης όπως κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι για κατανάλωση ως κυρίως γεύμα ή μαζί με γιαούρτι ή τυρί που θα είναι χαμηλά σε λιπαρά για μια πιο ελαφριά επιλογή. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε στο Instagram Διατροφής ο Λόγος και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη Διαιτολόγος Διατροφολόγος να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό καθώς ακόμη και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Παράγεται το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ήρθε τες ασθενείας ημών, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσουν εις σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις εμάς πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, το δυνάμω εν επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρτη μου αγαλιάσαν το επιθέον ζώντα και αγάρστρο θείον έβρενε αυτό οικίαν. Και τριγών οσιάν εαυτή, ουθίστα νοσία εαυτή. Τα θυσία στήριά σου, Κύριε, το δυνάμενο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντε εν το οίκο σου ει του αιώνα των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη αυτό παρά σου αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο στην κοιλάδα του κλαθμόν ω ει τον τόπο ανέθετο. Και γάρ ευλογία δώσε νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεω ει δύναμη, νοφθήσεται ο Θεό των Θεών αισιών. Κύριε ο Θεός το δυνάμον, εις άκουσον της προσευχής με ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μη εν τες αυλές σου υπερ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή κι με σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξα δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευουμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός το δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γη σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία νιακό. Αφήκαστας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσα την οργή σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός το σωτηρίον ημών και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώση ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεό σου και το σωτήριό σου δώεις ημίν. Ακούσουμε τη λαλήσιν ημίν Κύριος ο Θεός ότι λαλήσει ειρήνη επί το λαόν αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς το φοβμένον αυτών το σωτήριον αυτού του κατασκηνών σε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόν δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ρού σου και πάκου σώων μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξω την ψυχή μου ότι όσιος ημείς όσον το δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σέ. Ελέησομε Κύριε ότι προσέ και κράξομε όλη την ημέρα ανέφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώθησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκλεξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστι νομοιώσαι εν θεείς Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα σήξουσι και προσκυνήσουσι εν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου. ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησε όμοι Κύριε τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθεί του η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρμων και λαίμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σου, με δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον των ιών της παιδίσκης σου. Πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούδες με και αισθητήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
4: Πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούδες με και αισθητήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
3: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, ξυνορίσει η Αγία των μαρτύρων ημνίστομη, σύντο ευκλεεί Αλεξάνδρου Αντωνίνο, Αντωνίνα υπάνσεμνος, αγάπη γάρ και πίστη ευσεβή, εκλάμψαντες εν άθλης ιερείς, η αμάτων εφαπλούς η μαρμαριγάς, της πόθου ανακράζους, η δόξα του ενισχύσαντι ημάς, δόξα του στεφανώσαντι, δόξα του ενεργούντι διημό, πάσιν ιάματα, και νίκαια οίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ο διημά γεννηθή εκ Παρθένου και σταύρο συν υπομείνα αγαθέω, θανάτου το θάνατο σκυλεύσα και έγειρ συν δείξα ω Θεό. Μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξουν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσα σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσουν σωτήριμων λαών απενωσμένων. Μη δι παραδόηση μα ει τέλο δια το όνομά σου το Άγιον. Και μη διασκεδάσεις τη διαθήκη σου και μη αποστήσεις του ελαιός αφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγια επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσουν σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημώνος, και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών, και μη σενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Τους εν Χριστώ πνευματικούς ομέμονας, και ενωδείς της ευσεβείας σύμφρονας, τον Θεόφρονα Αλέξανδρο συν Αντωνίνη μακαρίσομεν, τους άφρους γαρεκένων και τα στίγματα, ως μύρον ευωδίας προσεδέξατο, ο τούτους δοξάσας ως ευδόκησεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλόμενος σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθελον τη ζωή ημών προς τα σαντουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σανείας κάθαρον. Και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Στήχησον ημάς αγίη σου αγγέλης. Είναι την παρεμβολή αυτών φρορούμενη και οδηγούμενη καταδύσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους οδόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την Δημιωτέραν των Χερουβίων και δοξουπέραν συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων και σπίτιν εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων θάνατον όλες σας ηλάστητη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, ημάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν και ούκασμεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμασι των καρδιών ημών. Αλληκετεύουμε την σύν ανήκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέον σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς εις το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον τους αρχικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εντισώμεθα και συζήσωμεν, το ημετέρω δεσπότικη και δαιμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσωμεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία, σίγαρη η όντως ελιθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχος σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, ευλόγησον.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν ενεδύσω αναβαλόμενος πόσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινο στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεων σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουση, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναυρης δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και φλόιν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενός εύσουσι του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθος σκότος και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σχήμη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτισεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν και έστειν αριθμούς, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράφων ούτως ον έπλασε σε δέσιν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει του με την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ του Θεού μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κύριο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον νίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντεν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κλείνον Κύριε το ούσο και πάκου σώρων πτωχός και πένση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσος εμείς, όσον τον δούλος ο Θεός, όσον τον ελπίζονται επί σε, ελέησόν με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα, ανέφερον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου, ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάσης που καλουμένησε, ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσθεσε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλιψεώς με και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου, ουκ έστι νομοιώσε θεής Κύριε και ουκ έστιτα τα έργα σου, πάντα τα έθνη όσα επί ίσας, ήξουσε και προσυμνήσω ενώπιόν σου Κύριε, και δοξάσω το όνομά σου τη μέγαση εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου, εφρανθείτε η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου, εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα είπε με, κρίσω τη ψυχή μου εξάλλου κατωτά του. Ο Θεός παράνω με πανέσυνε επε με και στην ακογή κρατεώνε ζήτησαν την ψυχή μου και ο πραθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός με εκτήρημον και λεήμον, μακρόθυμος και πολυέλαιος και αληθινός, επίλωσαν επε με και λέει σών με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσαν τον αιών της παιδίσκης σου. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μεσούντες με και συνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης αγαπά Κύριος ας φύλας αιών υπερ πάντα σκηνώματα Ιακώ. Εδοξασμένα αλλαγήθη περί σου η πόλη σου Θεού. Νυχτής με ράω και βαβυλώνω στις γινώσκους είμαι και ειδού αλόφελη και τύρος και λαός με θειόπον ούτε εγινήθησαν εκεί. Μήτρ σιώνερη άνθρωπος και άνθρωπος εγινήθη εν αυτή και αυτός εθεμελίωσαν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών και αρχόντων τούτων των γεννημένων εν αυτή ως εφερονωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθέτων απειών σου προσευχή μου, κλείνω το ούσου στην δεησήν μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελοχίστη με το καταβενόντον εις λάκκον, εγεννήθηνος σε άνθρωπος αβοήθητος, σε νεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθέβδες εν τάφο, όνου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμε λάκκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και σκιά θανάτου, επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετρισμούς επίγεγες επε με, εμάκρυνα στους γνωστούς επε μου, εθεντόμε βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην κι ούκ εξεπορευόμενη, ο θολμή μου εισθένησε να αυτοχίας, και έκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέρα, αν διαπέτησε προσθετές χείρας μου. Μη της νεκρής πίσης θαυμάσια ή ιατρή, αναστήσει εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσε το σκότ θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν υγεία επιλεγισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και κράξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε
2: Δυνατή Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσιμη εγώ και εγκόβεις εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταρεξάν με, εκύκλωσάν με ως ύφορο όλην την ημέρα, περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς με ταλαιπωρίας, δόξα Πατρική Υιό και Αγίου Πνεύματι.
4: Και νίκαια η και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
2: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τα ελέη σου, Κύριε, στον αιώνα σου, με εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στοματί μου. Ότι είπας εις τον αιώνα έλεος, οικοδομηθήσετε εν της ουρανής, ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκη της εκλεκτής μου, όμως ο Δαβίδ ο δούλου μου. Έως το αιώνος ετοιμάσου το σφαίρμα σου, οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν το θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν Εκκλησία Αγίων, ότι της εν εφέλεση σωθήσετε το Κυρίο και της ομοιωθήσετε το Κυρίο εν εις Θεού. Ο Θεός εν δοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντα στους περικύκλου αυτού, Κύριε ο Θεός δυνάμειον της ομοιώσει, δυνατώσει Κύριε και αλήθειά σου κύκλο σου. Συ δεσπόζου του κράτους της θαλάσσης, των δεσάλων των κλιμάτων αυτής και τετραήνης, συ εταπείνασα στους δραματίαν υπερήφανων, εν το βραχίον της δυνάμεώς σου διασκόρπισε τους εχθρούς σου. Συ εσύν ουρανή και εσύ εστιν γη, την οικουμένη και την πλήρωμα αυτής, συ εθεμελίωσας, των βορρών και την θάλασσαν συ

0: η αντίληψη και του Αγίου Ισραήλ Βασιλέου Σιμών. Τότε ελάδιστα συνοράσε τη Ιησού και είπα, σε θέμην βοήθεια επί δυνατών, ύψος εκλεκτών του λόγου μου, έβρον Δαβίδ τον δούλου μου, εν ελαίω Αγίου μου έκτισε αυτόν, η γαρχήρ μου συναντιλήψετε αυτόν, και ο βραχίων μου κατησχύσει αυτόν. Ούκο φελήσει εχθρός εν αυτόν, και η ως ανομία σου προστήσει του κακού σε αυτόν, και συγκόψω προσώπο αυτού του εξφεχθούς αυτού και τους μισούντες αυτών τροπώσομαι. Και η αλήθειά μου και το έλεος μεταυτού και εν το ονοματί μου εξωθίζετε το κέρας αυτού και θύσομαι εν θελάση χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσετε με πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτη της σωτηρίας μου. Κακό πρωτότοκον θύσομαι εν αυτό ψηλόν παρά τις βασιλεύσεις της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό το ελαιός μου και διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσουμε εις τον αιώνα του αιώνα στο σπέρμα αυτού και τον θρόνο αυτού ως τας ημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείψουν η ία αυτού των όγων μου και της κρίμασή μου πορευθώσει. Εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωση και τα σεδολάς μου φυλάξωση. Επισκέψουμε εν ράβδος ανομίας αυτών, εν μάχης της αδικίας αυτών. Το δε ελαιός μου, μη διασκεδάσω από αυτόν, μη διακηρυκήσω εν τη αληθεία μου, ουδού με βιβλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χιλίων μου μη αθετήσω. Άπαξ όμως εν το Αγίο μου, ή το Δαβί ψεύσομαι, το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενή, και ο θρόνος αυτού ως ήλιος εναντίον μου, και ως η σελήνη κατεπτυσμένη στον αιώνα και ο μάρτης στην ουρανό πιστός. Συ δε απόσω και εξουδένωσα, ανεβάλλω το Χριστόν σου. Κατέστησα την διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσα στη γη το αγίασμα αυτού, καθήλες πάντας φραγμούς αυτού, έθου τα οχυρώματα αυτού δηλίγαν. Δύρπαζον αυτόν πάντες ιδιοδεύοντες οδόν, εγινήθη όνειδος εις γήτωσιν αυτού. Ύψος στην δεξιά των θλιβόντων αυτών, έφρανας πάντας εχθρούς αυτού, απέστρεψε την βοήθεια της ροφέας αυτού και ουκ αντελάβω αυτόν το πολέμο. Κατέλησε από καθαρισμό αυτού τον θρόνο αφού εις εκείν κατέραξας. Εσμίκρινας τας ημέρας του χρόνου αυτού κατέχειας αυτό εσχήνει. Έως πότε Κύριε αποστρέφεις τέλος εκαφρίσεται ως πύρη οργή σου. Μνήσιτής μου υπόσταση εις μη χαρματέως έκτισας πάντας σου στον ανθρώπων. Τι σε στην άνθρωπο σου ζήσετε και κόψετε θάνατον, ορίσετε την ψυχή αυτού εχειρός άνδου, που εσύ τα ελέη σου τα αρχαία Κύριε, όμως ας το Δαβίδιν τη αληθεία σου. Νήσιτη Κύριε του νηπισμού των δούλων σου, ου υπέσχονε το κόλπο πολλών εθνών, που ονείδησαν οι εχθροί σου Κύριε, ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου, ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα γέννητο γέννητο, δόξα Πατρικίον και Γεωπνεύματι.
1: Και νίκαι αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νίκαι αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε, κατά πηγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γη και την οικουμένη και από το αιώνος και έως το αιώνος ή. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας, επιστρέψτε το ή των ανθρώπων, ότι χίλια έτων οφθαλμή σου Κύριος η ημέρα η εχθές της δήλθε και φυλακή ανοιχτή. Τα εξουδενώματα αυτών έτσι έσοδε, το πρωί ως η πλώη παρέλθει. Το πρωί ανθίσει και παρέλθει, το εσπέρας από πέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν τη οργή σου για το θυμό σε ταράχθημεν, έθετας ονομία σημών εναντίον σου αιώνη μόνης φωτισμών του προσώπου σου, ότι πάσε ημέρη μόνη εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν, τα έτη μόνο ως ιεράχνια μελέτων, ε ημέρε των ητών ημών εν αυθείς εβδομήκοντα έτη, εάν δεν δυναστείες ογδοήκοντα έτη και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος, ότι επήλθε περώτες εφημάς και παιδευθυσόμεθα, τι γινός το κράτος σου οργή σου και από το φως σου θυμός σας αριθμίσαστε, την δεξιά σου το γνωρισόν με και τους παιδευμένους στη καρδία εν σοφία. Επίστρεψον Κύριος πότε και παραπλήθηκε επί της δούλης σου. Ενεπλήστημε το πρωί το ελαίο σου Κύριε και η Γαλλία σάμαθα και φράνθημε εν πάση τις ημέρες ημών. Εφρανθήμεν αν των ημερών ταπείνωσας ημάς ετών ήτωμεν κακά. Και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησαν τους ιούς

αυτών και έστω η λαμπρότης Κυρίου του Θεού ημών εθιμάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων εθιμάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων. Ο κατοικών βοηθεία του υψίσου εν σκέπη του Θεού του ουρανού οπλιστήσεται ερή του Κυρίου αντιλήπτωρ μου ή και καταφυγή μου Θεώσον και ελπιών επ' αυτών ότι αυτός χρησιτέσαι εκ παγίδος σειρευτών και από λόγου ταραχώδους εν της μεταφρένης αυτού επισιάσεις και από τα στέργας αυτού ελπείς όπλου κυκλώσει η αλήθεια αυτού. Ο φοβηθείς από φόβου νυχτερινού, από βέρους πετωμένου ημέρας, από πράγματος πόδι διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημερινού, πεσίδε εκ του πλήτου σου χιλιάς και μεριάς εκ δεξιών σου προσέδε, ο καγκύη, πλην της φθαλμής σου κατανοήσεις για τα πόδια των αμαρτωλών όψη, ότι σύ Κύριε ελπίς μου, τον ύψη τον έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύστε προσέκακα και μάστιξου καγκύη εν το σκηνοματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, του διαφυλάξαν πάσο σωδί σου, επιχειρών ρούσε μου ότι προσκόψεις προστήθεν τον πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβύχει καταπατήσει λέοντα και δράκοντα, ότε πεμέλπισε και ρίσου με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγραν το όνομά μου, και κράξτε πρόσμε και πακούσουμε αυτού, με ταυτού ημί έρθει λήψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν, μακρότε μερών εμπλήσω αυτόν, και δείξω αυτό το σωτήριό μου, δόξα πατρική ιόν και γεώ πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αΐ. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση κυρίς υμνήστε φωνές εσίες, η έθεου ζωήν οδηδούς, διό κόσμος

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό.

0: Νην απολύ στον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ηλιάσαι τες ασθενείας ημών, εν εκείν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Εωθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλές.

0: Στερεώσε Κυρίος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Πρόσταξε Κύριε Ιησού Χριστέ.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Πεμπτουσία, το On The Go ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Άσκηση και πνευματική ζωή. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
4: Σεβαστέ και αγαπητέ μου πατέρα Χρυσόστομε, αγαπητέ αδελφέ πάτερ Εμμανουήλ, η αγάπη του γέροντος Χρυσοστόμου είναι πολύ μεγάλη προς το πρόσωπό μου, γι' αυτό και είπε λόγια μέσα από την καρδιά του για το πρόσωπό μου, αλλά εκείνο κυρίως που πρέπει να επικρατεί μέσα στην καρδιά του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι το βίωμα, αδελφοί μου. Γι' αυτό το βίωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας σήμερα που πανηγυρίζουμε ως προέκταση της Κυριακής Ορθοδοξίας μετά την δεύτερη Κυριακή των νηστιών που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και η τρίτη Κυριακή που ήταν με την εξύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στο κέντρο του ναού για να πάρουμε την δύναμη, σήμερα πάλι η Ορθοδοξία με την προβολή της μορφής του Αγίου Ιωάννου του Οσίου πατρός αυτού του συγγραφέως της Κλίμακος του Σιναήτου μας δίνει την ευκαιρία να ομιλήσουμε με το θέμα, όπως προείπε ο σεβαστός και πολιός και αγαπητός εν Χριστώ αδελφός πατήρ Χρυσόστομος, με το θέμα «Η άσκηση κατά την πνευματική μας ζωή». Όντως, η άσκηση είναι μία λέξη η οποία περιέχει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς σήμερα δεν μπορούμε να ομιλούμε για την άσκηση, διότι έχουμε μάθει στην κατανάλωση. Η κατανάλωση είναι το αντίθετο της ασκήσεως. Εάν σήμερα ομιλούμε για άσκηση, θα πρέπει να επιστρέψουμε στις ρίζες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ενώ αν παραμείνουμε στο πνεύμα μας, το οποίο είναι υπερκαταναλωτικό, θα πρέπει να συγκεντρωθούμε μόνον στη Δύση, στο δυτικό πολιτισμό. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Ορθοδοξία πάντοτε θα είναι η πρόσκληση και η πρόκληση της εποχής για όλους τους χριστιανούς, εκείνους οι οποίοι βαπτίζονται τουλάχιστον στην κολυβήθρα της Εκκλησίας, να κατανοήσουμε εμείς ότι δεν είμαστε της Δύσεως οι χριστιανοί, αλλά είμαστε της Ανατολής. και ο Ανατολικός Ορθόδοξος Χριστιανός, καθότι λέγεται και η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία μας, είναι διαφορετική στο πνεύμα και στην προσέγγιση. Θα πω ένα μικρό παράδειγμα ευθύς εξ αρχής για να σας προειδιάσω. Θα μπορούσαμε να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα χωρίς να βλέπουμε αυτούς τους κόκκινους αγιοβασίλειδες έξω, οι οποίοι είναι χοντρομπαλάδες, έτσι όπως τους βλέπουμε έξω να είναι φουσκωμένοι και να υπάρχουν στα καταστήματα και στα σπίτια μας. Διότι αν αυτό είναι το πρότυπο της ζωής μας και η προσέγγιση της Ορθοδόξου πίστεώς μας, τότε ανατρέπεται ολόκληρη η δομή της Ορθοδόξου προσέγγισης και ασκήσεως. Ο Άγιος Βασίλειος, ο οποίος τον εορτάζουμε κοντά στα Χριστούγεννα και είναι την 1η Ιανουαρίου η επέτειός του, της μνήμης του, ήταν ένας ασκητής που σήμαινε αυτό, ήταν σαν τον πατέρα Χρυσόστομο. Δεν είχε κιλά επάνω του, ήταν ασκητικός. Και είναι πολύ διαφορετικό το πνεύμα πώς προσεγγίζουμε την άσκηση της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και πάντοτε βλέπετε, εκεί που θα συγκρουόμαστε σήμερα είναι στο θέμα της ασκήσεως. Για να δούμε όμως τι είναι η άσκηση. Η άσκηση ερμηνεύεται ως εκούσια αποχή από κάθε είδους απολαύσεις και πολυτέλειες με στόχο την ψυχική κάθαρση, τον εξαγνισμό μας. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή ο Ορθόδοξος Χριστιανός κλείνεται μέσα στο σπίτι, κλείνει και τις κουρτίνες, κατεβάζει και τα ουρλά και γίνεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός? Όχι. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός ξέρει τι είναι εκείνο που του επιτρέπεται να κάνει. Λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπεται να τα κάνω, αλλά δεν με συμφέρει να τα κάνω όλα. Αυτό είναι του Ορθοδόξου Χριστιανού το βίωμα. Πορεύεται, αλλά δεν παραπορεύεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Η πορεία του είναι μαρτυρική. Δεν διατείνεται κανείς ότι όποιος μπει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και θέλει να την ακούσει, ότι θα είναι μια εύκολη πορεία. Έχει και τις χαρές της η Ορθόδοξη ζωή, όταν κατακτάς πνευματικές κορυφές. Έχει όμως και πτώσεις η πνευματική ζωή. Δεν είναι μόνο άνοδος, είναι και πτώση. Γι' αυτό βλέπετε ότι στην πνευματική μας ζωή των Ορθοδόξων μας λένε οι ασκητές πατέρες, οι νηπτικοί πατέρες, αυτοί που αγωνίζονται πολύ πνευματικά, ότι λένε ο Σάκης αν πέσει έγειρε και σωθήσει, που σημαίνει ότι κάθε φορά που θα πέφτεις θα πηγαίνεις να σηκώνεσαι μέσα στην εκκλησία. Η βάση λοιπόν της ασκήσεως για να νοηθεί πώς μπορεί να επιτευχθεί, η πρώτη βάση είναι η υπακοή. Η υπακοή είναι μια πολύ μεγάλη αρετή, την οποία δεν μπορεί σήμερα να κατανοήσει κανείς, που είναι η εποχή της εξωστρέφειας, η εποχή της εκδήλωσης του άκρατου εγωισμού, της εγωπάθειας, της υπερηφάνειας, της προβολής. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση φυσικά με τον πνευματικό αγώνα, διότι στον πνευματικό αγώνα όλα αυτά εξαφανίζονται, διότι η υποταγή, η υπακοή προς το θέλημα του Θεού μας είναι η βασική πρώτη, το πρώτο βασικό σκαλοπάτι. Πώς πετυχαίνεται η υπακοή για τη βίωση της άσκησης? Η υπακοή πετυχαίνεται μόνον όταν αποκτούμε πνεύμα Θεού. Η μίμησης Θεού είναι πραγματικά ένα πρότυπο, μίμησης Χριστού. Θέλουμε να μοιάσουμε το Χριστό μας, οφείλουμε να τον μιμηθούμε. Ο Χριστός λοιπόν μας λέει αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Πού θα βαστάσουμε τα βάρη της ψυχής μας? Πού θα βαστάσουμε τα αμαρτήματά μας? Πού θα τα κατεβάσουμε αυτά τα αμαρτήματα και θα τα αποθέσουμε? Γιατί βλέπετε έχει άμεση σχέση με το πρόσωπο του πνευματικού καθοδηγητή αυτή η άσκηση. Δεν κάνουμε πνευματικό αγώνα όπως εμείς νομίζουμε, γιατί όπως νομίζουμε δεν είναι το σωστό. Λέει κάποιος για παράδειγμα, και εκεί φαίνεται η ειδοποιώς διαφορά του χριστιανού από χριστιανό. Λέει κάποιος, λέει θα νηστέψω 3 ημέρες και θα πάω να κοινωνήσω. Ποιος σου το είπε? Ο εαυτός μου. Λέει άλλος, εγώ θα κάνω αντί για το μνημόσυνό μου, θα κάνω ένα πολύ ωραίο τραπέζι σε κάποιους φτωχούς. Ποιος σου το είπε? Μόνος μου. Λέει ο άλλος για παράδειγμα, εγώ λέει τώρα θα κάνω τον γάμο μου πολιτικό και μετά λέει θα τον κάνω θρησκευτικό. Ποιος σου το είπε? Μόνος μου. Για να καταλάβουμε την διαφορά, τι είναι ορθόδοξος χριστιανός, πρέπει να μπούμε στο πνεύμα της υπακοής. Ποια είναι η υπακοή που κάνουμε στην Εκκλησία εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί? Είναι η υπακοή στο πρόσωπο του πνευματικού μας καθοδηγητή. Λέει κάποιος, το μη ορθόδοξο, λέει εγώ πηγαίνω, τα λέω στην εικόνα, εκεί εξομολογούμε. Γιατί, ποιος σου το είπε αυτό? Μόνος μου, εγώ το κατέκτησα αυτό, επικοινωνώ με την εικόνα. Ναι, αλλά δεν είναι μέσα στην παράδοση βουτυγμένο. Βλέπετε, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας έχει ένα αντίκρισμα τι κάναν οι προηγούμενοι από εμάς. Γι' αυτό και σε όλες τις οικουμενικές συνόδους της Εκκλησίας μας, τις αναγνωρισμένες και τις μη αναγνωρισμένες, έλεγαν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες ότι εμείς είμαστε επόμενοι των Αγίων Πατέρων. Οι προηγούμενοι όμως θεμελίωσαν την πίστη. Τι είναι η παράδοση της Εκκλησίας, για να καταλάβουμε και τι είναι και η υπακοή? Η υπακοή στηρίζεται πάνω στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Η καθοδήγηση, η πνευματική, στηρίζεται πάνω σε αυτό που παραλάβαμε από τους πατέρες μας. Δεν είναι αυτό προϊόν δικό μου ή του πατρός Χρυσοστόμου ή του πατρός Εμμανουήλ ή των ιερέων να σας λέμε να έχετε πνευματικό καθοδηγητή, αλλά και εμείς για να βάλουμε το ράσο για την υπακοή το βάλαμε. Διότι μας είπε ο πνευματικός μας, ο προ από εμάς, μας είπε ότι για να γίνεις πρέπει να ακολουθείς αυτόν τον δρόμο. Έτσι η πνευματική αυτή συνταγή είναι πολύ σημαντικό πράγμα να το καταλάβουμε, ότι προκειμένου να έχουμε μία πρόοδο πνευματική οφείλουμε και να έχουμε και μία υπακοή. Υπακοή όχι όμως στην εικόνα, γιατί δεν ομιλεί η εικόνα, υπακοή στο πνευματικό. Τι είναι ο πνευματικός? Ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Ο επίσκοπος τι είναι? Εις τύπων και τόπο Χριστού. Μη υπάρχοντος του επισκόπου εν τη συνάξη, μνημονεύουμε το όνομά του, έχουμε κοινωνία προσώπου με τον επίσκοπό μας εν γέννη, με τον ίδιο τον Κύριό μας. Τι είναι ο παπάς που σε εξομολογεί? Ο Χριστός στη ζωή σου. Δεν κάνεις υπακοή στο θέλημά σου. Αυτό λοιπόν που σε ξεβολεύει και δεν σε βολεύει είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε οδηγήσει στη σωτηρία. Η άσκηση λοιπόν την οποία διατείνεται η Εκκλησία δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς την πνευματική καθοδήγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να το κατανοήσουμε, ότι όλοι μας, μικροί, μεγάλοι, γέροι, βρέφοι, παιδιά, οφείλουμε να έχουμε το πνευματικό μας πατέρα. Γι' αυτό και η Εκκλησία διαμορφώθηκε με αυτόν τον τρόπο η δομή της, ώστε οι ενορίες να μην ξεκινούν από τον άλυμο και να καταλήγουν στα πατήσια, αλλά ξεκίνησαν να είναι μικρές, μικροί πυρήνες, μικρός χώρος με συγκεκριμένους χριστιανούς ορθοδόξους, οι οποίοι υποτάσσονται στον πνευματικό τους πατέρα, προκειμένου για να νοηθεί η καθολικότητα της Εκκλησίας μας εν το μικρό αυτό σώμα που λέγεται ενορία, διώνεται μόνο όταν υπάρχει επαφή και υπακοή στο πνευματικό μας πατέρα, που είναι κατά βάση και ο εφημέριος της ενορίας μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι η Εκκλησία μας, για να κατανοήσουμε, λειτουργεί μοναστηριακά το πνεύμα της. Βλέπετε, γίνεται το συγκρότημα του ναού και αρχίζουν όλες οι εκδηλώσεις, όλοι οι άνθρωποι να προσερχόμαστε στο ναό μας, γύρω από αυτόν τον πνευματικό πυρήνα που είναι ο πρώτος ο επίσκοπός μας, η Αγία Τράπεζα, ο ναός μας, ο οποίος γίνεται το σπίτι μας. Και εδώ πέρα μέσα γίνεται η υπόθεση της σωτηρίας μας. Εδώ μαγειρεύεται η σωτηρία μας, αδελφοί μου, μέσα στην Εκκλησία. Εδώ θα πέσουμε, εδώ θα σηκωθούμε, εδώ θα έρθουμε να παντρευτούμε, εδώ θα έρθουμε να βαπτιστούμε, εδώ θα κηδευτούμε, εδώ θα κάνουμε τα μνημόσυνά μας, εδώ θα διαβάσουμε τις λεχόνες, εδώ θα διαβάσουμε τις φανουρόπιτες μας, εδώ θα διαβάσουμε τις αρτοκλασίες μας. Όλα γίνονται σε αυτό το κέντρο. Αυτό είναι η ζωή της Εκκλησίας. Αλλά όλο αυτό παίρνει πνοή και δύναμη, όχι γιατί θέλουμε εμείς να τα κάνουμε μόνοι μας, αλλά γιατί η Εκκλησία παρατείνεται στους αιώνες μέσω της υπακοής. Μέσω αυτής της λεπτής ειδοποιού διαφοράς μας κάνει να διαφέρουμε από οποιονδήποτε άλλο διατηνόμενο χριστιανό, ότι ο ορθόδοξος χριστιανός μαθαίνει να υπακούει, συσπυρώνεται γύρω από τον πατέρα και κάνει αυτή την άσκηση. Και τι λέει ο πνευματικός? Λέει για παράδειγμα ο πνευματικός στην εξομολόγηση,
5: παιδί μου θα εκκλησιάσει κάθε Κυριακή. Αυτό είναι. Σου βάλε αυτόν τον κανόνα, εσύ τώρα ούτε μετάνοιες να κάνεις, ούτε πολλές προσευχές να κάνεις, αλλά αφού σου είπε ο πνευματικός να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία, αυτή δια της υπακοής έρχεται η άσκηση, δηλαδή που κάνεις για να υπακούσει τον πνευματικό, σε βάζει μέσα στον παράδεισο. Εδώ κατεργάζει τη σωτηρία. Σε άλλον μπορεί να πει, ας πούμε, εσύ παιδί μου θα κοινωνάς κάθε Κυριακή. Στον άλλον θα πει κάθε τρεις Κυριακές. Στον άλλον θα πει θα νηστεύεις με άλαδο. Σε άλλον θα πει θα τρως λαδερό. Σε άλλον θα πει θα τρως εσύ τυρί. Σε άλλον θα τρως κρέας. Ό,τι είπε ο πνευματικός βάζει τον κάθε έναν μέσα στον παράδεισο. Όποιος κι αν είναι ο πνευματικός, μόνο να είναι πρόσωπο ιερό, δηλαδή επιλεγμένο από την Εκκλησία για να επιτελεί αυτήν την πνευματική καθοδήγηση. Διότι όπως ξέρετε και στο Άγιον Όρος που πας, όλοι ράσο φοράνε. Αλλά παπάδες δεν είναι πολλοί. Όλοι ράσο φοράνε και όλοι είναι μέσα στο μοναστήρι, αλλά πνευματικοί εξομολόγοι δεν είναι όλοι όσοι φοράνε το ράσο. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν πού θα κάνουμε την υπακοή μας. Πρώτο λοιπόν είναι να έχουμε υπακοή. Το δεύτερο, για να οριμάσει αυτή η υπακοή, έχει ως βάση μία αρετή πολύ σπουδαία που είναι η ταπείνωση, η οποία ταπείνωση σε ισοπεδώνει. Έλεγε λοιπόν κάποιος γέροντας, για να δείξει πόσο η υπακοή και η ταπείνωση κάνει θαύμα στη ζωή μας, λέει λοιπόν στον καλόγερο τον υποτακτικό, λέει, παιδί μου, θα πάρεις αυτό το καλάθι, το καλάθι το πλεγμένο που είναι με τα καλάμια που βάζουμε συνήθως τα φρούτα μέσα ή τα αυγά, όσοι είναι από την επαρχία το ξέρουν αυτό το καλάθι με τα καλάμια. Θα πάρεις, λέει, αυτό, θα πηγαίνεις, λέει, στην πηγή 5 χιλιόμετρα μακριά, θα το γεμίζεις νερό και θα το φέρνεις να ποτίζεις τους κήπους. Ήταν ασκητές αυτοί επάνω. Αυτός δεν έβαλε μέσα στη σκέψη του να πει, τι μου λέει, είναι παλαβός ο πνευματικός. Δεν το έβαλε αυτό, αλλά έκανε τελεία υπακοή στο πνευματικό του. Αλλά μέσα του είχε και ταπείνωση. Δεν ξυπνούσε εκείνο εκεί που κάνει, που μας ανεβάζει και κατεβάζει το στομάχι μας μέσα, που λέγεται δεν αντέχω να ακούω σαχλαμάρες από οπουδήποτε. Διότι η υπακοή είναι τελεία, ή κάνεις ή δεν κάνεις. Και αν σου λέει να περπατάς ξυπόλυτος, περπάτα για να σωθείς. Αν σου πει πήγαινε με τσόκαρα, πήγαινε με τσόκαρα, θα σωθείς και με τα τσόκαρα. Είναι θέμα υπακοής. Πήγαινε λοιπόν χρόνια ολόκληρα και κουβαλούσε πάνω στο κεφάλι του το νερό με το καλάθι. Πήγαινε λοιπόν και πότισε και η κήπη γινόταν πανέμορφη. Πανέμορφη, κουβαλούσε το νερό, η κήπη πανέμορφη. Μετά από χρόνια όμως, μια φορά καθώς επέστρεφε με το καλάθι γεμάτο νερό, τον σταμάτησε ο Σατανάς και του είπε, ρε εσύ, του λέει, τι κάνεις, λέει, μεταφέρω, λέει, νερό με το καλάθι και ποτίζω τους κήπους. Ρε εσύ, του λέει, είναι δυνατόν με το καλάθι να κουβαλάς το νερό? Αυτός δεν το είχε σκεφτεί ποτέ αυτό. Τότε του πέρασε η ιδέα ότι κουβαλάει νερό με το καλάθι. Φανταστείτε τι πνεύμα υπακοής και τι πνεύμα πειθούς είχε απέναντι στο θέλημα του πνευματικού του, γιατί αυτό σώζει. Μόλις λοιπόν σκέφτηκε και έβαλε τη σκέψη του να σκεφτεί γιατί μου το έβαλε αυτό ο γέροντας, έπεσε το νερό και τον έλωσε ολόκληρον. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι στην πνευματική ζωή η άσκηση της ταπείνωσης έρχεται σε εκείνες τις ψυχές που πραγματικά μπορούν να ακολουθήσουν αδιάκριτα την υπακοή προς το πρόσωπο του πνευματικού. Η εκούσια λοιπόν αποχή από κάθε είδους απολαύσεις και πολυτέλειες επίσης συντελεί, όπως είπαμε, σε αυτό που λέγεται άσκηση. Όμως τι είδους άσκηση διατείνεται να κάνουμε η Εκκλησία μας? Λένε πολλοί ότι η άσκηση είναι να νηστεύεις. Και φυσικά πολύ σωστά, διότι μέσα στο Ευαγγέλιο μας ο ίδιος ο Κύριος μας λέει το εξής. Τούτο το γένος των δαιμόνων εννοεί, ουκ εξέρχεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό πράγμα η νηστεία, συνοδευόμενη με την προσευχή, για να αποκτήσεις με τον τρόπο αυτών της ασκήσεως τις αρετές αυτές. Όμως η νηστεία, όπως ξέρουμε, δεν είναι αυτός σκοπός, Μερικοί όταν ακούν από εμάς τους χριστιανούς νηστεία, τραβούν τα μαλλιά τους, δυσανασχετούν. Διότι αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι η νηστεία, δυσανασχετούν ότι θα υποφέρει το στομάχι τους. Μάθαμε, βλέπετε, στην κατανάλωση. Και όταν έρχεται κάποιος να φέρει ένα ανάχωμα, να ανακόψει αυτή την εξατροχιασμένη πορεία μας, η οποία βεβαίως θα μας οδηγήσει σε πολλά και μας οδηγεί ήδη πολλά, έλεγε ένας διαχριστών σαλός, ο Παπαφώτης από τη Μυτιλίνη, για όσους τον γνωρίσατε, ήταν 100 ετών εκ περίπου εκοιμήθη, αλλά έλεγε, λέει, γι' αυτό, λέει, ψοφάτε όλοι σας, υποφέρετε από καρκίνους, γιατί όλη την ημέρα κατεβάζετε. Είναι άνθρωποι, ξέρετε, που μας λένε στο μυστήριο της εξομολόγησης ότι δεν μπορούν να κάνουν νηστεία, τρώνε συνέχεια κρέας, δεν μπορούν να κάνουν αποχή από το κρέας. Δεν είναι όμως μόνον αυτό. Δεν είναι η νηστεία σωματοκτόνος. Αν έχει κάποιος πρόβλημα, για παράδειγμα υγείας, η Εκκλησία και ο Πνευματικός, ο Διακριτικός, θα δώσει διαφορετικό κανόνα από ό,τι είναι η αυστηρή εντολή των ιερών κανόνων. Θα εφαρμόσει αυτό που λέμε το πνεύμα της εκκλησιαστικής οικονομίας. Θα το εφαρμόσει αυτό ο Πνευματικός, προκειμένου να δώσει την ευλογία και τη χάρη στο πνευματικό του παιδί, στον χριστιανό αυτόν τον φιλότιμο, να μην πεθάνει με το σώμα του, αλλά να πεθάνουν μάλλον τα πάθη του. Και γι' αυτό μετέρχεται διάφορους τρόπους και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει πάρα πολύ τον άνθρωπο να κατανοήσει τι είναι και η νηστεία. Συνήθως έρχονται άνθρωποι που μας λένε, «Πάτερ, νίστεψα 3 μέρες, είμαι έτοιμος να κοινωνήσω τη Μεγάλη Εβδομάδα». Κάτσε βρε, κάτσε να τα πούμε λιγάκι. Αμέσως το πόδι να πάρεις, αμέσως την ευλογή να πας να κοινωνήσεις. Έλα εδώ να ξετυλίξουμε το κουβάρι σου, να πούμε 2 πραγματάκια. Πώς είναι αυτή η νηστεία? Πώς έγινε όλη αυτή την περίοδο η νηστεία μας? Είναι μόνο το φαγητό? Είναι και κάτι άλλο? Σίγουρα η νηστεία για την οποία μιλούν οι πατέρες δεν έχει να κάνει σχέση μόνο με το φαγητό. Έχει να κάνει και με τις 5 αισθήσεις μας. Τι βλέπουν τα μάτια μας καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας? Τι ακούν τα αυτιά μας καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας? Τι λέει το στόμα μας, τα εξερχόμενα του στόματος? Τα εισερχόμενα εύκολα μπορούμε, ένας διατροφολόγος σήμερα εύκολα μας δίνει και ένα πρόγραμμα για να προσέξουμε τη σιλουέτα μας. Και αυτό μας συμφέρει, γιατί θα ζήσουμε, λέμε, πολλά χρόνια αν έχουμε ευεξία στο σώμα. Ναι, αλλά τι να το κάνω να έχουμε ευεξία στο σώμα και να μην έχουμε και ευεξία στην ψυχούλα μας μέσα, η οποία πραγματικά υποφέρει. Τι κάνει λοιπόν τα χέρια μας, τι κάνουν τα πόδια μας, τι κάνει η σκέψη μας? Αυτά όλα είναι νηστεία. Δεν είναι μόνο το τι θα φάμε, είναι και το τι θα προσέξουμε καθ' όλη αυτή την περίοδο. Και βλέπετε μια μάνα η οποία προσέχει το παιδί της, φυσικά δεν θα το

ως προς το θέμα της ασκήσεως του σώματος, για να μπορεί το σώμα να ασκηθεί και να είναι εύρωστο το σώμα, να είναι ας πούμε όμορφο, σφριγγυλό, εκτός από την άθληση, συνιστούν ας πούμε και κάποιες μέρες τελεία αποχή από όλα τα φαγητά. Σήμερα λέει θα φας μόνο μήλο, την άλλη μέρα θα φας οτιδήποτε. Η Εκκλησία έχει αυτά τα πράγματα, τα οποία πάνω σε αυτά στηρίχθηκε όλη η επιστήμη σήμερα και διατείνεται ότι δίδει ένα πρόγραμμα υγείας στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο ορθόδοξος, δει το νηστιοδρόμιο της Εκκλησίας, θα αντιληφθεί ότι οι μέρες της κρεοφαγίας δεν ξεπερνούν τις 70 όλο το χρόνο, κρέατος. Εάν πάρουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα και το δούμε γιατί η Εκκλησία βάζει τόσο πολύ άσκηση, θα αντιληφθούμε σήμερα, για παράδειγμα, γιατί παλιότερα δεν είχαν τόσες πολλές ασθένειες οι άνθρωποι και σήμερα γιατί έχουμε. Η υπερκατανάλωση δεν είναι τρόπος άσκησης, είναι τρόπος διαφορετικός, ο οποίος μας οδηγεί σε πτώσεις, σε χαλαρώσεις. Αφού λοιπόν είπαμε για την νηστεία ότι δεν είναι μόνο αυτό, ερχόμαστε και στο θέμα της ψυχής μας. Διότι λένε πάρα πολλοί ότι η νηστεία βοηθάει μόνο το σώμα. Όχι, γιατί είπα το τι βλέπουν τα μάτια, το τι ακούν τα αυτιά, τι λένε το στόμα, έχει σχέση με την ψυχή μέσα και πώς αυτό το επεξεργάζεται ο άνθρωπος και πώς το καταβάζει μέσα στην ψυχή και το αποθηκεύει εκεί. Λέμε σήμερα ότι πολλοί από τους ανθρώπους έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Διερωτήθηκε κανείς ότι αυτό ως κατάσταση στον άνθρωπο δεν έχει καμία σχέση με την πνευματική ζωή, ή μάλλον έχει και μάλιστα πολύ μεγάλη σχέση η ψυχολογία στον άνθρωπο? Διότι εμείς, αδελφοί μου, ένα πράγμα που δεν έχουμε προσέξει όσο πρέπει στο ότι είμαστε χριστιανοί, είναι ότι προσέχουμε πάρα πολύ το σώμα μας, το εξωτερικό. Γι' αυτό και άμα ρωτήσουμε έναν παππού που είναι 90 ετών, μια γιαγιά 95 ετών, γιαγιά πόσα χρόνια θέλεις ακόμα να ζήσεις, θα σου πει άλλα τόσα. Ή δεν θα απαντήσει, διότι κανένας δεν θέλει να πεθάνει. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα στον άνθρωπο. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος δεν θέλει ποτέ να πεθάνει. Λέει τι ωραίος που είναι ο κόσμος. Είχα και εγώ έναν παππού, όταν ήταν 80 χρονών μας έλεγε τι ωραία που είναι και τα λοιπά. Μη φοβάστε, λέει, και να πεθάνω δεν φοβάμαι εγώ. Όταν πήγε όμως τα 90 τόσο χρονών, άρχισε να μας λέει α, καλή είναι η ζωή τώρα, λέει, να ζήσουμε. Τι σημαίνει αυτό που έχει σχέση με την ψυχολογία? Όταν ο άνθρωπος συσσωρεύει, αυτό είναι το πεντόσταγμα, το πενταπόσταγμα της πνευματικής ζωής, που θα πω δεν το έχω κατακτήσει, το διάβασα από τους πατέρες και το μεταφέρω με πιο απλά λόγια στην αγάπη σας. Όταν λέει ο άνθρωπος κάθε μέρα κάνει μια αμαρτία, μπορεί να κάνει 10, μπορεί να κάνει 20. Άλλωστε το λέμε, αυτό ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε επί της γης και ουκ αμαρτήσει. Και μια ανάσα να πάρουμε μπορεί να είναι μια αμαρτία. Για φανταστείτε όσες ανάσες παίρνουμε να είναι αντίστοιχες αμαρτίες, πόσο πολλές θα μαζευτούν μετά από πολλά χρόνια. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, δεν επιστρέφει στο πρωτότυπό του που είναι ο Χριστός, αλλά ξεστρατίζει, ζει μέσα στην παρανομία, όπως ακριβώς έκανε ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο, παρανόμησαν απέναντι στην εντολή του Θεού, την παρέβησαν την εντολή του Θεού. Εάν λοιπόν και εμείς παραβαίνουμε κάθε μέρα την εντολή του Θεού μας και δεν επιστρέφουμε αμέσως πίσω, ας παραβούμε μια-δυο μέρες, αλλά πρέπει αμέσως να επιστρέψουμε πίσω στο Θεό μας, τότε παρατείνοντας αυτήν τη δυνατότητα της επιστροφής προς το Χριστό μας, και είναι μια αναβολή την οποία εμείς αποφασίζουμε γιατί έχουμε το αυτεξούσιό μας, λέμε για παράδειγμα τι μας λέει από μέσα, έκανες τώρα την αμαρτία αυτήν, μάλωσες και σκοτώθηκες με το γείτονα και τη γειτόνισσα, περίμενε τώρα, θα πας κάποια στιγμή να συγχωρεθείς, άφησέ το. Άφησε, άφησε, άφησε, συσσωρεύεται ο πόνος αυτός μέσα στην ψυχή. Είναι η ψυχή λοιπόν ένα δοχείο το οποίο μαζεύει όλες αυτές τις αμαρτίες, τις θλίψεις, τις κακουχίες του πνευματικού μας βίου, τις κρεπάλες μας, τις αμαρτίες μας, οτιδήποτε φανταστείτε πέφτει μέσα. Και όταν πέσουν πάρα πάρα πολλά, πώς γίνεται για παράδειγμα εκείνο

0: το φαινόμενο που έχουμε στο λάδι, που το αποθηκεύουμε μέσα σε δοχεία, σε δοχεία μέσα, και όταν καταναλώνεται το λάδι πολύ, πιάνει από κάτω μια σκληρή κατάσταση, μούργα τη λένε σε μερικά μέρη. Έτσι ακριβώς γίνονται και τα αμαρτήματα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτά από καιρού εις καιρού θέλει να τα αποβάλει ο άνθρωπος με μια εμετική κατάσταση, αλλά δεν μπορεί, γιατί πνίγεται, δεν έχει τον τρόπο από μόνος του, δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος, θέλει και τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό όταν αμαρτάνουμε, αδελφοί μου, οφείλουμε αμέσως να τρέξουμε στο πνευματικό μας, να ασκηθούμε σε αυτήν στην πορεία. Η πορεία μας πρέπει να είναι από το σπίτι μας, από τον εαυτό μας, απευθείας στην Εκκλησία, να βρούμε το πνευματικό, να εξομολογηθούμε, να καθαρίσουμε και να ξαναεπιστρέφουμε πάλι στη ζωή, γιατί όσο λοιπόν αυτό συσσωρεύεται μέσα, αυτό το ψυχοπλάκωμα που διατείνονται πολλοί είναι αυτό το δυσκολοθεράπευτο ψυχολογικό πρόβλημα των ανθρώπων. Κατά βάση να πω τι είναι. Είναι μια δαιμονική κατάσταση, επειδή αντί να ακούσουμε τη φωνή του Θεού που λέει «Έρχου παιδί μου» και σώζω μέσα στην Εκκλησία, εμείς εκείνη τη στιγμή ακούμε μονίμως τη φωνή της αναβολής να πάμε στο Θεό μας. Γιατί καλή είναι η παραμονή με το δαίμονα του Σατανά. Γιατί μόνο αυτός θα μπορούσε να χαίρεται όταν εμείς υποφέρουμε. Ξεφυσάει ο άλλος, μαλώνει με τη μάνα του, μαλώνει με τον πατέρα του, μαλώνει με τον γείτονα, με τον συνάδελφο, ξεστομίζει λόγια, λέει ύβρις, και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Τι λέει λοιπόν εδώ η ασκητική της Εκκλησίας μας? Λέει πήγαινε να συγχωρεθείς. Μα δεν φταίω εγώ, φταίει εκείνος. Μα λέει μέσα στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωπιού σώματος, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα μυστικήν θαρήν βρόσιν φάγε, που λέει όταν λέει σκεφτείς να επιστρέψεις επιτέλους στον Θεό και να αρθείς να πάρεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, να κοινωνήσεις δηλαδή, πήγαινε πρώτα λέει να συγχωρεθείς με αυτούς που σε στεναχώρησαν, γιατί για αυτούς που τους στεναχώρησες θα έπρεπε να το έχεις κάνει. Αυτή είναι η ασκητική της Εκκλησίας μας. Έσφαλες? Με ταπείνωση να δεχθείς αμέσως, να πας να ζητήσεις συγγνώμη. Εδώ όμως τώρα κάνει μια υπέρβαση η Εκκλησία για να έρθεις εδώ μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Πήγαινε λέει πρώτα να ζητήσεις εσύ συγχώρεση, που είσαι ο γνωστικός χριστιανός, εσύ που είσαι ο μυαλωμένος χριστιανός, εσύ που θέλεις να λέγεσαι παιδί του Θεού. Πήγαινε εσύ λέει πρώτα να ζητήσεις συγχώρεση από αυτούς που σε στεναχώρησαν και μετά λέει έλα με θάρρος να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα Χριστού. Για να φτάσουμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση και να πούμε ότι η νηστεία έχει μια πολύ καλή σχέση με την ψυχή μας, γιατί αν η ψυχή μας δεν είναι έτοιμη και καθαρισμένη, ποτέ δεν θα μπορέσει να κατανοήσει τι είναι το πνεύμα αυτό που διατείνεται ο Θεός μας στις ασκήσεις. Γι' αυτό και η Εκκλησία, βλέπετε, προκειμένου να μας βάλει σε αυτήν την προοπτική διάσταση, η οποία είναι ευλογημένη και αγιασμένη, γιατί ομιλεί η Εκκλησία? Ομιλεί για κάθαρση. Όχι όμως αυτή την κάθαρση που μιλάνε μερικές φορές στα κανάλια οι πολιτικοί μας. Καμία σχέση δεν έχει κάθαρση αυτή. Η Εκκλησία έχει την αυτοκάθαρσή της, έχει το μυστήριο της εξομολόγησης. Όποιος αμαρτωλός μέσα στην Εκκλησία, η αναμάρτητη εκτός, εδώ είναι το πλυντήριο της Εκκλησίας. Μέσα εδώ ερχόμαστε να σωθούμε. Οι εκτός πετροβολούν. Οι μέσα όσοι βρίσκονται αισθάνονται αυτήν την κατάσταση τη συνεχούς καθάρσεως. Τι είναι η κάθαρση δηλαδή? Είναι να καθαρίζεσαι από καιρού εις καιρών. Αν δίνασαι και κάθε μέρα, έχει καλός. Και κάθε μέρα θα ήταν πολύ καλό. Κάθε βράδυ πριν πάμε να κοιμηθούμε θα έπρεπε να κάνουμε την αυτοκάθαρσή μας, να τα βρούμε με τον εαυτό μας, να μας μιλήσει η καρδιά μας ή να μπορούμε να μιλήσουμε την καρδιά μας. Πήγαμε καλά σήμερα? Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό μέσα μας εύκολα? μπορούμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Δύσκολα πράγματα, δεν είναι εύκολα, διότι κάνουμε ένα κουτσό σταυρό, και αυτό δεν είναι τρόπος ασκήσεως, να κάνουμε ένα σταυρό υποτύπων μπουζουκίου ας πούμε, χωρίς ούτε καν να τον σταυρώσουμε επάνω μας το σύμβολο του σταυρού, και πέφτουμε, κοιμόμαστε, αφήνοντας όλα της ημέρας για την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα όμως θα έρθουν τα καινούργια της άλλης ημέρας και θα μείνουν και της προηγουμένης και της επομένης. Και της μεθεπομένης θα μείνουν της προηγουμένης και της προπροηγουμένης. Το αντιληφθήκατε αυτό πόσο δύσκολο πράγμα είναι για την ψυχή? Πόσο η ψυχή του ανθρώπου δύναται να αντέξει όλα τα ανομήματα? Γι' αυτό βλέπετε σήμερα, όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό και δεν βάζει το Θεό να είναι ο κυβερνήτης της ζωής, αλλά γίνονται τα πάθη οι κυβερνήτες στον άνθρωπο μέσα, τότε ο άνθρωπος ξεστρατίζει, μαθαίνει να ζει σε άλλους τόπους. Γι' αυτό και σήμερα βλέπετε δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας οι άνθρωποι. Είναι ίδιο γνώρισμα του απομακρυσμένου από τον Θεό άνθρωπο. Μπορεί με να είναι ο άνθρωπος κατ' εικόνα και καθομοίωση, αλλά για να ενεργεί αυτό οφείλει να έχει ο άνθρωπος την παραμονή του μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και λέγαν και οι αρχαίοι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Έξτρα εκκλέσια νούλας άλλους, λέγαν οι αρχαίοι πρόγονοι, οι Λατίνοι, διότι ήμασταν της ενιαίας Εκκλησίας. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί πραγματικά ο άνθρωπος που αισθάνεται ότι ο Θεός είναι κυβερνήτης της ζωής του, πολύ εύκολα σκύβει το κεφάλι και όταν πρέπει και όταν δεν πρέπει πάντα συνηθίζει να ζητάει συγγνώμη. Να λοιπόν μία δυνατότητα καθάρσεως, να αισθανόμαστε ότι ποτέ δεν είμαστε κατά βάση ικανοί να πούμε ότι εμείς θα σωθούμε. Είναι μερικοί και μέσα στην Εκκλησία μας, δυστυχώς το λέω αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι και κοντά στην Εκκλησία, αισθάνονται μερικές φορές αυτοδικαίως σωζόμενοι. Αυτό είναι μία πλάνη. Ποτέ ο χριστιανός ορθόδοξος δεν πρέπει να λέει είμαι σωσμένος. Βλέπετε ο Άγιος Αντώνιος μέχρι το τελευταίο, με τελευταία τον αναπνοή, όταν πέσαν όλοι επάνω τα πνευματικά του παιδιά, ενής και ο Μέγας Αθανάσιος της Εκκλησίας ήταν πνευματικό του παιδί, ο Άγιος Αθανάσιος του Αγίου Αντωνίου. Γι' αυτό και το βίο του Αγίου Αντωνίου τον γνωρίζουμε, γιατί τον έγραψε ο Μέγας Αθανάσιος τον βίο του. Αφού πέσαν λοιπόν όλοι επάνω την ώρα που έφευγε, ξεψυχούσε και πήγαινε στον ουρανό, του λέγανε τι βλέπεις τώρα, τι βλέπεις τώρα, είσαι με τους αγγέλους, είσαι με τον Θεό, και έλεγε τίποτα, τίποτα, ακόμα δεν είδα τίποτα. Πόση ταπείνωση είχε αυτός, ο οποίος είπε πραγματικά είδε, λέει, απλωμένες όλες τις παγίδες του κόσμου να είναι ακριβώς μπροστά του, παρατεταγμένες μια δίπλα στην άλλη. Βλέπετε, θυμάστε εκείνες τις παγίδες που βάζανε παλιότερα στα χωριά, που πήγαιναν οι αλεπούδες, τώρα δεν υπάρχουν στα χωριά άνθρωποι, και έτσι οι αλεπούδες δεν πάνε στα χωριά. Καταλάβατε. Βάζανε τις παγίδες και τις απλώνανε μια δίπλα στην άλλη. Τις είδε λοιπόν όλες απλωμένες ο Μέγας Αντώνιος και λέει ποιος δύναται να περάσει όλες αυτές τις παγίδες? Πρέπει να είναι ελικοπτεράκι, να πηγαίνει σαν ελικόπτερο για να μπορέσει να τις πέρασει παγίδες. Και όμως λέει αυτές όλες τις ξεπέρασε με την ταπείνωση. Η βάση λοιπόν της πνευματικής ζωής μας, της ασκήσεως, είναι η ταπείνωση. Για να φύγει λοιπόν ο άνθρωπος από αυτά που λέγονται ψυχολογικά προβλήματα και έχουν βάση με το δαιμόνιο, δηλαδή με τον σατανά, γιατί ο άνθρωπος δίδει τόπο στον σατανά και κάνει χρησικτησία ο σατανάς μέσα μας. Έχει αυτός ένα κομματάκι μέσα στην ψυχούλα μας. Ο σατανάς παίρνει θάρρος και σου λέει θέλω μια χαραμάδα. Και λέει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο ότι ένας μοναχός κατά την περίοδο που αγωνιζόταν και έκανε τους αγώνες του, του μπήκε ο πειρασμός, πεινούσε ο άνθρωπος, φανταστείτε, είχαν αυστηρό γέροντα, πεινούσε και έκλεψε, γέροντα Χρυσόστομε, ένα αυγό. Έκλεψε ο μοναχός ένα αυγό. Αλλά οι μοναχοί δεν έχουν κατσαρολικά μέσα στο κελί τους. Και το πήρε το αυγό και είπε, πώς θα το μαγειρέψω το αυγό, αφού δεν έχω τίποτα. Σκέφτεται λοιπόν και βγάζει το κλειδί, τα κλειδιά που ήταν παλιότερα με τις τρύπες εκείνα τα παλιά που βάζαν στις πόρτες, τα χειροποίητα αυτά, το βάζει στην τρύπα και στο κεράκι που είχε στο κελί του άρχισε να το ψήνει από κάτω. Τον έβαλε ο Σατανάς. Εμείς το λέμε τον έβαλε ο Σατανάς. Για να δούμε όμως την εξέλιξη, τον έβαλε ο Σατανάς. Και άρχισε να το ψήνει. Ο γέροντας πέρασε, μπουκάρει ο γέροντας μέσα στο κελί και του λέει, αδέρκεια τι κάνεις? Αχ γέροντα, ο Σατανάς με έβαλε. Και εμφανίζεται εκείνος ο Σατανάς και λέει, εγώ λέει από αυτόν μόλις έμαθα την τέχνη. Φαντάσου τι φορτώνουμε στον Σατανά όταν θέλουμε να δικαιολογήσουμε και εμείς τα δικαιολόγητά μας. Γι' αυτό λοιπόν το ξεπέρασμα αυτής της κατάστασης που είναι πολύ εύκολη γίνεται μόνο με την επιστροφή στη ζωή της μετανοίας. Αυτό διατείνεται η Εκκλησία μας σαν τρόπο ασκήσεως στον άνθρωπο. Όλα θεραπεύονται. Τίποτα δεν υπάρχει αθεράπευτο μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχουν ευχές δια πάσα νόσων και πάσα ασθένειαν εν το λαό. Γι' αυτό λοιπόν η κάθαρση ως μέθοδος και τρόπος ζωής είναι αυτό που λείπει σήμερα από τη ζωή μας. Η εξομολόγηση, η καθαρή, η υπακοή και αυτοί οι τρόποι της ασκήσεως μας βάζουν από αυτήν τη ζωή στον παράδεισο. Είπα προηγουμένως ότι και μερικοί από εμάς αισθάνονται δικαιωμένοι, σου λέει πάμε εμείς στην Εκκλησία, πάμε και στο κήρυγμα που κάνει η Εκκλησία, δεν είμαστε όπως είναι οι άλλοι. Είναι λάθος αυτό, διότι η εφαρμογή θα αποδείξει πραγματικά το πόσο είμαστε δικαιωμένοι ενώπιον του Θεού μας. Γιατί μπορεί να μας πει δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Αν ας πούμε πάρεις τώρα ό,τι είπαμε εδώ σήμερα στην ομιλία και πας να τα πεις στο σπίτι σου που ο σύζυγος ή η σύζυγος αυτή τη στιγμή είναι στον κόσμο, στο σύριαλ μέσα χωμένη και παρακολουθεί και δει εσένα να μπαίνεις μέσα και να αρχίσεις και να του λες κάθαρση, να του λες έχεις ψυχολογικό που δεν έχεις τίποτα, αυτό γίνεται έτσι και έτσι, θα πει ή παλάβωσε ή κάτι έπαθε. Δικαιολογημένα. Όλο αυτό θέλει τον τρόπο του. Πρώτα λοιπόν εμείς που ακούμε αυτά να τα εφαρμόσουμε, πράξεις, θεωρίας, επίβασης. Αυτό λείπει σήμερα από τις μέρες μας. Και κυρίως αυτό που πρέπει να ασκηθούμε περισσότερο από ό,τι άλλες εποχές, γιατί κάθε εποχή έχει και τα δικά της, αλλά εκείνο που βλέπω ότι ίσως έχουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα, κοντά στα πολλά άλλα ελλείμματα, είναι και το θέμα της προσευχής. Η προσευχή είναι μια κατάσταση επικοινωνίας. Όλοι έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο, φανταστείτε. Όλοι έχουμε, δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που δεν έχει κανένα κινητό, θα υπάρχει και μια εξαίρεση. Αλλά όλοι έχουμε κινητό και το έχουμε για να επικοινωνούμε ανά πάσα στιγμή όπου βρεθούμε. Η προσευχή λοιπόν είναι το κινητό μας τηλέφωνο που ανά πάσα στιγμή μας βρίσκει ο Θεός και τον βρίσκουμε και εμείς στο Θεό. Ας χρησιμοποιήσω και μου τραπεί αυτό το παράδειγμα να το χρησιμοποιήσω, παρότι και τα κινητά λιγάκι μας παραζαλίσαν και περπατάμε λιγάκι σαν τα κοτόπουλα μέσα έτσι στην κοινωνία. Πρέπει να έχουμε και μια προσοχή στη χρήση όλων αυτών των ηλεκτρονικών μέσων. Η προσευχή λοιπόν είναι μια κατάσταση που αισθάνεται ο άνθρωπος ότι για να επικοινωνήσει, να ζητήσει βοήθεια, να ζητήσει χάρη, να ζητήσει έλεος, να ζητήσει υπομονή, να ζητήσει ταπείνωση. Η προσευχή το κάνει αυτό. Προσευχή όμως είναι ένα λουλούδι. Μας το έδωσε ο Θεός, είναι ένα γλαστράκι με ένα λουλουδάκι. Εμείς τώρα αυτό μπορεί να το πάρουμε. Για όσους αγαπούν όμως τα λουλουδάκια και καταλαβαίνουν τι είναι να έχεις μια νέα γλαστρίτσα κοντά στις άλλες που έχεις μέσα στο σπίτι, είναι να αρχίσεις να ασχολείσαι με το πόντισμα, με την περιποίηση, να το βλέπεις, να το χαϊδεύεις. Είναι άνθρωποι που μιλάνε στα λουλούδια, πολύ ευλογημένοι. Ο γέροντας Παΐσιος Όσιος μιλούσε με τα λουλούδια, μιλούσε με τα ζώα, με τα φίδια, με τους σκορπιούς, με τα πάντα. Όταν ο άνθρωπος εκλεπτύνεται πνευματικά, τότε δαμάζει και ολόκληρη τη φύση. Ο Άγιος Γεράσιμος Ιορδανίτης είχε ένα λιοντάρι υποτακτικό. Η αρκούδα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ δαμάσαν όλη τη φύση. Ο Όσιος Παΐσιος λέγε κάτι φίδια τα οποία τα είχε υποτακτικούς πηγαίνανε. Αυτό κάνει η προσευχή. Εξημερώνει τα πάντα. Γαλινεύει την ψυχή μας Και εδώ είναι τώρα το ευαίσθητο σημείο μας. Για δείτε. Θα πω ένα μικρό παράδειγμα από την Παλιά Διαθήκη. Η προσευχή λοιπόν του ενός έχει μία δύναμη. Είναι ακριβώς σαν μία βέργα. Αν πάρεις όμως αυτήν την βέργα και την λυγίσεις, δεν θα σπάσει. Αν τη λυγίσεις περισσότερο, θα σπάσει πολύ γρήγορα. Η προσευχή λοιπόν του ενός δεν αρκεί για να σώσουμε την οικογένειά μας ή να σώσουμε την κοινωνία μας. Αν πάρουμε δύο προσευχόμενους, δύο βέργες. Οι δύο βέργες λυγίζουν. Όχι τόσο εύκολο όσο η μία, αλλά λυγίζουν. Προχωράμε να τη λυγίσουμε, τη λυγίζουμε, τη λυγίζουμε, σπάζουν και οι δύο βέργες. Άρα δεν αρκούν και των δύο οι προσευχές. Αν έχουμε τρεις βέργες, πιο δύσκολα θα γίνει αυτό, πάλι θα σπάσει όμως κάποια στιγμή. Αν όμως αυξηθούν από τέσσερις βέργες και πάνω, τότε η προσευχή πραγματικά των τεσσάρων, των πέντε, των είκοσι, των τριάντα, των σαράντα είναι σωστική. Διότι εκεί αισθάνεται παροπλισμένος ο ίδιος ο Χριστός μας. Μπορεί να είναι έτοιμος να μας καταστρέψει, αλλά οι προσευχές, το φιλότιμο των ανθρώπων αυτών δύναται με τις τέσσερις αυτές προσευχές μέσα σε 10 εκατομμύρια Έλληνες, τέσσερις να προσευχηθούν, δεν θα αφήσει ο Θεός την κοινωνία μας να χαθεί, γιατί μας έχει πιάσει ένα ψυχοπλάκωμα. Τόσο μεγάλη άσχημη κατάσταση με αυτά που ακούμε κάθε μέρα, που οι άνθρωποι έχουν απελπιστεί, κάποιοι αυτοκτονούν. Όχι σε αυτό το σημείο, να μην δώσουμε την ψυχή μας στην κόλαση. Λέει λοιπόν στην Παλιά Διαθήκη και εκεί ο Αβραάμ μιλάει με το Θεό. Ο Θεός είναι έτοιμος να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ανένδοτος ο Θεός, και ο Αβραάμ πείθεται εσωτερικά να μιλήσει με τον ίδιο τον Θεό και να τον παρακαλέσει να μην καταστρέψει τον κόσμο. Μιλάει λοιπόν με το Θεό και του λέει ο Αβραάμ, «Θεέ μου», λέει, «εάν είναι 40 οι προσευχόμενοι στα Σόδωμα και τα Γόμορα, θα τα σώσεις?» Λέει, «Ναι, αλλά δεν είναι 40. Κατεβαίνει ο Αβραάμ στον αριθμό. Αν είναι 30 θα τους σώσεις? Ναι, αλλά δεν υπάρχουν 30 που να προσεύχονται. Πήγε στους 10, πήγε στους 7, πήγε στους 6, στους 5, στους 4. Λέει, δεν υπάρχουν 4 μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα να προσεύχονται? Άρχισε να ανησυχεί ο Αβραάμ. Δεν υπάρχουν, λέει, ούτε 4. Υπήρξε μόνο ο Λότ, ο οποίος προσευχόταν, διότι όλοι οι άλλοι είχαν πέσει στην κρεπάλη, σε αυτό που σήμερα βιώνουμε και το οποίο μας οδηγεί πραγματικά σε μια κατάσταση κολάσεως. Γιατί βλέπει, τα περισσότερα διαζύγια είναι εξαιτίας της μοιχείας, εξαιτίας του άκρατου πανσεξουαλισμού. Δεν αντέχει ο άλλος, σου λέει, να ικανοποιείται με το συγκεκριμένο πρόσωπο για όλη τη ζωή. Θέλει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Δεν γίνεται αυτό. Βλέποντας λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση της απληστίας, ο Θεός μπορεί να μας σώσει. Αυτό βλέπουμε μέσα από τα κείμενα της Εκκλησίας μας, εάν ασκηθούμε και στην προσευχή. Είναι η άσκηση ένας συνεχόμενος πόλεμος εναντίον του Σατανά, αδελφοί μου, ο οποίος μας αντιμάχεται πάντοτε, και εκείνο που μπορεί να μας σώσει πραγματικά είναι αυτό που μας προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Έτσι σαν αποκλειστικότητα το έχει αυτό, το αποκλειστικό χάρισμα της Εκκλησίας είναι η σωτηρία, να σώσει τους ανθρώπους. Η κατανόηση όμως της σωτηρίας δεν υφίσταται, γιατί έχουμε χάσει το φως μας, και σήμερα έχει χαθεί από τη ζωή μας ένας άνθρωπος να κρατήσει μια αναμένη λαμπάδα για να βλέπουν οι άλλοι μέσα στο σκότος. Λέω, εάν μέσα σε μια οικογένεια έναν χρειαζόμαστε να κρατήσει τη λαμπάδα αναμένη, έναν, όποιος είναι πιο φιλότιμος, ο άνδρας ή η γυναίκα. Μερικές φορές δεν είναι ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα στο σπίτι φωταγωγή, δηλαδή δεν έχουν τη λαμπάδα στο χέρι αναμένη, την έχει ένα παιδάκι. Ξέρετε πόσοι γονείς μου έχουν πει στην εξομολόγηση, λέει, καλά είναι το παιδί μας έφερε στην εκκλησία. Ένθεος ζήλος και το παιδάκι έφερε τους γονείς στην εκκλησία. Ένας παππούς, μια γιαγιά, μπορεί να είναι η λαμπάδα μέσα στο σπίτι. Έναν θέλουμε, όχι άλλος, έναν σε κάθε σπίτι να κρατάει μία λαμπάδα. Αν είναι όμως όλες σβησμένες οι λαμπάδες, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αδελφοί μου. Γι' αυτό η Εκκλησία θέλει κάποιους να κρατάνε και λαμπάδες. Βλέπετε εδώ στην Εκκλησία έχουμε τους υποδιακόνους, τους αναγνώστες, τα παιδιά του Ιερού Βήματος που κρατάνε αναμένες τις λαμπάδες και κάνουμε την είσοδο. Στο σπίτι μέσα χρειάζεται ένας να κρατάει τη λαμπάδα αναμένη της πίστεως όμως. Γιατί αυτή η πίστη οδηγεί και φωτίζει. Με υπακοή λοιπόν, με ταπείνωση, με φρόνημα εκούσιας αποχής από κάθε είδους απολαύσεις, κρεπάλες και οτιδήποτε τα οποία δεν μας οδηγούν κοντά στο Θεό, με το γεγονός της νηστείας, της προσευχής, της τακτικής θείας κοινωνίας, της μετάληψης του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, με την προσευχούλα μας την καθημερινή, με την κάθαρση, με την εξομολόγηση, δυνάμεθα λοιπόν μέσα από όλες αυτές τις ασκήσεις να μπορέσουμε να βιώσουμε σωστά όχι μόνο τα γεγονότα των μεγάλων περιόδων της Εκκλησίας μας, αλλά να ζούμε σωστά. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν ζούμε σωστά. Έχουμε και δεν ξέρουμε πώς να τα φάμε. Ή δεν έχουμε και τρογόμαστε. Ή έχουμε λίγα και πάλι έχουμε γκρίνια. Ή έχουμε ευλογίες από το Θεό και δεν τις καταλαβαίνουμε. Δόξασε κανείς από εμάς κάθε μέρα που σηκώνεται το πρωί και βλέπει το φως. Σκέφτηκε κανείς να σηκωθεί να κάνει μια προσευχή τα μεσάνυχτα να πει «Θεέ μου, πόσο σε ευχαριστώ που έχω το νερό μέσα στο σπίτι μου, που να ανοίγεις τη βρύση και να πίνεις νερό». Το καλοκαίρι ήμουνα στη Μαδαγασκάρη Ιεραποστολή, ένα μήνα εκεί, και το νερό το λέγαμε νεράκι, που δεν είχαν οι άνθρωποι νερό και πίναν νερό μετά από 15 χιλιόμετρα που κάναν δρόμο και το κουβαλούσαν και δεν ήταν διάφανο το νερό, ήταν κατακίτρινο το νερό. Και δοξάζαν τον Θεό που πίνα νερό μετά από 15 χιλιόμετρα, μετά από μια μέρα αποσίας. Και λέω, δοξάσαμε τον Θεό για αυτό που εμείς έχουμε σήμερα, που έχουμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας. Μπορούμε να δοξάσουμε τον Θεό που έχουμε την Εκκλησία μας, που έχουμε τους παπάδες μας μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αύριο τι θα έχουμε ή αν θα πρέπει να περπατάμε από εδώ, από το Νάλιμο, να φτάσουμε στα Πατήσια για να βρούμε το δεύτερο παπά. Αυτό δεν το ξέρω τι θα μας επιτρέψει ο Θεός να βιώσουμε. Κρατήστε το όμως μέσα σας. Γιατί χρειάζεται να ανάψει κάποια ζώπυρα, να ανάψουμε, να βάλουμε τη φωτιά και να κάψει και να φωτίσει αυτή η φωτιά, ότι δεν είναι η προσευχή του ενός, είναι η προσευχή των πολλών που θα φέρουν τη σωτηρία μέσα σε αυτή την παραπέουσα κοινωνία, μέσα σε αυτή την κρεπάλη, μέσα σε αυτή την πνευματική αναισθησία, μέσα σε αυτόν τον πνευματικό αυχμό, την ξηρασία δηλαδή της ζωής που ζούμε. Εύχομαι, σεβαστέ μου και αγαπητέ μου αδελφέ Χριστό Πατέρα Χρυσόστομε, αγαπητοί μου αδελφοί, να αρχίσουμε λιγάκι να υποπτευόμαστε ότι εκείνο που λείπει για να σωθούμε σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από αυτό που η ίδια η λέξη το λέει και πρέπει να το ψάξουμε, να το εντοπίζουμε μονίμως στη ζωή μας. Άσκηση, αδελφοί μου, αυτό μας χρειάζεται. Η άσκηση της υπομονής, η άσκηση της εγκρατείας, η άσκηση της προσευχής, η άσκηση της ταπείνωσης, η άσκηση της νηστείας, η άσκηση της θείας μετάληψης, όλα έχουν να κάνουν με την άσκηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Στην προηγούμενη συνάντησή μας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είχαμε μιλήσει εισαγωγικά για την επιστολή του Ιακώβου του Αδελφοθέου, την οποία πρόκειται στις επόμενες συναντήσεις μας, με τη χάρη πάντοτε του Θεού και την βοήθεια των πατέρων που ερμήνευσαν θεοπνεύστος την Αγία Γραφή, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε κι εμείς ερμηνευτικά, θέλοντας να δούμε τον Αποστολικό Λόγο, ο οποίος απευθύνεται βέβαια προς σε συγκεκριμένους παραλήπτες στην περίοδο που συντάσσεται η επιστολή αυτή, αλλά θα λέγαμε έχει μία διαχρονικότητα ως βιβλικός λόγος και απευθύνεται σε κάθε εποχή και σε κάθε πιστό, σε κάθε χριστιανό που μελετά την Αγία Γραφή και ζει σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο ως πολύτιμο κανόνα και οδηγό στη ζωή του. Είχαμε αναφερθεί στην προηγούμενη εισαγωγική συνάντησή μας στον συγγραφέα της επιστολής του Ιακώβου και είχαμε δει τις διάφορες απόψεις που κατά καιρούς έχουν τεθεί σχετικά με τον συγγραφέα και την γνησιότητα της επιστολής αυτής. Και μείναμε στο σημείο αυτό καθώς δαπανίσαμε τον χρόνο μας για να δείξουμε τις διάφορες απόψεις που κατά καιρούς διατυπώθηκαν μέσα στην βιβλική έρευνα, είτε υπέρ είτε κατά της απόψεως περί της συγγραφής της επιστολής από τον Ιάκωβο τον Αδελφόθεο. Και είχαμε πει και είχαμε καταλήξει ότι δεν υπάρχει λόγος να αρνηθούμε την εκκλησιαστική παράδοση ως προς την γνησιότητα της επιστολής μας και στο να υποστηρίξουμε πως ο συγγραφέας της επιστολής είναι ο Ιάκωβος, ο Αδελφόθεος. Καθώς ο αρχικός πυρήνας είναι συνδεδεμένος με το κύρος του Ιακώβου του Αδελφοθέου και αυτό είναι προφανές από τα υπέρ επιχειρήματα που είχαμε αναφέρει. Άλλωστε, είναι σύνηθες και ουδέποτε έθεσε σε αμφισβήτηση την κανονικότητα των ιερών κειμένων το γεγονός ότι μπορεί να είναι η επιστολή ως προς τον πυρήνα της έργο ενός εκ των Αποστόλων ή των άλλων συγγραφέων όπως συμβαίνει στην περίπτωση των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία μέσα στην πάροδο του χρόνου δέχθησαν όχι αλλοιώσεις, όχι αλλαγές, αλλά και επιπρόσθετα στοιχεία από τον κύκλο των μαθητών, των Αποστόλων και των Συγγραφέων. Καθώς είχαμε σημειώσει πως το παρενετικό και προτρεπτικό ύφος της επιστολής και ο εν γέννη αυθεντικός τρόπος με τον οποίο εκφράζεται ο συγγραφέας της δείχνουν ότι το κείμενο αυτό προέρχεται από μια ηγετική μορφή της πρώτης εκκλησίας, μορφή που είχε σεβαστή θέση στις συνειδήσεις των αναγνωστών. Και αυτό το πρόσωπο στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Ιάκωβος, ο Αδελφόθεος. Ερχόμαστε τώρα, συνεχίζοντας τα εισαγωγικά μας σχόλια στην επιστολή του Ιακώβου, να δούμε το ζήτημα των παραληπτών του χρόνου και του τόπου της συγγραφής, καθώς και αυτά θα μας βοηθήσουν για να κατανοήσουμε περισσότερο το περιεχόμενο και τον σκοπό της επιστολής αυτής, αλλά και να την τοποθετήσουμε όσο δυνατόν ακριβότερα μέσα στον χρόνο της συγγραφής, χρόνος που μας αποκαλύπτει και τον συντάκτη αυτής. Όσον αφορά τους παραλήπτες, βλέπουμε ότι η επιστολή απευθύνεται προς τις 12 φυλές της Διασποράς. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση δεν πρόκειται για Ιουδαίους, αλλά για χριστιανούς εξ Ιουδαίων και εθνικών, οι οποίοι είναι διεσπαρμένοι ανά τον κόσμο, δηλαδή για τον αληθινό Ισραήλ, που συναποτελεί τη νέα οικουμενική εκκλησία που κατοικεί στη Διασπορά του κόσμου. Ωστόσο, κατά την επιστολή μας, οι παραλήπτες είναι πτωχοί, καταπιέζονται από τους πλουσίους και φαίνεται ότι επιμένουν ακόμα στις εντολές του νόμου, ενώ γνωρίζουν τη ζωή των προφητών. Πιθανόν λοιπόν να είναι Ιουδαιοχριστιανοί, δεδομένου μάλιστα ότι και ο συγγραφέας, ο Ιάκωβος, έδρασε στην Παλαιστίνη. Πάντως και οι δύο υποθέσεις είναι δυνατές. Η αποδοχή της γνησιότητας της επιστολής επιλύει με σχετική βεβαιότητα και το θέμα του χρόνου της συγγραφής. Ο καθαρά παρενετικός και προτρεπτικός χαρακτήρας της επιστολής, όπως είπαμε, η έντονη επίδραση θεμάτων από την Ιουδαϊκή σοφιολογία, η έλλειψη σταθερής οργανώσεως και τάξεως της Εκκλησίας, η άγνοια των αποφάσεων της Αποστολικής Συνόδου, η έλλειψη πληροφοριών ως προς την καταστροφή του ναού, η απουσία σταθερής χριστιανικής διδασκαλίας καθώς και το απλοϊκό περιεχόμενο της χριστιανικής πίστεως μπορούν να εξηγηθούν με την υπόθεση ότι η Εκκλησία ευρίσκεται ακόμη σε πρώιμη φάση. Επίσης, η έμφαση του Ιακώβου στα έργα εξυπονοεί ότι η επιστολή συντάχθηκε πριν από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Μερικοί μάλιστα υποθέτουν ότι η επιστολή του Ιακώβου είναι και το αρχαιότερο κείμενο της Καινής Διαθήκης και πρέπει να συγγράφηκε πριν από το 45 μετά Χριστόν. Άλλοι, μεταξύ των οποίων πολύ νεότεροι μελετητές και Ορθόδοξοι, μεταθέτουν τη συγγραφή της στη πενταετία 45 με 50 μετά Χριστόν και άλλοι στην τριετία 59 με 61 μετά Χριστόν, λίγο χρόνο πρώτου λιθοβολισμού του Ιακώβου. Κατά ανάλογο τρόπο προσδιορίζεται και ο τόπος συγγραφής της επιστολής. Ο Αδελφόθεος Ιάκωβος έζησε στα Ιεροσόλυμα και φυσικά στην Ιερά Πόλη πρέπει να συνέταξε την επιστολή του. Ωστόσο, ο εντοπισμός των παραληπτών στην Διασπορά μπορεί να υποδηλώνει ότι ο συγγραφέας έζησε και εκτός Παλαιστίνης και κατά μία αναπόδεικτη υπόθεση στην Γαλιλαία ή την Συρία. Ένα θέμα που πάντοτε απασχολούσε τους βιβλικούς ερμηνευτές και μελετητές, ερευνητές σχετικά με τα κείμενα της Αγίας Γραφής είναι και η κανονικότητά τους. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα διότι έχει να κάνει ακριβώς με τα κείμενα τα οποία η Εκκλησία αποδέχθηκε ως κανονικά και γνήσια ως προς το περιεχόμενό τους, τη διδασκαλία τους και βέβαια τον συντάκτη των κειμένων αυτών, τα οποία και ενέταξε μέσα στον κανόνα της Αγίας Γραφής, εν αντιθέσει με τα απόκριφα ή ψευδεπίγραφα κείμενα στα οποία έχουμε αναφερθεί σε παλαιότερη συνάντησή μας. Η κανονικότητα της επιστολής αυτής αμφισβητήθηκε αρκετά πριν οριστικοποιηθεί κατά τον 4ο μετά Χριστό αιώνα. Ο κανόνας του Μορατόρι, για παράδειγμα, δεν την περιέχει. Πρώτος την παραθέτει συχνά στα ερμηνευτικά του υπομνήματα ο Οριγένης. Επίσης την παραθέτει ως γραφή και ο Ευσέβιος, ο οποίος όμως όταν απαριθμεί τα βιβλία της Καινής Διαθήκης την κατατάσσει στα αντιλεγόμενα. Ο Θεόδωρος Μουμψοεστίας την απορρίπτει. Από το τέλος όμως του 4ου αιώνα παριθμείται σε όλους τους κανόνες της Καινής Διαθήκης. Οι αντιρρήσεις του Λουθύρου αργότερα, πολύ αργότερα, που την χαρακτήρισε ως αχυρένια επιστολή, έχουν πια εγκαταληφθεί και από τους ίδιους τους Προτεστάντες. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία η επιστολή εκτιμήθηκε ιδιαίτερα για την ηθική της διδασκαλία, καθώς και για τη μνήα της προσευχής και άληψης των ασθενών με έλαιο στο χωρίο 5.13.15, που προσάγεται ως γραφική θεμελίωση και για το μυστήριο του ευχελαίου. Η επιστολή εμφανίζεται βέβαια ως γράμμα. Στην πραγματικότητα όμως ελείπουν σε αυτή τα χαρακτηριστικά σημεία και γνωρίσματα του είδους αυτού. Εκτός ίσως από τον επιστολημαίο χαρακτηρισμό, κανένα άλλο στο πρώτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, κανένα άλλο στοιχείο δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στο πρόσωπο του συγγραφέα, στους παραλήπτες, στη σχέση μεταξύ τους, καθώς και σε κάποια ειδικά ιστορικά ή προσωπικά περιστατικά. Η επιστολή, στο σύνολό της, αποτελείται από μεμονωμένες και χαλαρά συνδεδεμένες μεταξύ τους παρενέσεις, νουθεσίες, εντολές και προτροπές. Πρόκειται λοιπόν για ένα κείμενο γενικού χαρακτήρα, για διδασκαλική επιστολή, όπως ορθά επισημαίνεται, κατά την πατερική υπόθεση. Τα περισσότερα θέματα της παρενετικής και ηθικής διδασκαλίας της επιστολής του Ιακώβου είναι γνωστά στα σοφιολογικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή στις Παροιμίες, στη Σοφία Σιράχ και Σοφία Σολομώντος, καθώς επίσης και στις Διαθήκες των 12 Πατριαρχών και τα κεφάλαια πατέρων της Ιουδαϊκής Γραμματείας, παράδοση Χαλαχά. Ορισμένα από τα ηθικά θέματα της επιστολής, καθώς και ο τρόπος της εκθέσεώς τους, είναι γνωστά και από την ελληνιστική λαϊκή φιλοσοφία. Ακόμα είναι προφανής η συγγένεια ορισμένων παρενετικών τεμαχίων με αντίστοιχα θέματα της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου, όπως καταγράφεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, χωρίς όμως να γίνεται άμεση παραπομπή σε αυτά και αναγνωρίζονται παράλληλα στα παρενετικά τμήματα των επιστολών του Παύλου, καθώς και στην πρώτη επιστολή του Πέτρου. Θα λέγαμε ότι η επιστολή ανήκει στο είδος της διδακτικής παρενέσεως. Ειδικότερα χαρακτηρίζεται ως κήρυγμα ή ομιλία, ακόμη και πραγματεία. Επειδή μάλιστα παρουσιάζει κάποια συγγένεια με την πρώτη Πέτρου, που θεωρείται ως βαπτιστήρια ομιλία, αναγνωρίστηκαν και στην επιστολή του Ιακώβου θέματα της λειτουργικής και βαπτιστήριας ομολογίας της πρώτης Εκκλησίας. Ως προς την προέλευσή της, έγινε η φανταστική υπόθεση, και το τονίζω φανταστική, ότι στην αρχική της μορφή η επιστολή ήταν ένα ιουδαϊκό κείμενο, το οποίο με αλληγορικές έννοιες περιείχε τις υποθήκες του Πατριάρχη Ιακώβ στους 12 γιους τους. Αν θυμάστε, αυτό το είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη συνάντησή μας. Τούτο δήθεν τροποποιήθηκε με την προσθήκη του ονόματος του Χριστού από έναν άγνωστο χριστιανό συγγραφέα κατά τα τέλη του 1ου αιώνα. Τα είχαμε αναφέρει αυτά σχετικά με τον συγγραφέα, απλά τα επαναλαμβάνουμε τώρα σχετικά με τον χαρακτήρα και την μορφή της επιστολής αυτής και ιδιαίτερα το περιεχόμενό της. Βέβαιο πάντως είναι ότι η επιστολή του Ιακώβου είναι ενιαία επιστολή και αποβλέπει με την ποικιλία του παρενετικού περιεχομένου της στην υποταγή των πιστών στον θέλημα του Θεού, εφόσον πρόκειται σαφώς για παρενετικό και ηθικό κείμενο. Είναι φυσικό να αποτελείται από σύντομες αυτοτελείς ενότητες και να εμφανίζει μορφολογική συγγένεια με έργα οπτικής. Ας έρθουμε στο σημείο αυτό, στο περιεχόμενο της επιστολής. Τα θέματα που αναπτύσσονται στην επιστολή είναι τα ακόλουθα. Το νόημα των πειρασμών και ο τρόπος της αντιμετώπισής τους. η διαγωγή των πλουσίων έναντι των πτωχών της κοινότητας και η μεροληπτική προς τους πλουσίους τάση ορισμένων διδασκάλων. Η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Πολλές δοκιμασίες της κοινότητας προέρχονται από την αδυναμία πολλών μελών της να χαλιναγωγήσουν τη γλώσσα τους, ενώ τέλειος είναι αυτός που ελέγχει τη γλώσσα του. Πραγματική σοφία είναι αυτή που προέρχεται από τον Θεό και εκδηλώνεται με ανάλογο τρόπο ζωής. Η προσκόλληση στα αγαθά του κόσμου αποβαίνει τελικά έχθρα προς τον Θεό. Βλέπετε, αυτά είναι μερικά από τα θέματα τα οποία και εμείς θα δούμε στη συνέχεια μελετώντας το ίδιο πια το κείμενο. Η κρίση όμως του Θεού θα είναι αυστηρή για όσους παραγνωρίζουν το θέλημά του και στηριζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις κάνουν σχέδια κερδοσκοπικά ή εκμεταλλεύονται τους πτωχούς. Μ' αρέσει αυτή η ποικιλία των θεμάτων, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Θέματα πνευματικά που άλλα αφορούν την πνευματική ζωή του ανθρώπου και άλλα αφορούν την καθημερινότητα των καθημέραν βίων, που είναι όμως απόλυτα συνδεδεμένος με την εν Χριστώ ζωή, με την πνευματική ζωή του ανθρώπου και τότε και χθες και σήμερα αλλά και αύριο. Οι πιστοί πρέπει να δείξουν καρτερία γιατί πλησιάζει κρίση, να προσεύχονται, να εξομολογούνται τα αμαρτήματά τους και να προσπαθούν να επαναφέρουν τους αμαρτωλούς από την πλάνη στην οδό του Θεού. Μία σημείωση είναι απαραίτητη στο σημείο αυτό εισαγωγικά για όσα λέγονται για την πίστη και τα έργα στο 2.14.16 της επιστολής και που θεωρήθηκαν ως πολεμική κατά της διδασκαλίας του Παύλου ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται εκ πίστεως και ουκ εξ έργων νόμου. Όταν ο Ιάκωβος υπογραμμίζει ότι εξ έργων δικαιούται άνθρωπος και ουκ πίστεως μόνον, δεν στρέφεται κατά της γνωστής παύλιας διδασκαλίας όπως θα δούμε, αλλά κατά της παρερμηνίας της από ορισμένους χριστιανούς. Όσο και αν ο τόνος είναι διαφορετικός στους δύο συγγραφείς, ο Παύλος τονίζει ιδιαίτερα την πίστη, ο Ιάκωβος τα έργα. Πρόκειται όμως για την ίδια διδασκαλία και στους δύο, για την πίστη που εκδηλώνεται με έργα. Ούτε για τον Παύλο είναι δυνατή η πίστη που δεν είναι διαγάπη ενεργουμένη, ούτε για τον Ιάκωβο μπορούν να υπάρχουν έργα χωρίς πίστη. Όπως η πίστη χωρίς έργων νεκρά εστί, έτσι και τα έργα, ιδίως τα έργα του νόμου, δεν σώζουν τον άνθρωπο αν δεν έχει πίστη στον Ιησού Χριστό. Η επιστολή Ιακώβου λοιπόν περιέχει κυρίως παρενέσεις, όπως είπαμε, και νουθεσίες και ελάχιστες θεολογικές διδασκαλίες. Αναφέρεται δηλαδή σε κέρια θέματα της καθημερινής ζωής και συμπεριφοράς των πιστών. Από όσα είπαμε, επιλεκτικά θα αναφερθούμε σε ορισμένα για να κλείσουμε αυτήν την εισαγωγική μας αναφορά στην επιστολή του Ιακώβου, ώστε στην επόμενη συνάντησή μας πια να μπορέσουμε να μπούμε στο ίδιο το κείμενο, το πρωτότυπο, και να δούμε τι έχει να πει σε μας σήμερα ο συντάκτης της επιστολής αυτής. Από τον πιστό λοιπόν απαιτείται η σοφία, δηλαδή η ορθή εφαρμογή των εντολών του Θεού. Ανάλογα με τις περιστάσεις, αυτήν την σοφία δίνει όμως μόνον ο Θεός, από τον οποίον πρέπει να την ζητούμε χωρίς διάκριση και διψυχία. Στη σοφία ανήκει η ταπεινοφροσύνη και η ορθή αξιολόγηση και χρήση του πλούτου. Ο πιστός πρέπει να υπομείνει καρτερικά τους πειρασμούς οι οποίοι οφείλονται στην προσωπική επιθυμία και όχι στον Θεό. Από τον Θεό προέρχονται όλα τα αγαθά της ζωής για χάρη του ανθρώπου, που είναι η κορονίδα της δημιουργίας του. Μπροστά στις δοκιμασίες του κόσμου, οι πιστοί πρέπει να μακροθυμούν, γιατί θα έλθει γρήγορα η παρουσία του Κυρίου και πρέπει να είναι έτοιμοι. Άλλο σπουδαίο θέμα της επιστολής είναι η έμπρακτη εφαρμογή του Θείου Λόγου, η αληθινή θρησκεία, πίστη. Όποιος δεν εφαρμόζει τον Θείο Λόγο παραλογίζεται, ενώ όποιος τον τηρεί είναι μακάριος. Η αληθινή θρησκεία είναι η φιλαδελφία και η ελευθερία από τον κόσμο. Στη συνάφη αυτή ο Ιάκωβος αναφέρεται ιδιαίτερα στην αποφυγή της προσωποληψίας, δηλαδή της ευνοϊκής μεταχειρίσεως των πλουσίων ή των κατά κόσμο επιφανών ανθρώπων. Τούτο είναι βλασφημία του ονόματος του Θεού, αφού στην κρίση του δεν ισχύουν οι κοσμικές διακρίσεις. Μάλιστα, επιτίθεται δρυμύτατα εναντίον των πλουσίων, οι οποίοι πλουτίζουν σε βάρος των αδυνάτων και εξαγγέλει τη σκληρή τιμωρία τους. Στη χαλιναγώγηση της γλώσσας, ένα δεύτερο θέμα, γιατί αυτή είναι η δηλητήριο θανατηφόρο που μπορεί να σώσει και συνάμα να καταστρέψει τον άνθρωπο. Επίσης, αναφέρεται στην αποφυγή των κοσμικών επιθυμιών και παθών που γεννούν μάχες και έρηδες. Η φιλία του κόσμου είναι έχθρα προς τον Θεό. Ο πιστός πρέπει να υποταγεί στον Θεό, να εξεγνήσει την καρδιά του και έτσι θα εγγύσει τον Θεό. Στην αποφυγή της καταλαλιάς και της συκοφαντίας, γιατί είναι βλασφημία του νόμου του Θεού και προσβολή του πλησίον. Και τέλος, στην αποφυγή της καυχήσεως, που σημαίνει περιφρόνηση του Θεού και εμπιστοσύνη μόνο στους ανθρώπινους σχεδιασμούς. Βλέπετε λοιπόν πώς αναφέρεται εδώ στην έμπρακτη εφαρμογή του Θείου Λόγου και πόσο αυτό επηρεάζει ακριβώς την καθημερινή μας σχέση και την κοινωνία μας με τον πλησίον, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. Ένα επίσης σημαντικό θέμα της επιστολής του Ιακώβου είναι η σχέση, όπως είπαμε, της πίστεως με τα έργα. Εκπροσωπεί την βασική θέση ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Δεν σώζει από μόνη της η πίστη αν δεν συνοδεύεται από αγαθά έργα, όπως δεν βοηθάει κανείς τον πτωχό μόνο με τα λόγια. Την πίστη του φανερώνει κανείς με τα έργα του, όπως έκαμε και ο Αβραάμ, που έσπευσε να θυσιάσει τον Ισάκ. Η πίστη προκαλεί τα έργα και τα έργα τελειοποιούν την πίστη. Είναι δηλαδή το πνεύμα του σώματος χωρίς το οποίο είναι νεκρό. Τούτο σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να τελεί αγαθά έργα αν δεν έχει την ορθή πίστη. Και έτσι ακριβώς βλέπουμε και εδώ αυτή τη σύνδεση και τη σχέση τελικά με τον Παύλιο Λόγο και όχι βέβαια την διαφορά όπως υποστήριξαν πολύ παλαιότερα. Τέλος, στην επιστολή του Ιακώβου έχουμε τη μοναδική πληροφορία στην Καινή Διαθήκη και για το μυστήριο του Ευχελαίου, όπως αναφέραμε. Ο Αδελφόθεος παραγγέλει στους πιστούς όταν κάποιος ασθενεί να προσκαλούν τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσεύχονται γι' αυτόν και να τον χρήζουν με έλαιο, με λάδι. Η ευχή αυτή της Εκκλησίας θα σώσει τον ασθενή και θα τον απαλλάξει από τις αμαρτίες του, καθώς η δύναμή της είναι μεγάλη. Θα έλεγε κανείς ότι αυτή η επιστολή είναι μια σοβαρή κραυγή που απευθύνεται στους χριστιανούς όλων των εποχών για να τους ξυπνήσει. Το σπουδαίο είναι ότι αποτελεί απόσταγμα πείρας χριστιανικής ζωής. Δεν είναι σχολαστική χριστομάθεια, αλλά νουθεσία πατρική ενός αληθινά πιστού στηριγμένου στην ελπίδα και την αγάπη του Χριστού. Από τη μία μας δίνει πληροφορίες για τη ζωή της Εκκλησίας τότε, από την άλλη όμως, επειδή η ζωή στους αιώνες ανακυκλώνει τα ίδια βάσανα και διλήμματα, μας δίνει λύση στα δικά μας πνευματικά προβλήματα. Και πάνω απ' όλα, την δύναμη και παρηγορία του Χριστού μας. Γιατί αυτοί οι γνωστοί χριστιανοί των πρώτων χρόνων απέδειξαν ότι εφαρμόζονται αυτές οι εντολές που άκουσαν απευθείας από το στόμα του Κυρίου μας, τον οποίον ο Άγιος Ιάκωβος ευχήθηκε και ευτύχησε να τον έχει αδελφό. Ίσως γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος τον αποκαλεί ανδρομέγα και θαυμαστό και η πρώτη εκκλησία

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Τεσσαρακοστών όγδοων. Πολλές φορές, συνήθως τους πιο επιπόλαιους, και τα δάκρυα προκαλούν έπαρση. Γι' αυτό και σε μερικούς δεν δίδονται, ώστε με τη στέρηση και την αναζήτησή τους να ελεηνολογούν τους εαυτούς τους και να τους καταδικάζουν γεμάτοι στεναγμούς και κατήφια και λύπη ψυχής και βαθιά σιωθροπότητα και αμηχανία. Και έτσι αναπληρώνεται χωρίς κίνδυνο η έλλειψη του πένθους, έστω και αν αυτοί νομίζουν ότι δεν έχουν κανένα συμφέρον από αυτά.

Τεσσαρακοστόν ένατον. Εάν προσέξουμε, θα αντιληφθούμε τους δαίμονες που μας πολεμούν, να μας πολεμούν με ένα γελίο τρόπο. Όταν είμαστε χορτασμένοι, μας δημιουργούν κατάνοιξη και αντιθέτως, όταν νηστεύουμε, μας σκληρύνουν. Αυτό το κάνουν για να μας εξαπατήσουν με τα νοθευμένα δάκρυα και έτσι να μας ρίξουν στην τρυφή. Την καλοπέραση, που είναι η μητέρα των παθών. Δεν πρέπει λοιπόν να τους ακούμε, αλλά μάλλον να κάνουμε το αντίθετο. Πεντηκοστόν. Εγώ καθώς σκέφτομαι την ποιότητα της κατανήξεως, μένω έκθαμβος. Πώς αυτό που ονομάζεται πένθος και λύπη είναι συμπλεγμένο με τη χαρά και την ευφροσύνη, όπως το μέλι με το κερί. Και τι διδασκόμεθα από αυτό.

Και στην ψυχή που κατανήσεται και δακρύζει υπάρχει μια αληθινή ειδονή. Διότι ο ίδιος ο Θεός με μυστικό τρόπο παρηγορεί τους συντετριμμένους στην καρδία. Για να αποκτήσουμε γνήσιο και καθαρό πένθος και οδύνη ωφέλιμη, αφού και τα αντίθετα διδάσκουν, ας ακούσουμε τώρα μια ψυχοφελή και πολύ αξιοθρήνητη διήγηση. Έμενε εδώ κάποιος μοναχός Στέφανος, ο οποίος είχε ασπαστεί την ερημική και ησυχαστική ζωή. Αγωνίστηκε πολλά έτη στη μοναχική παλέστρα. Ήταν στολισμένος με νηστείες και ιδιαιτέρως με δάκρυα και με άλλα ενάρετα κατορθώματα. Είχε το κελί του στην κατάβαση του Αγίου Τούτου Όρους κάτω από την Αγία Κορυφή, στο σημείο που βρίσκεται το σπήλαιο του προφήτου Ηλιού. Αυτός λοιπόν ο Στέφανος, ο αείμνηστος, για πιο ακριβή και κοπιαστική μετάνοια και άσκηση, επήγε στον τόπο που έμεναν οι αναχωρητές, που ονομάζεται Σίδης.

Παρέμεινε εκεί μερικά χρόνια με υπερβολικές στερήσεις και σκληρή άσκηση, εφόσον ο τόπος ήταν απαράκλητος και αδιάβατος σχεδόν από τους ανθρώπους. Απήχε περίπου 70 μίλια από το κάστρο. Έπειτα, γύρω στο τέλος της ζωής του, ανέβαινε ο γέροντας αυτό στο κελί του, κάτω από την Αγία Κορυφή. Είχε μάλιστα και δύο υποτακτικούς από την Παλαιστίνη, πολύ ευλαβείς, οι οποίοι και του φύλαγαν το κελί πριν επιστρέψει. Αφού πέρασαν λοιπόν λίγες μέρες, έπεσε σε ασθένεια, με την οποία και τελείωσε τη ζωή του. Την παραμονή του θανάτου του περιέπεσε σε έκσταση και με τα μάτια ανοιχτά παρατηρούσε δεξιά και αριστερά τις κλίνες του.

Σαν να τον ανέκριναν κάποιοι απαντούσε. Τον άκουγαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Κι άλλοτε έλεγε «Ναι, πράγματι, αληθινά, πλην όμως ενίστευσα τόσα έτη γι' αυτό». Άλλοτε «Όχι, όχι, είναι ψέμα, αυτό δεν το έκανα». Έπειτα από λίγο «Αυτό ναι, αληθινά το έπραξα, αλλά έκλαψα. Έκανα διακονήματα αγάπης». Και πάλι «Αληθινά με κατηγορείτε».

0: Μερικές φορές για ορισμένα απαντούσε «Ναι, αληθινά, ναι». Γι' αυτά δεν έχω τι να απολογηθώ. Ο Θεός είναι ελεήμων. Ήταν αλήθεια ένα θέαμα φρικτό και φοβερό, ένα δικαστήριο αόρατο και χωρίς έλεος. Και το φοβερότερο, ότι τον κατηγορούσαν και για πράγματα που δεν είχε διαπράξει. Ο ησυχαστής αυτός και αναχωρητής για ορισμένα πτέσματά του, αλίμονο, έλεγε «Γι' αυτά δεν έχω τι να πω». Και να σκεφτεί κανείς ότι είχε 40 περίπου έτη μοναχός, χωρίς να του λείπει και το δάκρυ.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Ως αναβάπτιση των σχέσεων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων με την Ελλάδα, χαρακτηρίστηκε από τον προκαθήμενο της Ιωνίτιδος Εκκλησίας, κύριο Θεόφιλο, η διήμερη επίσημη επίσκεψή του και οι επαφές με τους ανώτατους πολιτιακούς και πολιτικούς θεσμούς.
1: Η παρουσία του Πατριαρχείου σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, όπως ακριβώς τονίσατε στην προσεγμένη ομιλία σας, διαδραματίζει ένα ρόλο όχι μόνο πνευματικό και ηθικό, αλλά και ένα ρόλο ο οποίος επεκτείνεται και στον χώρο τον διπλωματικό και ευτυχώς ή ατυχώς και στον χώρο τον πολιτικό. Και αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα, εδέχθημε μεγάλες πιέσεις από πολιτικούς ή στρατιωτικούς παράγοντες για να εκενωθεί η μονή του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα. Εμείς αντιδράσαμε και είπαμε, αυτό δεν είναι θέμα δικό μας, είναι θέμα δικό σας. Για μας, και αν ακόμα εκενωθεί η μονή του Αγίου Πορφυρίου, θα παραμείνει προσκύνημα, όπως έχουμε και άλλα προσκυνήματα, στην έρημο του Ιορδάνου.
0: Οι ισχυροί δεσμοί και ο ρόλος της Ελλάδας στη διαφύλαξη των δικαίων του Πατριαρχείου, αλλά και των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Μακαριότατος με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.
2: Αυτή η τιμή και αυτή η διάκριση που έγινε με πρόταση της ελληνικής κυβερνήσεως έχει να κάνει με την προστασία που έδωσαν αυτοί οι παράγοντες του Πατριαρχείου σε χριστιανικούς πληθυσμούς. Γιατί μία αποστολή του Πατριαρχείου, παλαιά αποστολή, είναι ακριβώς η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οπότε με αυτή την τρομερή κρίση που υπήρξε στη Γάζα και παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που υπενθυμίσατε και τις προτροπές, για να το πω όσο μπορώ πιο ουδέτερα, για εκκένωση της μονής, η μονή αντιθέτως προσέφερε καταφύγιο και προστασία. Και αυτό δεν μπορούσε παρά να αναγνωριστεί στο πρόσωπο αυτών των δύο συνεργατών σας.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο απέλυμε τα παράσημα του ανώτερου ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής, στον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Τιβεριάδος κύριο Αλέξιο, και τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής στον Αρχιμανδρίτη Σίλα για τη διακονία τους και την προσφορά τους στη Μονή του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα. Τα παράσημα παρέλαβε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Θεόφιλος. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν κλήρος και λαός της Ύμβρου στον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος συνοδευόμενος από τον Πατριάρχη Βουλγαρίας κύριο Δανιήλ, αφήχθη χθες το απόγευμα στο νησί της Ύμβρου, προκειμένου να εορτάσει για πρώτη φορά τα ονομαστήριά του στη γενέτειρα. Ακολούθησε η μετάβασή του στον Ιερό Μητροπολιτικό Νοκοιμήσεως της Θεοτόκου, στην πρωτεύουσα της Ύμβρου, όπου προσκύνησαν και δέχθηκαν τις εκδηλώσεις αγάπης και σεβασμού των κατοίκων του νησιού, οι οποίοι καλωσόρισαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

0: να αποκαταστήσει την αλήθεια σχετικά με το πρόσφατο μεγαλειώδες προσκύνημα της Αγίας Ζώνης στο Βελιγράδι, στο οποίο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία προσήλθαν πάνω από 1 εκατομμύριο πιστοί, σπέβδει το Πατριαρχείο Σερβίας, καθώς είτε από αυθαίρετες ερμηνείες είτε από κακόβουλες κατηγορίες, ορισμένοι κύκλοι στο εσωτερικό της Σερβίας προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα. Το Πατριαρχείο Σερβίας απαντά με σαφήνεια και ευθύνη σε όσους κακόβουλους ισχυρισμούς ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα για την άφιξη και προσκύνηση της Αγίας Ζώνης. Διαβάστε το αναλυτικό ρεπορτάζ στο op.gr. Η εσωτερική χαρά και η ευλογία που ένιωσε ο σερβικός λαός σφραγίστηκε με την αναχώρηση της Αγίας Ζώνης το Σάββατο, με τη συγκίνηση να είναι έγκλειλη στα ποτάμια πιστών που κατέκλυσαν το ναό του Αγίου Σάββα.
1: Η αναχώρηση της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου από το Βελιγράδι το Σάββατο 6 Ιουνίου για να πάρει το δρόμο της επιστροφής για το Αγιώρος δεν ήταν ένα απλό γεγονός. Ήταν ένα σταθμός για τους Σέρβους, αφού αποχωρίστηκαν μεν το ιερό θεομητορικό κοιμήλιο, αλλά κράτησαν αυτές τις 18 ημέρες για πάντα στις καρδιές τους, ως ημέρες ευλογίας όπου κυριαρχούσε η χάρη της Θεοτόκου.
2: Βλέπετε τον κόσμο που ψάλλει, τραγουδάει περνώντας κάτω από το βάθρο που βρίσκεται η Αγία Ζώνη. Και επειδή σαφώς αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν να σπαστούν ή να κουμπίσουν ένα κομποσκίνι πάνω στην Αγία Ζώνη ή ένα προσωπικό τους αντικείμενο ή τα παιδιά τους να τα βάλουν πάνω στην Αγία Ζώνη για να πάρουν ευλογία, αυτή τη στιγμή περνούν και κάτω ακριβώς υπάρχει ένα στόλος όπου βλέπουν την Αγία Ζώνη και γι' αυτό ακουμπούν τα χέρια τους ώστε να πάρουν ευλογία.
1: Οι τελευταίες ώρες παραμονής της Αγίας Ζώνης στον καθεδρικό ναό του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι ήταν ακόμη περισσότερο ώρες έντονης προσευχής και προσωπικού απολογισμού, με ό,τι αυτό σήμαινε για τον καθένα που κατάφερε να φτάσει μετά από πολύωρη αναμονή μπροστά στο μοναδικό ιερό κοιμήλιο από την επίγεια ζωή της Παναγίας μας.
3: Σε μια εποχή που η οσμή του θανάτου, της αβεβαιότητας είναι πολύ μεγάλη και οδηγεί τους ανθρώπους στην απελπισία, στην απογοήτευση, στην απονθάρρυνση, στον θάνατο, με τις αυτοκτονίες, με χίλια δύο πράγματα. Έρχεται η πίστη προς το πρόσωπο της μητέρας του Θεού και της μητέρας μας, μας δώσει και πάλι ελπίδα.
1: Ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος, ήταν ο πρώτος που δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. Το πρόσωπό του εμφανώς αλλοιωμένο από την χαρά και τη συγκίνηση την ώρα του παρακλητικού κανόνα. Στέκεται μπροστά στην Τιμία Ζώνη και μπροστά στον πολύπαθο λαό της Σερβίας, πλημμυρισμένος ο ίδιος από τα δώρα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφραίμ, που κόμισε την Αγία Ζώνη, πλησιάζει το ιερό κοιμήλιο και καλεί τον Πατριάρχη. Ο Μακαριότατος ασπάζεται την Τιμία Ζώνη και πλημμυρίζει από την ευωδία της.
2: Είναι συγκλονισμένος και νομίζω αυτή η εικόνα είναι ένα μήνυμα πραγματικά για όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς που παρακολουθούν αυτές τις εικόνες αυτή τη στιγμή, όπου και να βρίσκονται. Αυτό είναι το μήνυμα της Ορθοδοξίας. Αυτή είναι η αγάπη προς το πρόσωπο της Παναγίας μας, όταν οι άνθρωποι που την διακονούν την Παναγία νιώθουν αυτή τη χάρη να αναβλύζει από το ιερό θεμητορικό κοιμήλιο και να σκεπάζει τη χώρα τους.
1: Τα δάκρυα δεν σταματάνε και ο ίδιος πλέον ξέρει ότι φεύγοντας το ιερό θεομητορικό κοιμήλιο μένει πίσω για πάντα η χάρη της σαν ευωδία να αγκαλιάζει τη Σερβία.
0: Τα μοναστική ιερά γρυπνία ιεργούντος του Μητροπολίτου Αργολίδος κ. Νεκταρίου πραγματοποιήθηκε στον εορτάζοντα ιερό ναό του Αγίου Λουκά στο Ναύπλιο.

0: Η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου Νέας Υόρκης προέβη στην εκλογή νέου ηγουμένου μετά την κοίμηση του μακαριστού ηγουμένου Γέροντος Ιωσήφ. Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, νέος ηγούμενος εξελέγει ο ιερομόναχος Στέφανος, πνευματικό τέκνο του μακαριστού Γέροντος Ιωσήφ. Στην εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές, στο Πεμπτουσία FM, με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Στρουμπάκο, φιλοξενήθηκε ο ιερομόναχος Λουκάς Γρηγοριάτης. Με αφορμή τη συμπλήρωση 12 ετών από την κοίμηση του μακαριστού Γέροντα Γεωργίου Καψάνη, ο πατέρας Λουκάς μίλησε με θέμα Γέροντας Γεώργιος Καψάνης, ο άνθρωπος της αγάπης και της υπομονής.
1: Άφησε πίσω μια σπουδαία πνευματική παρακαταθήκη, έτσι δεν είναι, πάτερ μου?
2: Νομίζω πως ναι. Θα το ομολογήσει ο καθένας αυτό.
1: Εσείς πόσα χρόνια είσαστε μαζί του?
2: Αρκετά χρόνια. Ναι.
1: Μπορείτε να μας μιλήσετε λοιπόν για την προσφορά του Γέροντα στο μοναχισμό και στην Ιεραποστολή, αλλά και στον κόσμο, έτσι δεν είναι?
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Γέροντας προσέφερε γενικά στην Εκκλησία και στον κόσμο, όπως είπατε, και στο μοναχισμό και στην Ιεραποστολή, ναι, γενικά στον κόσμο. Και θα ήθελα να πω ότι τα δύο θεμέλια πάνω στα οποία στηρίχθηκε αυτή η προσφορά του ήταν η αγάπη του και η διάκριση του. Γιατί χωρίς αγάπη δεν μπορείς να προσφερθείς και δεν μπορείς να προσφέρεις. Και χωρίς διάκριση δεν μπορείς να προσφέρεις σωστά. Και νομίζω ότι ο Γέροντας συνδύασε τις δύο μεγάλες αυτές αρετές. Ήταν άνθρωπος αγάπης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι γεννήθηκε για να αγαπάει ο Γέροντας. Και μάλιστα ήταν η αγάπη η Χριστοειδής, η αγάπη του Χριστού αυτή που τον στόλιζε και τον διέκρινε. Και βεβαίως, επειδή είπα και για την διάκρισή του, καρπός της αγάπης του ήταν και η διάκρισή του. Οπότε θα έλεγα ότι όσον αφορά τον μοναχισμό πρώτα, εκείνο που έκανε πρωτίστως ο Γέροντας ήταν που προσέφερε τον δικό του εαυτό.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο pet.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πυρ...

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγα άρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήν να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν βάση της έργης σου εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένε και εν το όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αυτή, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί Ρωγάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να λιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλείς.

0: Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προσύνε κοινοσέφησεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίσθη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εκγεί προ ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψη διαπυρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοδόχων. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτιο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή.

0: Μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας Διάκονε, χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσε ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, οι φουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιωτής όπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήν,

0: σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφερομέσαι βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρετε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάριν δουνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Θεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ιδέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ιδέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον

0: Ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς θέσον του λάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξιωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσιος της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισύ χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστεως σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύ χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκεπαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτος ζωής αιών ιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παράσου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διημάς σαρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνη και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνή αναγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κείδεται ο Κύριος, διμάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αή σφαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθεί το μικιοσυφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλη και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου ως συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή της στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ου κόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πύλασι άρχοντες ημών και πάρθτε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος ως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύντη της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ το τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρσου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσετε σ' ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές γλώσσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, Δέξε μου, καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρμου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ομοίελθον καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπιστον των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός εν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντου σου αγαθών, όνει τίμας της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έσυ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσμαι των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσαι με τα άγια τα αυτά, εισίασαι και κάθαρσαι και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξο σου δε ικανός, είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάς ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή στην διοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρό να κινηστώμα και να γες καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο να κινηστώμα και να γέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμου της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επεμού ποιήσον. και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ και βερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάς με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε να εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως τοποιήσεις, ου χαρπόνι προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρου σκήσας, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πότας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο του τους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δεγω την χάνω.
6: Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, που μένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δεκαρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Ήταν η εποχή που είχε προκηρυχθεί στις εφημερίδες η θέση χειρουργού και διευθυντή σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Τασκένδης. Οι ενδιαφερόμενοι ήταν πολλοί, αλλά λόγω φήμης προτιμήθηκε ο Βαλεντίν. Έτσι, ξεκίνησε με την οικογένειά του σιδηροδρομικός για το μεγάλο αυτό ταξίδι. Μόλις μετά από 60 χιλιόμετρα στην πόλη του Αγίου Σεργίου, αναγκάστηκε να διακόψει το ταξίδι γιατί η Άννα παρουσίασε υψηλό πυρετό. Φιλοξενήθηκαν για μια εβδομάδα στους ξενώνες της Μονής Αγίας Τριάδας, Αγίου Σεργίου. Όταν βελτιώθηκε λίγο η κατάστασή της, συνέχισαν το ταξίδι που κράτησε αρκετές μέρες και αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες. Ήταν Μάρτιος του 1917 και η Ρωσία βρισκόταν σε αναβρασμό. Ήδη από το τέλος Φεβρουαρίου το τσαρικό καθεστώς έχει ανατραπεί. Η προσωρινή κυβέρνηση των επαναστατών εγκαθίδρυσε την πρώτη δημοκρατία στη Ρωσία. Στις 3 Απριλίου ο Λένιν επιστρέφει από τη Ζυρίχη στην Πετρούπολη και δηλώνει πως η Ρωσία έχει αποκτήσει την τελειότερη δημοκρατία του κόσμου. Αυτή όμως, η τελειότερη δημοκρατία του κόσμου, δεν θα μείνει για πολύ. Την επόμενη κιόλας μέρα, στην Μπολσεβίτικη ομάδα του πρώτου συνεδρίου του Σοβιέτ, ο Λένιν κατήγγειλε τον πατριωτικό εκβιασμό που ανέθεσε σε μια αστική κυβέρνηση την ευθύνη να υπερασπίσει την επαναστατική δημοκρατία. Αντέτασε στην αστική δημοκρατία των Μεσεβίκων, τη δημοκρατία του Σοβιέτ, ταξική δημοκρατία, μόνη δημοκρατική στην κυριολεξία. Τον Μπολσεβίκικο πρόγραμμα μετά το 7ο συνέδριο των Ρώσων Μπολσεβίκων στις 24 με 29 Απριλίου ήταν πια καθορισμένο. Καμιά υποχώρηση στην εθνική άμυνα, καμία υποστήριξη στην προσωρινή κυβέρνηση, όλες οι εξουσίες στα Σοβιέτ. Η παρουσία του Λένιν ήλθε στην ώρα της. Με το να είχε ένα πρόγραμμα, ο Λένιν έδωσε περιεχόμενο σε μια επανάσταση που αναζητούσε ηγέτη. Οι μήνες περνούν μέσα σε πολιτική αστάθεια και αναταραχή. Ο Λένιν ετοιμάζεται, οργανώνεται, συνωμοτεί και τον Οκτώβριο θα ανατρέψει την κυβέρνηση Κέρενσκι με τη δική του αντεπανάσταση και θα την αντικαταστήσει με τη δικτατορία του προλεταριάτου. Η Οκτωβριανή αντεπανάσταση δεν εγκαθιδρύθηκε χωρίς αίμα. Τρομοκρατία, συλλήψεις, εκτελέσεις και ο φοβερός εμφύλιος πόλεμος αιματοκύλησαν την αχανή χώρα και προκάλεσαν ανίποτες συφορές και καταστροφές. Τελικά, ο μεγάλος Οκτώβρης ήταν στην πραγματικότητα ο τάφος της λαϊκής εξέγερσης, η υποταγή του λαού στους καινούριους τσάρους που δεν τον άφησαν ποτέ πια να σηκώσει κεφάλι. Στη δίνη αυτή βρέθηκε και η Εκκλησία που μπήκε εξ αρχής στο στόκαστρο των Μπολσεβίκων. Τα γεγονότα αυτά έζησε ο Βαλεντής στη Τασκένδη. Το νοσοκομείο παραχώρησε στην οικογένειά του ένα ωραίο και μεγάλο διαμέρισμα των 5 δωματίων. Ο Βαλεντίν άρχισε αμέσως την εργασία του και οργάνωσε το χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου. Ο απόϊχος και οι επιπτώσεις της επανάστασης δεν άργησαν να φτάσουν και στη μακρινή

τι των φρουρών της πόλης και του συντάγματος τουρκμένων στρατιωτών υπό τη διοίκηση του στρατιωτικού επιτρόπου της Δημοκρατίας Τουρκεστάν, ο Σίποφ. Ο Σίποφ επιχείρησε να καταλάβει την εξουσία για να χτυπήσει τους Μπολσεβίκους και να εγκαθιδρύσει δική του δικτατορία. Παντού ακούγονταν πυροβολισμοί. Ο Βαλεντίν, διακινδυνεύοντας τη ζωή του, πήγαινε στο νοσοκομείο που κι αυτό δεν έμενε αλόβητο. Οι σφαίρες φύριζαν στην αυλή του νοσοκομείου. Οι τείχοι του γέμισαν σφαίρες. Κάποια σφαίρα πλήγωσε άσχημα την νοσοκόμα του χειρουργείου Σοφία Σενγκέγευνα Βαλέντσκαγια, ενώ άλλη μια σφαίρα πέρασε δίπλα από τον Βαλεντίν. Ο εμφύλιος εξαλισσόταν ανεξέλεκτος. Οι νεκροί και τραυματίες πολλοί. Ο Βαλεντίν χειρουργούσε ασταμάτητα, προσπαθώντας να σώσει ανθρώπους. Πολλές φορές τον ειδοποιούσαν τη νύχτα για τα έκτακτα περιστατικά, που τα περισσότερα ήταν βαριά τραυματισμένοι. Δίχως να αγωνίζει, έτρεχε γρήγορα να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Γράφει ο καθηγητής γιατρός Λεβ Βασίλεβιετς Ουσάνιν, συνεργάτης του Βαλεντίν στο νοσοκομείο, στο βιβλίο του «Δοκίμιο για την ιστορία της ιατρικής κοινότητος στα Σκένδης». Οι καιροί ήταν ανήσυχοι. Έπρεπε να αφημερεύουμε κάθε 2-3 24 ώρα. Από το 1917 ως το 1920 η πόλη ήταν βυθισμένη στο σκοτάδι. Τις νύχτες ακούγονταν οι πυροβολισμοί ασταμάτητα. Άγνωστο ποιος πυροβολούσε και γιατί. Τους τραυματίες όμως τους έφερναν στο νοσοκομείο. Δεν είμαι χειρουργός και έτσι, εκτός από τα ελαφρά περιστατικά, πάντα καλούσα τον Βαλεντίν Βόινο Γιασενέσκι για να τον συμβουλευτώ αν έπρεπε να αφήσω τον ασθενή με επίδεσμο ή έπρεπε να γίνει αμέσως η επέμβαση. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή τον καλούσα, ντυνόταν και ερχόταν αμέσως. Μερικές φορές τους τραυματίες τους έφερναν τον ένα μετά τον άλλο. Συχνά οι εγχειρήσεις γίνονταν επί τόπου και περνούσαμε τη νύχτα ξαγρυπνώντας. Τύχαινε να καλούν τον Βαλεντίν νύχτα να πάει στο σπίτι του ασθενή ή σε άλλο νοσοκομείο ή και για άμεση χειρουργική επέμβαση. Έφευγε αμέσως για αυτά τα νυχτερινά ταξίδια, πολλές φορές επικίνδυνα. Οι ληστείες ήταν σύνηθες φαινόμενο εκείνο τον καιρό. Με την ίδια προθυμία και δίχως αντίρρηση πήγαινε ο Βόινο Γιασενέτσκι στο παθολογικό τμήμα του νοσοκομείου όταν του ζητούσαν τη συμβουλή του. Ποτέ δεν δυσαρεστήθηκε αν τον ενοχλούσα. Αντίθετα μάλιστα ένιωθε κανείς την ουσιαστική πρόθεσή του να βοηθήσει. Δεν τον είδα ποτέ να είναι οργισμένος, ανάστατος ή απλώς ενοχλημένος. Μιλούσε πάντοτε ήρεμα, χαμηλόφωνα, αργά, χωρίς να υψώσει ποτέ τον τόνο της φωνής του. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν αδιάφορος. Τον δυσαρεστούσαν πολλά πράγματα, αλλά ποτέ δεν έχανε τον έλεγχο του εαυτού του και την αγανάκτησή του την εξέφραζε με την ίδια ήρεμη φωνή. Και ενώ η πολιτική και κοινωνική κατάσταση επιδεινωνόταν, χειροτέρευε και η κατάσταση της άρρωστης συζύγου του. Το χειμώνα έπεσε μεγάλη πείνα. Η Άννα ήταν εξαντλημένη. Δεν μπορούσε να κάνει τις οικιακές εργασίες, ούτε να καθαρίσει, ούτε να μαγειρέψει. Τα παιδιά θυμούνται μια συνηθισμένη σκηνή. Ο καθηγητής πατέρας τους σφουγγάριζε τα βράδια τα πατώματα, τυλίγοντας το κοντάρι της σφουγγαρίστρας παλιούς επιδέσμους. Η έλλειψη τροφίμων τους ανάγκασε να φέρνουν φαγητό από την κουζίνα του νοσοκομείου, συνήθως σούπα από ξινό παγιάτικο λάχανο. Ο γιατρός που παρακολουθούσε την Άννα ήταν ο Μωυσής Σλόμιν, ευαίσθητος κι αυτός στον ανθρώπινο πόνο. Προσπαθούσε να βοηθήσει την ασθενή, όχι μόνο με φάρμακα, αλλά και στέλνοντάς της αρκετά πλούσια φαγητά για εκείνο τον καιρό από το τραπέζι του. Αλλά και ο έτερος συνεργάτης γιατρός-χειρουργός Ρόζενμπεργκ έστελε τρόφιμα στην Άννα κρυφά από το σύζυγό της. Η Άννα όμως προτιμούσε να μοιράζει όλα αυτά που της έστελαν στα παιδιά της και ίδια έτρωγε από τη λαχανόσουπα όπως και ο άνδρας της. Η υγεία της επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο από το γεγονός της σύλληψης του Βαλεντίν.

Η εξέγερση του Οσίποφ και του συντάγματος του κατεστάλη και αμέσως άρχισε η εξόντωση των εξεγερμένων. Τότε πολλοί άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους. Σε τέτοιες επαναστάσεις, όπως επανειλημμένα δείχνει η ιστορία, η ανθρώπινη ζωή είναι πολύ φτηνή. Οι επαναστάσεις για να στηριχτούν χρειάζονται αίμα. Και η Οκτωβριανή Επανάσταση δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό τον κανόνα. Ο ίδιος ο Λένιν, στο άνθρο του «Πώς να οργανώσουμε την άμυνα», κήρυξε σαν γενικό μοναδικό σκοπό την εκαθάριση της ρωσικής γης από κάθε βλαβερό έντομο. Το 1921 έγραψε στο Λαϊκό Επίτροπο Δικαιοσύνης Κούρσκι: «Σύντροφε Κούρσκι, σε συμπλήρωση της συζήτησής μας σας στέλνω ένα σχέδιο της συμπληρωματικής παραγράφου του ποινικού κώδικα. Ελπίζω να είναι καθαρή βασική σκέψη παρά τα ελαττώματα του σχεδίου. Να προβληθεί ανοιχτά η θεωρητικά και πολιτικά σωστή και όχι μόνον η στενά νομική θέση που καθορίζει την ουσία και δικαίωση της τρομοκρατίας, την αναγκαιότητά της και τα όρια της. Λοιπόν, την τρομοκρατία πρέπει να τη δικαιώσουμε και να την νομιμοποιήσουμε». Ο Σολζενίτσιν αναφέρει και κάτι ακόμη για το χαρακτήρα και την ιδεολογία του Λένι που προσπάθησε να την εμπνεύσει στους οπαδούς του. Αν ο Λένι ανέπτυξε το μαρξισμό και πραγματικά τον ανέπτυξε, το έκανε πρώτα απ' όλα στον τομέα της ιδεολογικής ακαμψίας. Διαβάζοντας το Λένιν, εντυπωσιαζόμαστε από την κακία και από το μίσος που δημιουργούνται μέσα του και που τα προκαλεί η ελάχιστη απόκληση, η πιο μικρή διαφορά σκέψης. Αλλά επίσης ο Λένιν ανέπτυξε σε ίσο βαθμό εκείνο το μίσος που χαρακτηρίζει τον οπαδό του μαρξισμού. Σε ένα βιβλίο του με τίτλο «Μαθήματα από την Παρισινή Κουμούνα», που το έγραψε πριν από την Οκτωβριανή Επανάσταση, αναλύει τους λόγους που εξαιτίας τους απέτυχε η Κομμούνα το 1871 και ο Λένιν καταλήγει στο ουσιαστικό συμπέρασμα ότι η Κομμούνα σκότωσε πολύ λίγους ανθρώπους. Δεν του φέκησε αρκετούς. Έπρεπε να εξαφανίσει ολόκληρες τάξεις από τον πληθυσμό του Παρισιού. Και αυτό ο Λένιν κατόρθωσε και το απέδειξε ότι ήταν σωστό όταν ο ίδιος ήρθε στην εξουσία. Με το ιδεολογικό αυτό υπόβαθρο, οι Μπολσεβίκοι προσπάθησαν να ευληθούν στη ρωσική επικράτεια. Τα όσα συνέβησαν στην Τασκένδη αποτελούν μια μικρογραφία των όσων συνέβησαν σε όλη τη Ρωσία. Οι νικητές έδειξαν όλη την αγριότητά τους. Η κατάσταση ήταν ανεξέλεκτη. Και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όλοι φαντάζονται τον εαυτό τους αρχηγό. Άνθρωποι σπιθαμιαίοι, μικρόνοες, μειονεκτικοί, που δεν είναι ικανοί ούτε στην οικογένειά τους να διευθύνουν, βρίσκουν την ευκαιρία να γίνουν εξουσία και να εκτονώσουν όλα τα κόμπλεξ που τους κατατρίχουν. Αρχίζουν απάνθρωπες αντεκδικήσεις και μάλιστα για σήμαντες αφορμές. Στο νοσοκομείο, στο νεκροτομείο εργαζόταν κάποιος υπάλληλος με το όνομα Ανδρέας. Δύο πάθη τον κατέτριχαν, το ποτό και η κλεπτομανία. Συνεχώς δημιουργούσε προβλήματα στο νοσοκομείο. Ο Βαλεντίν αρκετές φορές του έκανε παρατήρηση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η μακροθυμία του καθηγητή γιατρού μάλλον τον αποθράσινε περισσότερο. Τελικά, με ενέργειες του Βαλεντίν, ο Ανδρέας τιμωρήθηκε από τις αρχές της Τασκένδης. Η εξέγερση και η καταστολή των Τουρκμένων αποτέλεσε τη χρυσή ευκαιρία για τον Ανδρέα να πάρει εκδίκηση. Με το που άρχισαν οι εκαθαρίσεις των Τουρκμένων, ο Ανδρέας, μισώντας θανάσιμα τον καθηγητή Βαλεντίν, τον κατηγόρησε στους Μπολσεβίκους. Δεν χρειαζόταν άλλη μαρτυρία ή καταγγελία. Ο Ανδρέας με τη συνοδεία άλλων δύο εργατών και δύο ναυτικών του αυτού επίπεδου κατέφθασαν πρωί-πρωί στο νοσοκομείο. Ο καθηγητής Βαλεντίν ετοιμαζόταν για τις προγραμματισμένες εγχειρήσεις. Η λαϊκή εξουσία τον συνέλαβε και μαζί τον μαθητή του χειρουργό Ρόζενμπεργκ.
κατευθύνθηκα για το σιδηροδρομικά εργαστήρια όπου διεξάγονταν οι δίκες κατά των στρατιωτών του τερμινικού συντάγματος. Την ώρα που περνούσαν κάτω από τη γέφυρα, οι εργάτες που στέκονταν στις γραμμές του σιδηροδρόμου φώναζαν στον Ανδρέα να μην χρονοτριβεί αλλά να τους εκτελέσει επί τόπου. Η θλιβερή είδηση της σύλληψης του αρχιάτρου και του βοηθού του βήθησε το νοσοκομείο στη θλίψη. Τα σιδηροδρομικά εργαστήρια είχαν τρομερή φήμη. Η φράση «τους πήγαν στα εργαστήρια» σημαίνει ότι τους πήγαν για να τους εκτελέσουν. Στα σιδηροδρομικά εργαστήρια λειτουργούσε το επαναστατικό δικαστήριο. Τα άτομα, η περίφημη Τρόικα, δίκαζε τους υπόδικους με συνοπτικές διαδικασίες σε μια παροδία δίκης, χωρίς να τηρηθούν οι στοιχειώδεις κανόνες της δικονομίας. Ο Σολζενίτσιν μας μεταφέρει στο κλίμα που επικρατούσε τότε. Θα ήταν λοιπόν αδύνατο να κάνουν αυτή την εξηγιαντική εκαθάριση και πολύ περισσότερο μάλιστα σε καιρό πολέμου αν χρησιμοποιούσαν τις παλιές διαδικασίες της δικονομίας. Έτσι εφαρμόσανε μια εντελώς καινούργια διαδικασία, την εξοδικαστική δικαιοσύνη, και την άχαρη αυτή δουλειά την ανέλαβε υπεύθυνα και πολύ ζεστά η ΒΤΣΕΚΑ, έκτακτη πανρωσική επιτροπή προστασίας της επανάστασης κατά της αντιπανάστασης και της υπονόμευσης. Φρουρός της Επανάστασης, μοναδικό στην ανθρώπινη ιστορία καταπιεστικό όργανο, η ΒΤΣΕΚΑ συγκέντρωσε στα ίδια χέρια την παρακολούθηση, τη σύλληψη, την ανάκριση, τη δίκη, την καταδίκη και την εκτέλεση της αποφάσεως. Οι αποφάσεις ήταν αυστηρότατες, απάνθρωπες. Άλλωστε, το 1918 ο Λένιν απαιτούσε να διαγράφονται από το κόμμα οι δικαστές που έβγαζαν πολύ επίκαιες αποφάσεις. Οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν στον τεράστιο χώρο των εργαστηρίων που ήταν γεμάτος από τους στρατιώτες του εξεγερθέντος συντάγματος. Γνώριζαν τον τρόπο που δίκασαν και το κλίμα που επικρατούσε. Δεν έτραφαν αυταπάτες για τη δική τους τύχη. Κάθε στρατιώτη τον καλούσα στη σειρά μέσα σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο όπου συνεδρίαζε η Τρόικα. Στη λίστα των ονομάτων σχεδόν σε κάθε όνομα είχαν βάλει ένα σταυρό. Μέσα σε 3 λεπτά το πολύ, οι δικαστές καταδίκασαν σε θάνατο τους κατηγορούμενους. Ελάχιστοι γλίτωσαν. Η πλειονότητα των στρατιωτών αλλά και αθώων πολιτών καταδικάζονταν χωρίς έλεος στην εσχάτη των ποινών. Μετά την ανακοίνωση της ποινής, τους οδηγούσαν σύντομα από την άλλη πόρτα του δωματίου. Απέναντί τους αντίκριζαν το εκτελεστικό απόσπασμα, το οποίο χωρίς άλλη διαδικασία τους εκτελούσε αμέσως. Οι δύο γιατροί που σε όλη τη θητεία τους ένα στόχο είχαν, με κάθε μέσο και με πολύ κόπο να βοηθήσουν και να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, έζησαν όλη αυτή την εφιαλτική κατάσταση. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά να χάνονται τόσο βάναυσα ανθρώπινες ζωές και από την άλλη πλευρά να ζουν έξω από την πόρτα του συνεδρίου των παρανόμων τη φρίκη της αναμονής που κράτησε περίπου 15 με 16 ώρες. Όλο αυτό το διάστημα ο Βαλεντίν έμενε ατάραχος. Είχε αφαιθεί στην πρόνοια του Θεού. Ο συνεργάτης του αγωνιούσε. Ρωτούσε συνέχεια τον καθηγητή του: «Γιατί δεν μας καλούνε? Τι σημαίνει αυτό?» Ο Βαλεντίν τον καθησύχαζε: «Θα μας καλέσουν όταν θα έρθει η ώρα. Ησύχασε, μην ανησυχείς». Οι ώρες περνούσαν ατέλειωτες. Έμοιαζαν περισσότερο με χρόνια. Ο Θεός όμως δεν επέτρεψε να πραγματοποιηθούν τα σχέδια του Ανδρέα και των συντρόφων του. Αργά το βράδυ βγήκε από το δωμάτιο του θανάτου ένα σημαντικό κομματικό στέλεχος, ο οποίος ήταν υπάλληλος του νοσοκομείου. Γνώριζε προσωπικά τον καθηγητή Βαλεντίν και από ό,τι φαίνεται τον εκτιμούσε. Ξαφνιάστηκε όταν είδε τον γνωστό καθηγητή χειρουργό να περιμένει μαζί με τους άλλους υπόδικους στην πόρτα του Λαϊκού Δικαστηρίου. Πλησίασε και το ρώτησε απορριμμένος. Ο Βαλεντίν τον ενημέρωσε. Δίχως να χάσει χρόνο, μπήκε ξανά στην αίθουσα του δικαστηρίου, στο οποίο συμμετείχε και ο Ανδρέας. Η επέμβασή του ήταν καθοριστική. Εξήγησε ότι η σύλληψη του γιατρού οφειλόταν στο ότι ο Ανδρέας είχε ανοιχτούς λογαριασμούς μαζί του. Έπεισε το δικαστήριο και μετά από 10 λεπτά βγήκε με 2 έγγραφα άδειες εξόδου. Με αυτές θα μπορούσαν ανενόχλητοι να φύγουν. Ο υπάλληλος όμως αυτός δεν τους άφησε μόνους. Η κατάσταση στην πόλη ήταν πολύ επικίνδυνη. Τους γιατρούς μπορούσε να τους εκτελέσει οποιαδήποτε περίπολος, αγνώντας ακόμη και τη σφραγίδα της Τρόικας.
Γι' αυτό και με ρίμνησε να του συνοδεύσει φρουρά μέχρι το νοσοκομείο. Οι δύο γιατροί δεν πίστευαν στα μάτια τους. Κυριολεκτικά άγγιξαν το κατόφλι του θανάτου και σώθηκαν ανέλπιστα στο παραπέντε. Ο Βαλεντίν διηγεί το πάντα τη θαυμαστή σωτηρία του, έχοντας την αίσθηση ότι ο Θεός εκείνη την ημέρα τον έσωσε από βέβαιο θάνατο. Στο νοσοκομείο όλες αυτές τις ώρες η αγωνία για την τύχη των δύο γιατρών είχε κορυφωθεί. Οι γιατροί, οι υπάλληλοι, οι ασθενείς δεν ήλπισαν πλέον ότι θα ξαναδούν τους γιατρούς ζωντανούς. Η ανέλπιστη είδηση της απελευθέρωσης μεταδόθηκε στο νοσοκομείο σαν αστραπή. Όλοι συγκεντρώθηκαν στο δωμάτιο της εφημερίας για να δουν με τα μάτια τους ζωντανούς τους δύο γιατρούς. Ο Βαλεντίν παρακάλεσε όλους να ηρεμήσουν. Δεν χρειαζόταν επεφημίες. Η σκέψη του ήταν στους ασθενείς που είχε προγραμματίσει να χειρουργήσει το πρωί. Σαν να μην συνέβη τίποτε, γύρισε και είπε: «Είναι έτοιμοι οι ασθενείς για την εγχείρηση που σήμερα είχαμε στο πρόγραμμα?» «Ναι», του απάντησαν. Σαν να ξέχασε όλη την πολύωρη ταλαιπωρία. Ετοιμάστηκε σύντομα, μπήκε στο χειρουργείο και άρχισε το έργο του. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Η ενότητα της Εκκλησίας. Καραβιδόπουλος Ιωάννης, καθηγητής Πανεπιστημίου. Η περικοπή που διαβάζεται την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, 325 μετά Χριστόν, αποτελεί μέρος της λεγόμενης αρχιερατικής προσευχής του Ιησού. Της προσευχής δηλαδή που απίθυνε ο Ιησούς προς τον Θεό Πατέρα λίγο πριν από το πάθος του και που περιέχεται ολόκληρη στο κεφάλαιο 17 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Σε αυτή την προσευχή κυριαρχούν δύο βασικά θέματα, η δόξα του Ιησού και η ενότητα της Εκκλησίας. 1. Για να κατανοήσει κανείς την έννοια της δόξας στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο πρέπει να απαλλαγεί από την αρχαιοελληνική και νεοελληνική έννοια της δόξας. Η δόξα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι η λαμπρότητα και το μεγαλείο του Θεού, όπως φανερώνεται στον κόσμο με τα θαυμαστά γεγονότα που επιτελεί, όπως η διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας και άλλες εκδηλώσεις της λαμπρής ακτινοβολίας του. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός φέρει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης και όταν σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, τότε είναι που εθεασάμεθα την δόξαν αυτού. Όλη η ζωή του Ιησού και ιδίως τα θαύματά του αποκαλύπτουν τη δόξα του. Αποκορύφωμα της δόξας του είναι, όσο και να αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως παράξενο, ο Σταυρός του. Ο Σταυρός όμως δεν αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητο από την Ανάσταση γεγονός. Σταυρός και Ανάσταση του Ιησού αποτελούν ενιαίο γεγονός που φανερώνει την αγάπη του Θεού προς τον κόσμο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία χαρακτηρίζεται πολλές φορές από ξένους θεολόγους ως η Εκκλησία της Αναστάσεως. Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι είναι και η Εκκλησία του Σταυρού, όχι μόνο διότι η πορεία της μέσα στον κόσμο υπήρξε σταυρική, αλλά και διότι στη λειτουργική της ζωή δεσπόζει τόσο ο Σταυρός όσο και η Ανάσταση του Χριστού. «Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν», ομολογούμε σε όλη την περίοδο του Πεντηκοσταρίου. 2. Ο Μέγας Αρχιερέας Ιησούς Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή έχει συγκεντρωμένο το ενδιαφέρον του στο έργο που άρχισε μέσα στον κόσμο και που θα συνεχίσουν οι μαθητές του. Γι' αυτό ακριβώς το έργο που δεν είναι άλλο παρά η Εκκλησία και δι' αυτής η σωτηρία του κόσμου παρακαλεί τον Θεό Πατέρα. Οι μαθητές του που είναι οι πρώτοι ηγέτες της Εκκλησίας δεν προέρχονται από αυτόν τον κόσμο αλλά από τον Θεό. «Σι ήσαν και εμή αυτούς δέδοκας». Ζουν όμως και δρούν μέσα στον κόσμο, ο οποίος έχει σαν χαρακτηριστικά του την αμαρτία, τη φθορά, τη διάσπαση. Γι' αυτό και ο θεμελιωτής της Εκκλησίας, τώρα που πλησιάζει η ώρα της δόξας του, και η δόξα αυτή είναι ο Σταυρός και όπως ήδη σημειώσαμε συνάμα η Ανάσταση και η επιστροφή στον Θεό Πατέρα, παρακαλεί ιδιαίτερα. «Άγιε Πατέρα, διατήρησέ του στην πίστη, με τη δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς». Η ενότητα της Εκκλησίας βρίσκεται στο επίκεντρο των σκέψεων και της προσευχής του Ιησού, ενότητα κατά το πρότυπο της ενότητας Πατέρα και Υιού, κατά το πρότυπο της Αγίας Τριάδας. Εάν η διάσπαση και το κομμάτιασμα του κόσμου σε αλληλομισούμενες ομάδες είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας, δηλαδή της απομακρύνσεως από το Θεό, η ενότητα της Εκκλησίας αποτελεί απόδειξη της θείας καταγωγής και προελεύσεώς της. Μόνο ο Υιός του Θεού μπορεί να συνάξει σε μία ενότητα τα διασκορπισμένα παιδιά του Θεού. Μόνο ο Χριστός μπορεί να κάνει τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους ένα λαό. Μόνο το Άγιο Πνεύμα είναι η ενοποιός αρχή και η συνεκτική δύναμη των ανθρώπων. Είναι αυτό που κατά τον υμνογράφο όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Ο Τριαδικός Θεός, με άλλα λόγια, είναι ο εγγυητής και το θεμέλιο της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Εφόσον όμως η Εκκλησία ζει και δρά μέσα στον κόσμο, ο κίνδυνος της διαιρέσεως υπάρχει πάντοτε. Κίνδυνος που οφείλεται στον πειρασμό του συμβιβασμού των χριστιανών με τις φθοροποιές δυνάμεις αυτού του κόσμου. Όταν όμως ο κάθε χριστιανός αποβλέπει στη δόξα προς την οποία απέβλεπε και ο Χριστός, δηλαδή στην οδό του πάθους και της θυσίας για τον αδελφό, όταν είναι συνδεδεμένος με την κεφαλή του σώματος, τον Χριστό, και με τους πιστούς που είναι τα άλλα μέλη του σώματος, σύμφωνα με την εικόνα που συνηθίζεται να χρησιμοποιεί για την Εκκλησία ο Απόστολος Παύλος, τότε η ζωή αιώνιος, για την οποία γίνεται λόγος στην αρχιερατική προσευχή του Χριστού και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο γενικότερα, αρχίζει ήδη από τώρα και η χαρά των πιστών έχει όλη την πληρότητά της. Άνθρωποι με τα χαρακτηριστικά αυτά υπήρξαν οι 318 πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που τιμά σήμερα η Εκκλησία τη μνήμη τους και που με τους αγώνες τους κατά των αιρετικών συνετέλεσαν στην ενότητα της Εκκλησίας. Γιατί η αίρεση σημαίνει διάσπαση, αποκοπή από το σώμα του Χριστού, ενώ η σύνδεση με τον Χριστό και η τροφοδοσία από το ζωοποιό Άγιο Πνεύμα εξασφαλίζουν την ενότητα.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ένα διαδεδομένο πάθος. Ιωήλ Φραγκάκος, Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Εισείδε τρεις διαφορέ ψεύδους. Έστιν ο ψευδόμενος κατά διάνοιαν και έστιν ο εν λόγω ψευδόμενος και έστιν ο είσαι αυτών των βίων αυτού ψευδόμενος. Υπάρχουν τρεις γενικοί τρόποι για να λέμε ψέματα και να είμαστε ψευδόμενοι, γράφει ο Αβάς Δωρόθεος. Α. Ο πρώτος τρόπος είναι να ψεύδεται κάποιος κατά διάνοια. Χαρακτηριστικό αυτής της καταστάσεως είναι η υπόνοια και η καχυποψία. Αυτός που έχει καχυποψίες, εάν ειδεί κάποιον ομιλεί με άλλον, υποπτεύεται πως μιλούν για αυτόν. Εάν διακόψουν την ομιλία, υποψιάζεται πως διέκοψαν για αυτόν. Η καχυποψία, που είναι μια μορφή ψεύδους, τον κάνει να μην λέγει τίποτε το αληθινό, αλλά να κατασκευάζει όλο υποθέσεις. Τα αποτελέσματα της περιπτώσεως αυτής είναι περιέργειες, κρυφακούσματα, καταλαλιές, κατακρίσεις και μαλώματα. Β. Ο δεύτερος τρόπος είναι να ψευδόμαστε με τον λόγο. Ένας που είναι ψεύτης στα λόγια προσπαθεί να δικαιολογήσει τις αμαρτίες του, τα πάθη του ή προσπαθεί να επιτύχει του σκοπού του με ψέματα. Τροποποιεί τις κατηγορίες εις βάρος του με ψέματα. Λέγει ψέματα για να εκπληρωθούν οι επιθυμίες του. Ψεύδεται για να εντυπωσιάσει, να αποφύγει πολλές καταστάσεις ή για να κερδίσει χρήματα και αγαθά. Αυτός που λέγει ψέματα στα λόγια του φτάνει στο σημείο να μην τον πιστεύουν οι άλλοι, έστω και αν λέγει αλήθεια. Γ. Ο τρίτος τρόπος είναι όταν ψεύδεται κάποιος με τον βίο του. Άλλη είναι η πραγματική ζωή που κάνει και άλλη δείχνει να κάνει. Είναι άσωτος, αλλά εμφανίζεται εγκρατής. Είναι πλεονέκτης και εμφανίζεται ελεήμονας και μιλάμε θέρμη για την ελεημοσύνη. Είναι υπερήφανος και θαυμάζει την ταπεινοφροσύνη. Προβάλλει την αρετή ή για να σκεπάσει τον εαυτό του ή για να τον θαυμάζουν οι άλλοι. Ούτως ουκέστην απλούς άνθρωπος, αλλά διπλούς. Είναι διπλοπρόσωπος. Η κατάσταση της υποκρισίας συνδέεται στενά με το ψεύδος και μάλιστα μερικές φορές η υποκρισία και το ψεύδος ταυτίζονται. Το πάθος του ψεύδους όλους μας έχει ακουμπήσει. Άλλος ψεύδεται επειδή αποσκοπεί στο συμφέρον του. Άλλος για την καλοπέρασή του. Άλλος για την ικανοποίηση της φιλιδονίας του. Άλλος για να προξενήσει γέλιο και ευτραπελία. Άλλος για να επιβουλευτεί τον αδερφό του και να τον κακοποιήσει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να πει κάποιος ψέματα. Το ψέμα όμως, όπως με ευκολία θριαμβεύει, έτσι και με ευκολία καταραίει. Μπορεί κάποιος να λέγει ένα σωρό λόγια που μέσα σε αυτά κρύβεται με επιμέλεια το ψέμα. Στο τέλος όμως δεν επιτυγχάνει τίποτε. Πολλές φορές λέμε ψέματα για να επικρατήσουμε, αλλά τελικά τα ίδια μας τα ψέματα μας εκθέτουν και μας ρεζιλεύουν. Κατά κανόνα όσοι λέμε ψέματα αποδίδουμε στους άλλους τα ελαττώματα τα δικά μας. Όπως ακριβώς κάνουν και οι ανήθικες γυναίκες, που κατηγορούν τις τίμιες από φόβο μη τυχόν μιλήσουν. Επίσης, γινόμαστε ιδιαίτερα φορτικοί στους άλλους ή ακόμη και βίαιοι. Αυτό φαίνεται καθαρά στην περίπτωση της καχυποψίας. Όποιος δηλαδή έχει υπόνοιες και καχυποψία βασανίζει τους άλλους. Ένας σύζυγος που υποψιάζεται τη σύντροφό του, την βασανίζει, τη βρίζει, την εξουθενώνει και την κακοποιεί. Συμβαίνουν όλα αυτά επειδή στο μυαλό του έχει πλάσει ψευδείς εικόνες ή έχει καταλήξει σε ψευδείς συμπεράσματα. Ακόμη υπάρχει και ο μυθομανής. Λέγει ψέματα χωρίς να εξυπηρετούν σε τίποτε. Νομίζει ότι τον καταδιώκουν. Προφυλάσσεται από άλλους χωρίς λόγο κλπ. Ο μυθομανής μπορεί να προκαλέσει στους άλλους άσχημες καταστάσεις και ενδέχεται εξαιτίας του να αποδίδονται σε ανθρώπους αθώους κατηγορίες εντελώς ανυπόστατες και μη πραγματικές. Η μυθομανία είναι ένα είδος διαστροφής. Αυτό το φοβερότατο πάθος, το οποίο δεν θεωρούμε σπουδαίο, αφού μάλιστα βρίσκουμε και δικαιολογίες πως τάχα λέμε ψέματα για καλό, για να προστατεύσουμε τους άλλους, για να σώσουμε μια οικογένεια, για να προλάβουμε τυχόν μεγαλύτερες καταστροφές, οφείλουμε να το πολεμήσουμε. Όσοι συνηθίσαμε να λέμε ψέματα, δεν σεβόμαστε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τους άλλους. Και πολλές φορές το πάθος αυτό μας εκθέτει στα μάτια των άλλων, αλλά προπαντός μας στερεί την ευλογία του Θεού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Μητροπολίτης Θεοδωροπόλεως Γερμανός, Τάσος Μιχαλάς. Τον Μητροπολίτη Θεοδωροπόλεως Γερμανό Αθανασιάδη του Οικουμενικού Πατριαρχείου γνώρισα πριν από 27 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και εκείνη η πρώτη μας συνάντηση αποδείχθηκε παραγωγική γιατί έγινε και οικογενειακή φιλία. Αν όμως ο Γερμανός ανήκε στους κληρικούς που αρπάζουν ευκαιρίες για να προβληθούν ή αν ήταν προβεβλημένος εκκλησιαστικός αξιωματούχος με πυγμή και κατήχε ηχηρό εκκλησιαστικό πόστο με αντίστοιχη συμπεριφορά, λονδρέζικο ύφος, υπεροψία παιδαγωγού, αρρωγού, καθοδηγητή των ανθρώπων, θα τον είχα ενωρίς απορρίψει, χωρίς τύψεις ή ενοχές και θα θεωρούσα χάσιμο χρόνου τις συναντήσεις μαζί του. Επειδή όμως ο Σεβασμιότατος ζει ταπεινά και έχει διακριθεί άδειλον πως σε αρετές, με αξία, σεμνότητα, ασκητικότητα, μετριοφροσύνη, ακτιμοσύνη, εξάρτηση από την προσευχή και τη λογική, αρχιοθετήθηκε μέσα μου ως κληρικός οδηγός από αυτούς που σπανίζουν και έχουν να σου προτείνουν πολλά. Θυμάμαι όταν για πρώτη φορά τον επισκέφθηκα στην πόλη, στο μικρό και φτωχικό διαμέρισμα που του είχαν παραχωρήσει για να μείνει, είχα την αίσθηση ότι ανακάλυπτα έναν ακέραιο άνθρωπο που ακτινοβολεί και διδάσκει με τη σιωπή και τη ζωή του. Πίστεψα τότε, χωρίς να έχω διαψευστεί μέχρι σήμερα, ότι βρισκόμουν μπροστά σε έναν άγαμο κληρικό με σεμνή πολιτεία και ασκητική κακουχία, προσγειωμένον και ισορροπημένο από αυτούς που αξίζει ακόμη και να κάθεσαι στην ουρά για να πάρεις την ευλογία τους και τη συμβουλή τους. Φυσικό λοιπόν ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και νιώθω προνομιούχος όταν μία φορά το χρόνο που ο Σεβασμιότατος έρχεται στην Ελλάδα έχω την τιμή και τη δυνατότητα να τον συναντώ. Οι συναντήσεις αυτές με έναν σεβάσμιο ιεράρχη, ο οποίος εν μέσω της πρωτοφανούς κρίσης που σαρώνει την παγκόσμια σφαίρα, πορεύεται εν κυρίω και εκπέμπει ως μη ευωδίας πνευματικής, έχουν γίνει παράδοση και τις περιμένουμε πώς και πώς η οικογένειά μου και εγώ. Θα μπορούσα υποθετικά να ισχυριστώ, έστω και αν κινδυνεύω να θεωρηθώ υπερβολικός ή ντεμοντέ, ότι αν χρειαζόταν να επιλέξω συνάντηση ανάμεσα στον ηγέτη μιας υπερδύναμης και τον Μητροπολίτη Θεοδωροπόλεως Γερμανό, θα επέλεγα τον δεύτερο, αφού οι κατακόσμων μεγάλοι δεν έχουν λύσεις για έξοδο από κρίσεις. Έχουν και αυτοί αμαρτίες με το κιλό. Ενώ ο Γερμανός γεμίζει τις μπαταρίες σου, σε φωτίζει και σε βοηθάει να βγεις από την αδράνεια, σε ξαλαφρώνει από κακοτεχνίες και αμαρτίες που κουβαλάς και αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Άλλωστε, αυτό δεν είναι το χάρισμα των μεγάλων, όσων πορεύονται την ευθεία οδό, την οδό του Κυρίου. Ξέρουν να ελαττώνουν και όχι να διωγγώνουν τα άγχη και τις αβεβαιότητες των ανθρώπων. Λειτουργούν ως θεράποντες ιατροί, ικανοί να αποκαταστήσουν την κλονισμένη υγεία σου και βοηθούν να διατυπώσεις νέο κώδικα λειτουργίας με τη ζωή και τον εαυτό σου, αν έχεις ναρκωθεί ή πληγωθεί από τις πραγματίες του βίου. Βέβαια, όσοι έχουν εμπλακεί στο παιχνίδι της καριέρας και συναλλάσσονται για να αναδειχθούν, θεωρούν παρακατιανούς ανθρώπους σαν τον Μητροπολίτη Θεοδωροπόλεως Γερμανό, κατώτερους ακόμη και από χαμηλόβαθμους υπαλλήλους των Βρυξελών. Αλλά όσοι επιθυμούν να συντονίζονται με τα άνω και προσδοκούν κάτι περισσότερο από τον επίγειο άρτο, θεωρούν τους καριερίστες ως μη υπάρχοντες και δίνουν σταυρό προτιμήσεως σε κληρικούς σαν τον Γερμανό, που αποτελούν ευλογία γιατί μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Πόσους και πόσους ανθρώπους με τραυματισμένη προσωπικότητα και πολυτάραχη προσωπική ιστορία δεν βοήθησε ο Σεβάσμιος Ιεράρχης να ισορροπήσουν, να πάρουν σωστές αποφάσεις και να προχωρήσουν. Ευγενής, διακριτικός, συνετός, ανεκτικός, γλυκής, άνθρωπος ήπιον τόνων, ποτέ αυστηρός, σκληρός ή απάνθρωπος για τα ανθρώπινα λάθη, ο Σεβασμιότατος Γερμανός ξέρει να οδηγεί θνητούς, τυφλούς, τα τότα, τον τενούν, τα τόματα και να τους στηρίζει. Και όλες αυτές τις πολύτιμες παροχές τις προσφέρει πάντοτε πρόθυμα και με τρόπο που δεν στερείται του μέτρου και της λογικής, αλλά απλά και ταπεινά, όπως ο ίδιος επέλεξε να ζει. όχι με βαρύγδουπες μεταφυσικές εκφράσεις ή στριφνούς και δυσνόητους θεολογικούς όρους, που βρίσκονται έξω από τις αντοχές των ανθρώπων και προκαλούν κόπωση στους ήδη κοπιώντες και επεφορτισμένους. Αυτή η απλότητα και η επικοινωνιακή ικανότητα του Μητροπολίτη με τους ανθρώπους ήταν ίσως και ο λόγος που ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέθεσε σε αυτόν τον άσημο ιεράρχη το δύσκολο έργο της εξομολόγησης των πιστών. Και βέβαια, αν γινόταν κάποια στιγμή να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα αυτής της ποιμαντικής διακονικής εργασίας, ο Γερμανός θα έπρεπε να ανακηρυχθεί μάνατζερ κοινωνικής προσφοράς. 27 χρόνια γνωριμίας μου με τον Μητροπολίτη Θεοδωροπόλεως Γερμανό είναι νομίζω αρκετά για να μπορώ να τον αξιολογήσω και να τον κρίνω. Και αυτό όχι για να ανέβει στα μάτια του αναγνώστη, αλλά μήπως και αντιληφθούν ορισμένοι που κατηγορούν την Εκκλησία του Χριστού ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο, επειδή την θεωρούν απομεινάρη του παρελθόντος, ότι σε όλες τις εκκλησιαστικές βαθμίδες υπάρχουν κληρικοί που εργάζονται με συνέπεια, έχουν λογική και ευθύνη. Θα αναφέρω τρεις μόνο από τις πολλές αρετές του Θεοδωροπόλεως Γερμανού, οι οποίες με έχουν διδάξει. Η πρώτη έχει να κάνει με την απόλυτη ακτιμοσύνη του. Δεν διαθέτει πορτοφόλι, βιβλιάριο καταθέσεων, αυτοκίνητο, περιουσία. Δεν έχει καν σπίτι. Ζει μόνος και δεν είναι συλλέκτης εκκλησιαστικών τίτλων ή αξιωμάτων. Μόνο έναν αδελφό έχει που ζει με τη σύνταξη του ΟΓΑ σε μια γκαρσονιέρα περίπου 30 τετραγωνικών και σε περιοχή μάλλον υποβαθμισμένη. Στο σπίτι του αδελφού του και στο ίδιο δωμάτιο με αυτόν φιλοξενείται ο Γερμανός όταν έρχεται στην Αθήνα. Η δεύτερη μεγάλη αρετή είναι ότι ο Μητροπολίτης Θεοδωροπόλεως Γερμανός θεωρεί την αρχιεροσύνη ευλογία και όχι ζυγό ή φυλακή. Γι' αυτό και ζει με σοφροσύνη, όχι απερίσκεπτα. Για χάρη της αρχιεροσύνης, ο Γερμανός υφίσταται συνεχείς και έντονες στερήσεις από αυτές που εδραιώνουν στον άνθρωπο, ιδιαίτερα στον κληρικό, την ισορροπία και του διασφαλίζουν αηφορία, δηλαδή προαγωγή στην εν Χριστώ ζωή. Αυτός ο τρόπος ζωής που σήμερα σπανίζει μπορεί για πολλούς να θεωρείται μορία, αλλά για ορισμένους που επέλεξαν να κινούνται στα ίχνη του Ιησού, ισοδυναμεί με κυοφορία ελευθερίας αγαλιάσεως, με συνταγή απαλλαγής εκπαντίων δεινών. Η τρίτη αρετή που κοσμεί τον Μητροπολίτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι η ικανότητα να ακούει τον συνομιλητή του, στον οποίο αναγνωρίζει το δικαίωμα να έχει διαφορετική άποψη με τη δική του ή ακόμη και να ασκεί κριτική σε βασικές κατευθύνσεις της εκκλησιαστικής πολιτικής. Ο Γερμανός δεν αντιδρά με θυμό και φωνασκίες, ούτε σε θεωρικά θαρμα που διαπράττει έγκλημα ή ληστεία όταν εκφράσεις την άποψή σου για πεπαλαιωμένες πρακτικές εκκλησιαστικής ποιμαντικής που σήμερα δεν θα έπρεπε ίσως να υπάρχουν ή για αστοχίες κληρικών που εκθέτουν την Εκκλησία. Αλλά σε ακούει, προβληματίζεται και σε πολλά συμφωνεί, έστω και αν δεν σου το ανακοινώνει. Έτσι, όταν εφέτος του είπα ότι η Εκκλησία πρέπει να αποφυλακίσει το λόγο της, που από τη φύση του είναι σύγχρονος και να προχωρήσει σε επανευαγγελισμό των ανθρώπων, βάζοντας σε νέους ασκούς το παλαιάς εσοδείας πνευματικό κρασί της, ώστε να μην γίνει ξύδι, όχι μόνο δεν με θεώρησε θρασί ή επικίνδυνο λοποδίτη, αλλά με άκουσε προσεκτικά και με άφησε να μιλάω. Επίσης, όταν του είπα ότι οι χριστιανοί που εμφανίζονται μεταξύ τους αποξενωμένοι ή εχθρικοί, ενώ πιστεύουν στον ίδιο γεννηθέντα, σταυροθέντα και αναστάντα Θεό, θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε κοινωνικά θέματα όπως η ανεργία, η μόλυνση του περιβάλλοντος, τα διαζύγια, τα ναρκωτικά κλπ, αφήνοντας τα δογματικά να επιληθούν όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου, ο Γερμανός δεν με χαστούκησε, ούτε με αφόρησε ως αποστάτη, αλλά συνέχισε να μιλάει μαζί μου και έδινε πιστικές απαντήσεις στις αντιρρήσεις μου. Εφέτος, αρχές Νοεμβρίου, χτύπησε το τηλέφωνο και πάλι. Ήταν ο Μητροπολίτης Θεοδωροπόλεως Γερμανός. Η φωνή του ασθενική όπως πάντα, αλλά ευγενική, ζεστή, ευχάριστη. Ανάμεσα στα άλλα μου είπε: «Αυτή τη φορά δεν θα μπορέσω να έλθω, γιατί είναι αδύνατο να ανέβω έστω και τα λίγα σκαλιά. Αλλά θέλω πολύ να συναντηθούμε». Σε λίγο βρισκόμουν στο μικρό, φτωχό διαμέρισμα, το οποίο στα δικά μου μάτια φαντάζει παλάτι, αφού φιλοξενεί έναν άνθρωπο του Θεού, έναν ταπεινό εργάτη της Εκκλησίας του Χριστού, που θεωρώ ότι διαθέτει αγγελικές προθέσεις και χαρακτηριστικά τα οποία συχνά παραπέμπουν στη ζωή των Αγίων. Γερμανού του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου πολλά τα έτη.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Εμπειρίες ενός γιατρού στο Άγιο Όρος. Καρακασίδης Ιωάννης. Πώς αντιμετωπίζουν οι μοναχοί την αρρώστια? Με υπομονή και καρτερικότητα. Ασθένεια Θεού επίσκεψη, λένε. Μου λέει μια μέρα ένας μοναχός: για να μου στείλει ο Θεός την αρρώστια σημαίνει ότι με θυμήθηκε και ότι κάτι θέλει να μου πει. Αυτός ξέρει. Και αυτός που μου την έδωσε. Αυτός και θα μου την επάρει αν και όποτε εκείνος το θελήσει. Τι να πεις? Ο Γεροευγένιος λέει: για 4 λόγους δίνει ο Θεός τις αρρώστιες. Για τις αμαρτίες των γονέων μας, για τις αμαρτίες τις δικές μας, για να ασκηθούμε στην υπομονή και στην ταπείνωση και για έναν 4ο λόγο που μόνο εκείνος γνωρίζει. Υπάρχουν βέβαια και οι δυσκολίες. Ένα βράδυ την άνοιξη που μας πέρασε, έρχεται ο Γερονικόδημος στο ιατρείο με σχισμένη την αριστερή παλάμη. Δέχτηκε να του την περιποιηθώ. Δεν δέχτηκε να του τη ράψω. Δεν μπόρεσα να τον πείσω να δεχτεί να του κάνω τον αντιτετανικό όρο. Η Παναγία φύλαξε να μην κοπώ πολύ. Και αυτή είναι που θα με κάνει καλά. Μία από τις πρώτες μέρες μου στο ιατρείο του Αγίου Όρους ήρθε ο Γεροιερεμίας. Χωρίς πολλά λόγια μου λέει: γιατρέ, έχω καρκίνο και ήρθα να μου γράψεις τα φάρμακά μου. Έμεινα. Όταν συνειδητοποίησα τι μου είχε πει, προσπάθησα να διασκεδάσω κάπως την κατάσταση. Μάταιος κόπος. Ο Γεροιερεμίας έδειχνε ότι δεν του χρειαζόταν παρηγοριά. Την είχε μέσα του. Τώρα είμαι καλά, γιατρέ, μου κάνει. Όταν θα έρθουν οι μεταστάσεις στα κόκαλα, να εύχεσαι να μου δώσει ο Θεός δύναμη να τις αντέξω. Οι παλιοί μοναχοί είναι χάρμα οφθαλμών και ακοής. Χαίρεσαι να κάθεσαι δίπλα τους ακόμη και όταν είναι κατάκητοι. Ξανανιώνεις μαζί τους. Δεν είναι μόνο η πείρα και η ανθρώπινη σοφία που έχουν να σου προσφέρουν. Σου μεταδίδουν τον αέρα και την άνεση μιας άλλης ζωής. Πας να τους βοηθήσεις ιατρικά και σου λένε: γιατρέ, δεν έχω να σου δώσω τίποτα. Το βράδυ όμως θα κάνω προσευχή για σένα. Και νιώθεις για μια στιγμή ότι αυτή είναι η καλύτερη αμοιβή, το πιο δυνατό φακελάκι. Ξέρεις ότι φεύγοντας δεν θα είναι μόνο το κρασί, τα κυπευτικά και το θυμίαμα με τα οποία θα σε έχουν φιλοδορήσει. Οι νέοι μοναχοί είναι πιο κοντά μας. Αντιμετωπίζουν την ασθένεια λιγότερο φιλοσοφημένα, περισσότερο ορθολογιστικά. Οι περισσότεροι είναι μορφωμένοι, με 1, 2 ή και περισσότερα πτυχία. Έρχονται στο ιατρείο για λιγότερο σοβαρά πράγματα υγείας, ζητούν εξηγήσεις πιο επιστημονικές. Οι απορίες τους είναι πολλές φορές για μένα έναυσμα για περισσότερη μελέτη. Όχι λίγες φορές ανοίγω μπροστά τους κάποιο ιατρικό βιβλίο για να τους δώσω μια πιο έγκυρη απάντηση και το εκτιμούν αυτό. Πώς αντιμετωπίζουν οι μοναχοί τον θάνατο? Χωρίς φόβο, θα τολμούσα να πω με χαρά. Έχω δει πολλούς θανάτους μοναχών. Φεύγουν όλοι πλήρης ημερών. Ο ένας 86 χρονών, ο άλλος 92. Πριν 3-4 μήνες στη σκήτη Κουτλουμουσίου κοιμήθηκε ο Γεροϊωσήφ σε ηλικία 108 χρονών. Μια μέρα πριν το θάνατό του έκανε τον περίπατό του στη σκήτη. Αποχαιρέτησε τη σκήτη, το εξηγούν οι πατέρες. Κοντά στις Καριές, στο κελί του Αγίου Νικολάου, ζει ο Γεροπροκόπης της συνοδείας του Γέροντα Ιερόθεου. Επιμένει ότι είναι 99 χρονών. Αν δεν σου το πει, δεν το πιστεύεις. Γυρνάει πάντα ξυπόλυτος μέσα και έξω από το κελί, ακόμη και στις πιο κρύες μέρες του χειμώνα. Κάνει χιούμορ. Αν του πεις να τα κατοστήσεις, σου λέει ότι αυτό δεν είναι ευχή, αλλά κατάρα. Δουλεύει πολύ. Το εργόχειρό του είναι το πλέξιμο σκουφιών και ραπτική. Έχει μάτι αετού παρόλη την προχωρημένη ηλικία του. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι η ηρεμία και η γαλήνη στο πρόσωπό του την ώρα που ξεψυχούν, που μεταδίδονται και στους γύρω τους. Συχνά ο μελοθάνατος δίνει κουράγιο σε όσους τον φροντίζουν. Τους λέει να μην κλαίνε, τους δίνει συμβουλές από την πείρα του ως άνθρωπος και ως μοναχός, τους δίνει την ευχή του. Πολλοί προβλέπουν το τέλος τους. Φροντίζουν να φεύγουν πάντα έτοιμοι για το αιώνιο ταξίδι. Εννοούν να έχουν εξομολογηθεί και να έχουν κοινωνήσει. Να μην είναι μαλωμένοι με κανέναν. Να μην έχουν χρωστούμενα. Πριν 2 μήνες κοιμήθηκε στη Μονή Σταυρονικήτα ο Γερονικήτας γύρω στα 90. Παλιός αγιορείτης, είχε 60 χρόνια στο όρος. Μου είπε μια μέρα που πήγα να τον επισκεφθώ: ακόμα και αν βγάζεις νερό από την πέτρα, μην έχεις την απέτηση να δεις την Παναγία. Τα τελευταία 5-6 χρόνια τα πέρασε στο κρεβάτι με απανωτά εγκεφαλικά. Έκανε υπομονή. Οι νεότεροι πατέρες της Μονής τον υπηρέτησαν με υπομονή. μάλωναν ποιος θα τον περιποιηθεί. Αμοιβή τους ήταν οι συμβουλές, η πείρα, η ευχή του. «Νιώθουμε πιο φτωχοί χωρίς αυτόν», είπε ο ηγούμενος στην κηδεία. «Ήταν παράγοντας ισορροπίας για όλο το μοναστήρι μας. Ευλογία της Παναγίας». Έτσι κοιμούνται οι μοναχοί στο Αγιώρος. Αφανείς Άγιοι, που δεν τους έμαθε και δεν θα τους μάθει ποτέ κανείς. Συμφιλιωμένοι με όλους και με όλα. Με τον εαυτό τους, με το Θεό. Πριν λίγο καιρό ήρθε στο Όρος γνωστός μου δικηγόρος και τέος βουλευτής με σκοπό να επισκεφθεί έναν ασκητή φημισμένο για τη σοφία και την αγιότητά του για κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας του γιού του. Κατεβήκαμε μαζί στο καλύβι του γέροντα. Τον δέχτηκε εγκάρδια σαν να τον γνώριζε από χρόνια. Περίμενα με πολλή ανυπομονησία και περιέργεια να ακούσω τη γνωμάτευση του γέροντα. «Αν ο γιος σου και εσύ δεν κάνετε προσευχή, η αρρώστια θα αλλάξει δρόμο. Αν ο Θεός κρίνει ότι ο γιος σου είναι έτοιμος, μπορεί να σου τον πάρει τώρα. Μη λυπηθείς γι' αυτό. Αν πάλι κρίνει ότι δεν είναι έτοιμος, θα σου τον αφήσει κι άλλο». Ο ίδιος ασκητής με αγαπάει και μου το δείχνει πάντα με πολύ χιούμορ. «Πάλι εδώ είσαι ρε γιατρέ. Γιατί ήρθες αφού δεν σε κάλεσα?» Για να συμπληρώσεις το ίδιο στυλ. «Καλά, αφού ήρθες τώρα θα αρρωστήσω για να μην φύγεις χωρίς δουλειά». Δείχνει το κουτί με τα λουκούμια. «Αυτό είναι το εξωτερικό ιατρείο το δικό μου. Έχει φάρμακα μέσα. Πάρε ένα. Εσύ έχεις τόσο γλυκά φάρμακα?» Με ξεπροβοδίζει χαριτολογώντας. «Καλύτερα αγροτικός γιατρός παρά καθηγητής πανεπιστημίου. Τον αγροτικό γιατρό τον έχεις δίπλα σου ό,τι ώρα τον θέλεις. Τον καθηγητή, πού να τον βρεις?»
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της

Ενώθη αυτήν την Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

Χριστός εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

0: παντός
1: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρτη.
0: Σοφία. Ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.